0: Με ένα από τα πιο δημοφιλή παραδοσιακά ακούσματα ξεκίνησε η εκπομπή, το νησιωτικό της Κάσου, ο Αφούσης. Νομίζω την πρώτη φωνή που το έχουμε ακούσει από τον Κέσσαρα Κίκη, ο οποίος τραγουδά Αύριο, που λέτε, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, μαζί με τη Μαρία Παπανικολάου, και έχοντας μαζί τους επισκηνής το μουσικό και συνθέτη το Σάκια Μπατζίδη, ασφαλώς, αλλά και τον Γιώργο Καλυφατίδη στην κιθάρα. Πώς θα τα μάθουμε τώρα όλα αυτά λίγο περισσότερο? Θα τα μάθουμε συζητώντας εδώ με τον πολύ αγαπητό καλεσμένο, και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεται σήμερα μαζί μας στο στούντιο. Είναι εδώ ο Σάκης Αμπατζίδης. Καλώς τον, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ, χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε. Έχεις ξαναβρεθεί εδώ με την Αναστασία.
1: Πριν από κάποια χρόνια, ναι.
0: Παρουσιάζοντας το δίσκο Ουτοπίες.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Που ήταν μια σπουδαία δουλειά, πολύ συλλεκτική, και σε ακούσματα και σε ερμηνευτές. Οι δύο από αυτούς τους ερμηνευτές θα βρίσκονται αύριο μαζί σου επί σκηνής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν να ξανασυστηθούμε, έτσι, και για σένα πρώτα-πρώτα, και ύστερα θα πούμε και για τη συναυλία. Ποια είναι η σχέση σου με τη μουσική, πώς ξεκίνησες, τι κάνεις σήμερα, για πες.
1: Ξεκίνησα από μικρός, παίζοντας πιάνο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε, μάλλον από αρκετά μικρός, έτσι, να πειράζω, να σκαλίζω και να γράφω μελωδίες.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάποια χρόνια έτυχε, λόγω της δουλειάς του πατέρα μου, να είμαστε στο εξωτερικό, οπότε σε μια δύσκολη χώρα. Οπότε εκείνο το διάστημα με βοήθησε στο να ακούσω πολλά πράγματα ιδιαίτερα, να ασχοληθώ μόνο με
0: μουσική. Δύσκολη χώρα, τι εννοείς?
1: Λιβύη.
0: Δύσκολη χώρα, παρακάτω.
1: Ναι, ήταν χρόνια δύσκολα εκείνα και ασχολήθηκα αρκετά τότε με τη μουσική, με την ενορχήστρωση, γράφοντας, και μετά όταν ήρθα εδώ, ήμουνα μέσα το 2 να τελειώσω όλα τα πτυχία που έπρεπε, και μετά μπήκα και στο πανεπιστήμιο λίγο αργότερα.
0: Πάλι με μουσικές σπουδές?
1: Στην αρχή ήμουνα, πέρασα νομική.
0: Εντάξει, και εγώ νομική έχω τελειώσει.
1: Δεν την τελείωσα, αλήθεια. Ήθελα να ασχοληθώ με τη μουσική, οπότε μετά ξανά προσπάθησα. Πήγα μετά στο Πανεπιστήμιο για μουσικό σπουδών. Mm-hmm. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, και εκεί ασχολήθηκα με τη σύνθεση ειδικότερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα υπόλοιπα.
0: Και ακολούθησες μετά τον δρόμο της ουτοπίας.
1: Ναι, ναι.
0: Να κυνηγάς το όνειρο, να κυνηγάς το τραγούδι, να κυνηγάς την τέχνη. Και βγαίνει και ο δίσκος Ουτοπίες. Και να βάλουμε στο παιχνίδι και την φωνή της Μαρίας Παπανικολάου.
1: Βέβαια.
0: Και ύστερα θα μάθουμε περισσότερα, φίλες και φίλοι, για την μουσική βραδιά. Ρογμές θα ακούσουμε. Δεν συστηθήκαμε και πολύ εμείς εδώ, ξέρεις, οι υπόλοιποι. Είναι η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σου, Αγγελική. Είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Ο Σάκης Αμπατζίδης ήδη αναγγέλθηκε ότι βρίσκεται εδώ. Θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία, ελπίζω να πάνε όλα καλά, και με τον Κέσσερα και με τη Μαρία Παπανικολάου, που την έχω επιθυμήσει, έχουμε καιρό να τα πούμε. Ακούμε Ρογμές.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Εδώ λοιπόν στο 958 η εκπομπή «Η Βόλτα Συντροφιά σας». Σήμερα με φιλοξενούμενο τον Σάκη Αμπατζίδη. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την αυριανή βραδιά. 5η 26 του μήνα, μικρή σκηνή.
2: Μικρή σκηνή, ναι. Με τη Μαρία, τον Κέσσαρα και τον Γιώργο. Θα παρουσιάσουμε τραγούδια από την δισκογραφία μας. Από το δίσκο που τραγούδησαν και η Μαρία και ο Κέσσαρας στις Ουτοπίες και τις δικές τους δουλειές. Mm-hmm. Και επιλεγμένα άλλα τραγούδια αγαπημένων έτσι δημιουργών.
1: Ναι, ναι. Πώς έγινε και συναντηθήκατε και με τους δύο αυτούς τους ωραίους ερμηνευτές που έχουν γράψει και δικά τους τραγούδια βέβαια επίσης.
2: Βέβαια.
1: Και η Μαρία δηλαδή γράφει μουσική.
2: Ναι.
1: Και ο Κέσσαρας νομίζω στη Γαλάζια Ερημιά έχει κάνει δικά του.
2: Έχει κάνει και δικά του, ναι, βέβαια. Ναι.
1: Ναι. Για πες λοιπόν λίγο για τη σχέση σας, για τη συντροφιά σας, γιατί το πάντα σε μια συνεργασία δεν ξέρεις, υπάρχει και το πίσω, υπάρχει και το από μέσα αυτό το στοιχείο.
2: Με τον Κέσσαρα γνωριζόμασταν χρόνια, όταν ακόμα πρώτο ήρθε στη Θεσσαλονίκη, μετά από λίγα χρόνια δηλαδή τον γνώρισα. Να. Και την Μαρία την γνώρισα όταν έπαιξα για ένα από τις τελευταίες σεζόν του Μανώλη του Ρασούλη, έπαιξα μαζί του και τότε τραγουδούσε.
1: Και έπαιζες πιάνο.
2: Ναι.
1: Τραγουδούσε η Μαρία.
2: Η Μαρία και ο Ανδρέας ο Καρακώτας. Οπότε γνώρισα και τον Ανδρέα και τη Μαρία και από τη συνεργασία.
1: Να πούμε τώρα έτσι για το δίκιο που λένε, ας πούμε, της Αγγελίας ονομάτων, στις οποίες τραγουδάνε και ο Ανδρέας Καρακώτας και λέει και ένα τραγούδι και ο φίλος μας ο κοινός ο Γιάννης ο Μίτσης.
2: Και ο Ντίνος Σαδίκης.
1: Και ο Ντίνος Σαδίκης, μπράβο, ναι, μπράβο, να μην αδικήσουμε κανένα. Ναι. Λοιπόν, να πω από τώρα για να δώσουμε κάτι στο ακροατήριο, να τους δώσουμε για την αυριανή συναυλία δύο μόνες προσκλήσεις, δωρεάν είσοδο δηλαδή. Στη μικρή σκηνή, τι ώρα ξεκινάτε, να τα πούμε, θα τα ξαναπούμε και στο τέλος.
2: 9.30 είναι η είσοδος,
1: 9.30.
2: Λίγο μετά ξεκινάμε.
1: Ναι. Αν θέλουν οι φίλοι λοιπόν, αποστέλνουν ονοματεπώνυμο στο 54160, γράφετε 958, βάλτε δίπλα Αμπατζίδης, βάλτε μικρή σκηνή και θα καταλάβουμε εμείς ότι πρόκειται για την συναυλία. Δύο μονές προσκλήσεις θα σας δώσουμε. Και να ακούσουμε τις ουτοπίες έχουμε τώρα που τραγουδούν μαζί, έτσι. Ο Κέσσαρας με τη Μαρία. Ναι. Και μετά να δούμε θα τον πετύχουμε τον Κέσσαρα στο τηλέφωνο.

0: Και ναι, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Κέσσαρα Ακίκη. Καλά, νομίζω, καλά πιστεύω.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα Κέσσαρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και χαρά μου.
0: Και ο Σάκης βέβαια εδώ στην γραμμή μας.
2: Γεια σου Κέσσαρα.
1: Γεια σου Σάκη.
0: Λοιπόν,
1: κρίμα που δεν είμαι εκεί στην παρέα.
0: Ναι, να πούμε ότι είσαι και εργαζόμενο παιδί. Εντάξει, δεν γινόταν.
1: Τι να κάνουμε τα... Στον κάματο.
0: Λοιπόν, μια ωραία βραδιά αύριο και μια έτσι συνάντηση με ανθρώπους που δημιουργείτε πολύ όμορφα μουσικά πράγματα. Πες μας λίγο τη δικιά σου τη σκοπιά, πώς τα βλέπεις εσύ, πώς τα νιώθεις. Για ξανά να μιλήσουμε. Με άκουσες εμένα καλά?
1: Αν δεν συμπράζει ο παραλάβης την ερώτηση.
0: Εμείς πάντως σε ακούμε με βατραχάκια και με κάτι έτσι μικροπροβλήματα. Η ερώτηση είναι η δική σου σκοπιά. Πώς τα νιώθεις, πώς τα βλέπεις τα πράγματα και για την αυριανή βραδιά και για τη συνεργασία με Μαρία, με Σάκη.
1: Η ευλογία να γνωρίζεις το Σάκη και τη Μαρία. Είμαι τυχερός γιατί προσεγγίζουμε τη μουσική με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια σκέψη.
0: Ναι.
1: Να το πω. Αγαπάμε τη μουσική, τίποτα άλλο έτσι. Χωρίς να μένουμε κάτι πίσω. Ευγεννηθήκαμε πιστεύω.
0: Ναι.
1: Είναι χαρά μου και τιμή μου που γνώρισα τον Σάκη και τη Μαρία και τον Γιώργο του Καλυφαντίδη.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη μου χαρά όταν βρίσκομαι παρέα μαζί τους. Είτε στη σκηνή, είτε στην πρόβα, είτε σε ένα στέκι που μας αρέσει.
0: Ναι.
1: Και τραγουδάμε, παίζουμε.
0: Με τον Γιώργο τον Καλυφαντίδη νομίζω έχετε δουλέψει και στο δίσκο που έχεις κάνει και σαρά στη Γαλάζια Ερημιά.
1: Ο Γιώργος Καλυφαντίδης είναι, πώς να το πω, 23 χρόνια παίζουμε παρέα με τον Γιώργο.
0: Α, τόσο καλά.
1: Χωρίς τον Καλυφαντίδη δεν θα κουβεντιάζαμε τώρα εμείς εδώ, ούτε θα γνωρίζω τον Σάκη. Είναι από τους ανθρώπους που τους γνωρίζεις στη ζωή σου και τη χαράζουν.
0: Ναι,
1: θετικά.
0: Ναι, ναι.
1: Τη δικιά μου την περίπτωση.
0: Πόσα χρόνια έχεις?
1: Είναι φοβερός μουσικός, φοβερός άνθρωπος.
0: Ναι. Ναι. Εσύ πόσα χρόνια έχεις πια Θεσσαλονίκη εδώ, πόσα
1: 23,
0: χρόνια?
1: 23, πάμε στα 24.
0: Α, περνά ο καιρός. Λοιπόν, εγώ ήθελα από παλιά να κάνουμε μια εκπομπή, θα μου το υποσχεθείς. Θα έχουμε μια έτσι εκπομπή προσωπική, να δούμε όλη τη διαδρομή από τη Νέα Υόρκη στην Κάσο και μετά στη Θεσσαλονίκη.
1: Με τα χαράς.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, να μην σε
1: πάρω. Και εγώ Γιάννη μου σε ευχαριστώ. Πολύ.
0: Θέλετε κύριε Αμπατζίδη να πείτε τίποτα με το συνεργάτη σας για αύριο, με τον συνάδελφο?
1: Έχουμε πρόβα το απόγευμα και αύριο θα είμαστε παρέα.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Καλής... Έλα, σε ακούμε.
1: Ω, αυτό που ήθελα να ευχαριστήσω για την παρέα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Και την επικοινωνία.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη δουλειά.
1: Εύχομαι να σε δω αύριο, Γιάννη, από κοντά.
0: Από κοντά και εγώ θέλω πολύ. Και θα τα πούμε.
1: Έγινε, Γιάννη, έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά. Και σε σένα και σε Ρακίκη.
1: Να είστε καλά, χαιρετώ.

0: Λοιπόν, μονολογούσα, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, παρόλο που έχω συντροφιά στο δύο τον ίδιο το δημιουργό του τραγουδιού, το Σάκη τον Αμπατζίδη, που μελοποίησε εδώ ο Ναπολέον τον Αβαθιώτη, μονολογούσα και έλεγα τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Και μου λέει: έχω μια ιστορία να σου πω. Άντε, να τα πούμε στον αέρα λοιπόν τώρα. Να θυμίσω, ακούτε Βόλτα, είναι η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική επιμέλεια και ο Σάκης Αμπατζίδης καλεσμένος για την μουσική βραδιά στη μικρή σκηνή, για την οποία σας δίνουμε και δύο μονές προσκλήσεις με αποστολή στο 54160. Γράφετε 958 δίπλα το όνομά σας και στέλνετε το μήνυμα στον αριθμό που προανέφερα, στο 54160. Σάκη, μιλάω πολύ και σου κόβω τη διάθεση να μιλήσεις. Έλα.
1: Όχι, όχι. Αλίμονο.
0: Παρακαλώ, σ' ακούμε.
1: Είχα μια αιμονή με το, κάποια μελοποιήσεις που είχαν γίνει στο Λαπαθιώτη, κάποια τραγούδια, όπως το ερωτικό με του Νίκου Ξηδάκη.
0: Βέβαια, ναι.
1: Και το Σαν αεράκι του Μανώλη του Πάπου.
0: Ναι.
1: Μου άρεσαν πάρα πολύ και οι στίχοι και η μουσική που κάνανε και οι δύο. Καταπληκτική.
0: Του Περίδη, η φυλακή.
1: Και η φυλακή, αλλά εγώ πιο πολύ, ειδικά το αεράκι και το ερωτικό, είχα μεγάλο έρωτα με αυτά.
0: Και... Να πούμε συγγνώμη για τη φυλακή, την έχει κάνει και ο Κούγιουμτζής παλιά, έτσι, και το έχει τραγουδήσει ο Γιώργος Δαλάρας.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Και άλλοι έχουν κάνει, αλλά εντάξει, δεν είμαι τόσο πιο πολύ, αυτά μου κάνανε εμένα, ναι. Με κεντρήσαν το ενδιαφέρον πάρα πολύ και ήθελα να βρω ένα βιβλίο που να έχει συνολικά τα ποίηματα του Λαπαθιώτη στη Θεσσαλονίκη, πριν από καιρό δηλαδή έγινε αυτό. Και ξεκίνησα να παίρνω σβάρνα τα βιβλιοπωλεία.
0: Ναι.
1: Δεν είχε κανένα συνολικά. Οπότε μου λέγανε όλοι.
0: Συλλογή, ας πούμε.
1: Συλλογή, ναι. Λέγανε θα φέρουμε. Τέλος πάντων, γύρισα σχεδόν όλα τα βιβλιοπωλεία του κέντρου. Κατέληξα το τελευταίο και λέω τελευταία μου ελπίδα, τέλος πάντων. Και το τελευταίο βιβλιοπωλείο μου είπε: έχουμε ένα στην αποθήκη. Θα το φέρουμε σε 5 λεπτά. Λέω: τέλεια.
0: Ωραία.
1: Το φέρανε. Μετά μου το πήρα το βιβλίο. Ξεκίνησα να τα βλέπω. Εντάξει, έβλεπα κάποια που είχαν μελοποιηθεί, έβλεπα ποια μπορώ να μελοποιήσω εγώ. Οπότε έπεσε μετά εκείνο το ποίημα Αρμονίες της Καρδιάς, το οποίο μου έκανε κατευθείαν κλικ. Δηλαδή, εκείνο είπα: αυτό μπορεί να μελοποιηθεί.
0: Ναι,
1: και έγινε η Σταλαματιά.
0: Ναι. Καλά, να πω με την ευκαιρία ότι έχει μελοποιήσει ο Σπανός, έχει μελοποιήσει ο Μαυροδής, έχει πάρα πολύ τώρα. Γιατί να μην αδικούμε.
1: Εννοείται, όχι, ναι. Όχι, απλά εγώ λέω γιατί εμένα μου κάνανε αυτά τα δύο.
0: Το ενδιαφέρον των συνθετών μας ήταν τεράστιο, ας πούμε, πάντα για την ποιήση και ο Λαπαθιώτης ήταν ένας από τους αγαπημένους τους. Αλήθεια, ποια είναι τα ερεθίσματα, πώς γράφεις δηλαδή τώρα, ας πούμε, γιατί τώρα να λέγαμε για την ποιήση. Πέρα. Είναι ο ποιητικός λόγος, είναι η πραγματικότητα, είναι τα συναισθήματα, ένας έρωτας, ξέρω εγώ, ή μια χαρά, ή μια φιλία. Πώς βγαίνει το τραγούδι, πώς το κάνεις?
1: Εμένα, τουλάχιστον στην τελευταία μου αυτή τη δουλειά που έκανα με τραγούδια, ήταν η στίχη που μου δόθηκαν. Τα περισσότερα τραγούδια τα έχει γράψει η Μαρία Παυλίδου.
0: Ναι.
1: Τα οποία εκεί πέρα δούλεψα πάνω στο στίχο. Οπότε έτσι προέκυψε σιγά σιγά τα τραγούδια, εκτός από 2-3 τα οποία ήταν λίγο πιο παλιά είχαν γραφτεί.
0: Σου γεννούν την ατμόσφαιρα, οι στίχοι δηλαδή των ανθρώπων που περνείς και φτιάχνεις ανάλογα τη μουσική.
1: Ναι. Σε συνδυασμό φυσικά με τις...
0: Ναι, γιατί υπάρχουν διαφορετικά στυλ, να το πω, ήδη μέσα στις μουσικές σου. Δεν έχεις ένα καθορισμένο. Δεν λες, ας πούμε, όταν σε ακούει κάποιος, ο παιδί μου δεν λέει αυτός είναι λαϊκός ή τζαζ, ας πούμε, ή αυτό.
1: Ναι.
0: Είσαι απ' όλα.
1: Τουλάχιστον αυτή η δουλειά ήταν έτσι, έτσι βγήκε. Είχα επιρροές από αρκετούς. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μαρία Παπα-Νικολάου και να τη γυρέψουμε μετά και στο τηλέφωνο. Να ακούσουμε ένα τραγούδι, νομίζω το έχετε και στο πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Όλο ταξιδεύω.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάτι να πούμε γι' αυτό, τραγούδι?
1: Πολύ ωραία ερμηνεία της Μαρίας, όπως και σε όλα τα άλλα τα τραγούδια. Δεν έχω κάτι εγώ να προσθέσω, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ας το ακούσουμε, γιατί και εγώ το ίδιο πιστεύω.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Μια βόλτα έχουμε σήμερα, μια βόλτα στα τραγούδια του Σάκη Αμπατζίδη, του Κέσσαρα Κίκη αλλά και της Μαρίας Παπανικολάου. Το όλο ταξιδεύω που έχει πίσω του δημιουργού στο Ράπτη και το Σαρκαδούλα, αλλά έχει αυτήν την εξαιρετική ερμηνεία της Μαρίας. Και τα λέμε να τα ακούς, Μαρία Παπανικολάου, που βρίσκεσαι στην άλλη άκρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλώς την λοιπόν. Πάω πού να ξεκινήσω τώρα. Να ξεκινήσω από το ότι έχεις μια ωραία βραδιά αύριο με ωραίους καλλιτέχνες και για πες πώς τα βλέπεις έτσι, πώς το νιώθεις εσύ, πώς το εισπράττεις.
2: Θα χρησιμοποιήσω, ας μου επιτραπεί, ο τίτλος του ποίηματος του Λαπαθιώτη, «Αρμονίες της καρδιάς», που ανέφερε πριν ο Σάκης.
1: Ναι.
2: Είναι μια γιορτή, είναι μια χαρά όταν βρίσκομαι με τα παιδιά, γιατί το μουσικό δρόμενο είναι το αποτέλεσμα. Πιο πριν υπάρχει η σύνδεσή μας, μεταξύ μας, η αγάπη και ο σεβασμός για αυτό που είναι ο καθένας.
1: Ναι.
2: Όταν αυτό το πράγμα βρίσκονται τέσσερις άνθρωποι και νιώθουν έτσι, καταλαβαίνεις ότι είναι μια γιορτή. Εγώ έτσι το βιώνω. Και το να χρησιμοποιείς σαν όχημα τη μουσική, το τραγούδι, είναι χαρά. Λύτρωση, ευλογία, μοίρασμα.
1: Και ίσως είναι και ο μορφότερος τρόπος αυτός του ταξιδιού, του τραγουδιού του ίδιου, όταν συναντιέται με συνεργάτες, συναδέλφους, αλλά και με τον κόσμο από κάτω.
2: Βέβαια, μα νομίζω δεν μπορεί να συντελεστεί όμορφα και αρμονικά αν δεν υπάρχουν σχέσεις ωραίες, συναισθήματα ωραία και φυσικά το μοίρασμα με τους ανθρώπους που έρχονται στα λαϊβάκια που κάνουμε.
1: Ναι. Δεν μου λες τώρα, εσύ που έχεις δουλέψει ας πούμε με τόσο κόσμο, με Ρασούλη, με Ζήκα, με Ντουρντουμπάκι, με Μάλαμα, ξέρω εγώ, πώς το βλέπεις το Σάκη Αμπατζίδη, γράφει καλά?
2: Εξαιρετικός. Είμαι φαν του. Πριν τραγουδήσω το δίσκο αυτό, είχα τον δίσκο με τα οργανικά του, το οποίο από τότε που μου το έδωσε, εδώ και 3 χρόνια, νόμιζα Σάκη. Το CD παίζει στο
1: Μίλα Σάκη, μην τρέπεσαι, σε ρωτάει.
3: Ναι, ευχαριστώ και τα καλά τα λόγια. Ναι.
2: Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός συνθέτης, τραγουδοποιός.
3: Και η Μαρία είναι απίστευτη ερμηνεύτρια και άνθρωπος.
1: Ναι. Λοιπόν, θα είστε πολύ ωραία συντροφιά αύριο, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Θες να πεις δύο λόγια όσο τώρα που σε έχουμε εδώ στην τηλεφωνική επικοινωνία για τα δικά σου προσωπικά καλλιτεχνικά. Μετά, ας πούμε, από το «Στο πρώτο φως» σε έχω χάσει στην προσωπική σου δισκογραφία. Πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε?
2: Ζω στο φως.
1: Αυτό είναι πολύ καλό, βέβαια. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
2: Ναι,
1: αν το έχεις πετύχει αυτό, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνεις.
2: Προσπαθώ. Κάθε στιγμή είναι μια ευκαιρία για να διαλέγεις, να επιλέγει ο καθένας πώς θέλει να ζει. Έχουν γίνει κάποιες κουβεντούλες για να γίνουν κάποια πράγματα στην πορεία, τα οποία θα έπρεπε ήδη να κυκλοφορούν. Αλλά λόγω κάποιων αστάθμητων παραγόντων, τους οποίους πια τους λαμβάνω υπόψη μου, δηλαδή αν κάτι θέλω να βγει και αυτό αντιστέκεται, κάνω 2 βήματα πίσω και λέω εντάξει, δεν είναι ο καιρός.
1: Μήπως δεν ήρθε ο καιρός του, ας πούμε, το βλέπεις και έτσι.
2: Ναι, γιατί δεν θέλω να πηγαίνω πια κόντρα στη ροή των πραγμάτων. Αυτό το έχω υιοθετήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Όταν κάτι δεν βγαίνει, θα πρέπει και εγώ να επαναπροσδιοριστώ, να δω την χρονική στιγμή, τις καταστάσεις. Οπότε δεν βιάζομαι. Είμαι μικρή ακόμα.
1: Αυτό ναι, πάντα. Συνεχώς και μαθαίνουμε και δημιουργούμε. Αλλά ναι. Αυτό με το να αλλάζεις δρόμο όταν έρχεται πολύ έτσι κόντρα το ρεύμα, εγώ ξέρεις δεν το πολύ πιστεύω. Νομίζω ότι καμιά φορά πρέπει και να συγκρουόμαστε.
2: Δεν αλλάζεις δρόμο, απλά παρατηρείς τα πράγματα γύρω σου.
1: Ναι.
2: Γιατί όταν αντιστέκονται και δημιουργούνται όλα προβλήματα και λες κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, πρέπει να το λάβω υπόψη μου. Η λαχτάρα μου είναι μεγάλη για να κάνω κάτι, και εμφανίζονται κάποια στάθμη του παράγοντες. Οπότε μ' αρέσει, είμαι άνθρωπος της παρατήρησης και της σιωπής. Κάνω ένα βήμα πίσω και παρατηρώ. Όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και πρέπει κάτι να γίνει, να είναι ολόκληρο, να μην είναι μισό. Έτσι είναι ο δικός μου τρόπος.
1: Μάλιστα. Όπως το νιώθεις, δεν έχω κάτι τώρα επιπλέον να προσθέσω, πέρα από το ότι τα τραγούδια που έχεις κάνει και στο πρώτο φως, αυτά που έχεις μελοποιήσει δηλαδή, γιατί είναι και στίχοι αλωνών, κατά τη γνώμη μου ήθελαν περισσότερη συγγνώμη και από το ακροατήριο και από σένα, ήθελαν περισσότερη προσοχή και εκ μέρους μας και από τον κόσμο, και ίσως και από σένα περισσότερη στήριξη. Αυτό εννοώ, δηλαδή να τα τραγουδήσεις λίγο περισσότερο, να τα βγάζεις λίγο περισσότερο προς τον κόσμο.
2: Ναι, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκαιο.
1: Μάλιστα.
2: Είμαι λίγο από τους ανθρώπους που κάνω κάτι και μετά φεύγω από εκεί.
1: Ναι,
2: αυτό το είχα πάντα σαν χαρακτηριστικό μου. Δεν είναι ότι το σνομπάρω ή το πετάω. Τελείωσε, βγήκε, πάω αλλού.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι σωστός ο τρόπος, αλλά...
1: Θα δούμε. Ναι.
2: Θα δείξει.
1: Λοιπόν, να ευχηθώ και σε σένα να έχετε μια πολύ όμορφη βραδιά αύριο στη μικρή σκηνή. Εδώ μου λένε, Σάκη, έχετε τίποτα να συνεννοηθείτε και εσείς να ρωτήσω?
3: Όχι.
2: Θα τα πούμε, έχουμε συνάντηση.
1: Τα απόγευμα, τα απόγευμα είναι συνάντηση.
2: Να σε ευχαριστήσω. Να σε δούμε παρέα μας αύριο.
1: Θα κοιτάξω να έρθω, γιατί σας αγαπώ πολύ όλους. Έλα τώρα, μην τα λέμε όλα στον αέρα. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, Μαρία Παπα-Νικολάου, και ξέρεις ότι σου έχω πάρα πολύ μεγάλη και εκτίμηση και συμπάθεια. Να ακούσουμε το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι του Σάκη και το «Λες εσύ» είναι ο χορός του κυρισμού. Μαρία Παυλίδου, νομίζω στίχους. Μαρία Παπα-Νικολάου, ευχαριστούμε, σε αποχαιρετούμε.
2: Και εγώ, να είστε καλά.

0: Έλεγα λοιπόν στην ανακοίνωση εκπομπής μεταξύ άλλων, αλλά τελικά δεν υπάρχει τίποτε μεταξύ άλλων. Υπάρχει μόνο η συζήτησή μας σήμερα με τους εκλεκτούς καλεσμένους καλλιτέχνες, τους φίλους αυτούς, τον Σάκη Αμπατζίδη, την Μαρία Παπα-Νικολάου και τον Κέσσερα Κίκη, φίλες ακροάτρες και φίλοι ακροατές, στη σημερινή Βόλτα, που έχει στην τεχνική επιμέλεια την Αγγελική Μπρέλου. Λοιπόν, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, να δούμε λίγο την συνέχεια, την καλλιτεχνική σας. Τι σχέδια έχετε, τι σκέψεις έχετε, τι λέει το μέλλον, εκτός από το κυνήγαρη τύχη και το μέλλον αόρατον, μην το πούμε αυτό, εντάξει.
1: Εγώ ετοιμάζω κάποια τραγούδια για ένα παιδικό παραμύθι, τα οποία θα θέλω να πιστεύω ότι μέσα στην Άνοιξη θα ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά. Είναι δηλαδή από την πλευρά μου, είναι ολοκληρωμένα τα τραγούδια. Και
0: σε έχει εμπνεύσει καθόλου και η εκπαιδευτική σου δραστηριότητα, ας πούμε, που είσαι μουσικός σε μικρά παιδιά, που είσαι δάσκαλος σε μικρά παιδιά, έχει επηρεάσει αυτό?
1: Εντάξει, όχι τόσο, και αυτό, εντάξει, έχω και μια κόρη, η αλήθεια είναι, και η κόρη...
0: αυτό είναι μεγάλο κίνητρο, βέβαια, ναι. Βέβαια.
1: Οπότε η κόρη ήταν ένα κίνητρο όλο αυτό να γραφτούν τα τραγούδια και το παραμύθι, γιατί έχει και κείμενο δηλαδή, θα έχει και απαγγελία.
0: Ναι, είναι και τραγούδια δηλαδή και αφήγηση.
1: Είναι αφήγηση, ναι.
0: Είναι μια ιστορία, ας πούμε, όλο μαζί.
1: Ναι, ναι, μια ιστορία.
0: Σαν μια ιστορία,
1: ναι, ναι,
0: είναι όλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.
0: Όχι,
1: ναι,
0: να μην πεις, αλλά εγώ να σου ευχηθώ να το βγάλει σύντομα. Μεγάλο, ναι, πολύ η κόρη.
1: Ναι, όχι,
0: να προλάβει,
1: όχι,
0: να το ζήσει, ναι, να το χαρεί.
1: Αυτό ακριβώς θέλαμε. Να το προλάβω τώρα, ναι.
0: Και συναυλιακά, έτσι, από εμφανίσεις, εκτός από αύριο στη μικρή σκηνή. Να θυμίσω ότι σας δίνουμε δύο μονές προσκλήσεις. Κλείνουμε σε 2-3 λεπτά, θα πω ονόματα δηλαδή. Αποστολή στο 54-160 το ονοματεπώνυμό σας, αν επιθυμείτε αύριο να βρεθείτε. Είναι δωρεάν είσοδος απλώς στην μικρή σκηνή. Και για πες μας.
1: Επιλεγμένες εμφανίσεις. Τώρα σε αυτή την περίοδο μαζί με τον Κέσσερα και τη Μαρία και τον Γιώργο,
0: ναι,
1: εγώ τουλάχιστον μαζί τους κάνουμε κάποιες επιλεγμένες εμφανίσεις όταν προκύψει. Ναι. Εγώ δεν επιδιώκω, η αλήθεια είναι, τώρα αυτή την περίοδο να κάνω κάτι παραπάνω, γιατί ήδη έχω και άλλα, δηλαδή, παράλληλα πράγματα. Οπότε είμαι πολύ ευχαριστημένος ότι σε αυτό το πλαίσιο. Ναι. Για την επόμενη χρονιά θα δούμε, δεν ξέρω ακόμα.
0: Ναι. Τώρα δηλαδή στο άμεσο μέλλον δεν υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συναυλία, δεν έχετε κάτι?
1: Όχι.
0: Ούτε εκτός Θεσσαλονίκης.
1: Όχι, όχι. Μαζί έτσι πως είμαστε τετράδα δηλαδή, όχι. Ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Άρα είναι, όπως καταλαβαίνετε, η καλύτερη ευκαιρία να τους πετύχουμε όλοι αύριο να τους ακούσουμε. Να ακούσουμε, τι να ακούσουμε. Νομίζω προλαβαίνουμε να ακούσουμε το δραπέτη. Να ακούσουμε το δραπέτη, τραγούδι του Σάκη Αμπατζίδη. Εδώ η στίχη είναι πάλι της Μαρίας
1: Παυλίδου.
0: Της Μαρίας Παυλίδου με την ερμηνεία του Κέσσερα Κίκη. Τραγούδι του Σάκη Αμπατζίδη. Εδώ η στίχη είναι πάλι της Μαρίας
1: Παυλίδου.
0: Της Μαρίας Παυλίδου με την ερμηνεία του Κέσσερα Κίκη.

0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Να πω τα δύο ονόματα των φίλων ακροατών που θα βρεθούν αύριο στη μικρή σκηνή. Όλγα Βάσδαρη, είναι κεφαλαία τα γράμματα προφανώς, δεν μπορώ να βρω που είναι ο τόνος. Όλγα Βάσδαρη, δίνω και το όνομα στον Σάκη Αμπατζίδη. Και σε Μητσόγλου Γιάννης, μικρή σκηνή λοιπόν αύριο. Να κάνουμε μια επανάληψη.
1: Ναι.
0: Και είστε εκεί. Άντε, πες τα μας.
1: Ο Κέσσαρας, ο Κίκης, η Μαρία Παπανικολάου, ο Γιώργος ο Καλυφατίδης και εγώ.
0: Ο Σάκης Αμπατζίδης. Ώρα έναρξης από τις 9.30 και μετά.
1: Από τις 9.30 και μετά, ναι.
0: Ωραία. Στην μικρή σκηνή στην Τούμπα, στο παλιό στούντιο του Νίκου Παπάζογλου, εκεί στην Επταλόφου. Το παλαιότερο, εμείς το θυμόμαστε με μεγάλη συγκίνηση. Σάκης, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πέρασε καλά,
1: Μια χαρά.
0: Να μας ξανά.
1: Ευχαριστώ. Με το καλό.
0: Χαιρετίσματα και στους φίλους, τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες που θα βρεθείτε τα απόγευμα για την πρόβα.
1: Θα χαρούμε να σε δούμε.
0: Και αύριο, με το καλό, να τα πούμε και από κοντά. Ήταν η Άγγελ Κυμπρέλου στην τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακής στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Ο Σάκης Αμπατζίδης εδώ, καλός φίλος, ο μουσικός, ο συνθέτης, πιανίστας καλεσμένος. Και ο Μαρία Παπανικολάου και επιστροφή, ένα δικό της τραγούδι, σας αποχαιρετάμε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, φτάνοντας σιγά σιγά φέτος στην πορεία της χρονιάς να συμπληρωθεί μισός αιώνας από την κυκλοφορία ενός από τους πιο ιστορικούς δίσκους του Stevie Wonder, ένας δίσκος τον οποίο βέβαια θα τον καλύψουμε σε λίγους μήνες από τώρα, το Songs in the Key of Life, θέλω σήμερα να ρίξουμε μια ματιά στην πιο κλασική, όπως ονομάζεται, περίοδο του Stevie Wonder, την περίοδο δηλαδή που έφτιαχνε δίσκους σχεδόν μόνος του από το 71-72 μέχρι και το 76, την περίοδο που αποφάσισε να επαναδιαπραγματευτεί το συμβόλαιό του με την Motown και όπως και άλλοι καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, για παράδειγμα ο Marvin Gaye, να αρχίσει να αποκτά ο ίδιος πλήρη έλεγχο στο project, πλήρη έλεγχο στη μουσική και στην καλλιτεχνική του δημιουργία, σε μια Motown η οποία είναι πολύ πολύ διάσημη, ειδικά εκείνα τα χρόνια, για το πώς οι άνθρωποι της ήθελαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο σε οτιδήποτε περνούσε από τα χέρια τους και έφτανε στα αυτιά του κοινού και των ακροατών. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούτης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο, και κάπου εκεί λοιπόν στις αρχές της δεκαετίας του 70, ο Stevie Wonder ακούει έναν δίσκο αρκετά περίεργο για εκείνη την εποχή. Ο δίσκος είχε τον τίτλο Zero Time, είχε κυκλοφορήσει από το σχήμα Tontos Expanding Head Band και ήταν ένας δίσκος πρώιμης ηλεκτρονικής μουσικής, και αυτά που ακούει ο Stevie Wonder του ανοίγουν τα αυτιά, του ανοίγουν το μυαλό και αποφασίζει να ασχοληθεί με τα synthesizer, κάτι τελείως μα τελείως καινούριο στην pop μουσική εκείνης της εποχής, και μάλιστα ασχολείται με τέτοιο τρόπο και τα αρχίζει και τα χρησιμοποιεί τόσο μα τόσο πετυχημένα, που λέγεται πως κάνει μερικές ηχογραφήσεις και τις χρησιμοποιεί ο ίδιος σαν μοχλό πίεσης προς την Motown για να επαναδιαπραγματευτεί το συμβολαιό του, λέγοντάς τους προφανέστατα πως αν δεν συμφωνήσουν με τους όρους του θα πάει να κυκλοφορήσει την μουσική κάπου αλλού. Εν τέλει υποκύπτουν οι άνθρωποι της εταιρείας, και καλώς θα πω εγώ, γιατί ξεκινάει τότε Stevie Wonder μια σειρά από ιστορικούς δίσκους, αρχής γενομένης με το Music of My Mind του 1972. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί και το Talking Book, για το οποίο έχουμε αφιερώσει μια ολόκληρη Μηχανή Αναζήτησης πριν από μερικά χρόνια, την οποία μπορείτε να βρείτε, να την ακούσετε και online μέσω της πλατφόρμας του Ερτέκο, όπως και αρκετές από τις εκπομπές οι οποίες ανεβαίνουν λίγες μέρες μετά την πρώτη τους μετάδοση. Θα πάμε ωστόσο εκεί για την συνέχεια, για να ακούσουμε ένα-δύο τραγουδιακά από το Talking Book, ξεκινώντας με το You Are the Sunshine of My Life.

και έχει εντυπωσιαστεί τόσο πολύ ο Stevie Wonder από τον ήχο των synthesizer και τον ήχο του δίσκου Zero Time, τον Tondo's Expanding Headband, που μάλιστα προσκάλεσε τους δύο ανθρώπους που ήταν υπεύθυνοι για το σχήμα αυτό, τον Robert Margouleff και τον Malcolm Cecil, για να συμπαράξουν μαζί όλους τους δίσκους της κλασικής του περίοδου, που βέβαια, όπως σας είπα και λίγο πιο πριν, είναι και γνωστή για το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα όργανα που ακούγονται στις ηχογραφήσεις τα παίζει ο ίδιος ο Stevie Wonder και όχι άλλη μουσική. Και όταν λέω το όργανα, δεν εννοώ μόνο πλήκτρα, εννοώ τα πάντα, τύμπανα, κιθάρες, μπάσα, σχεδόν ό,τι ακούμε σε αυτούς τους δίσκους τα παίζει ένας άνθρωπος, και τα ηχογραφούν βέβαια μαζί με τους Margouleff και Cecil στο στούντιο. Η επιτυχία των δίσκων, η επιτυχία της περίοδου εκείνης του Stevie Wonder είναι αξεπέραστη. Τα βραβεία, όπως θα δούμε και στην πορεία της εκπομπής, είναι συνεχόμενα, αλλά ακόμα και εμπορικά μιλάμε για την πιο επιτυχημένη περίοδο του τραγουδοποιού, με δίσκους οι οποίοι φτάνουν στην κορυφή ο ένας μετά τον άλλον και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο φτάνουν στην κορυφή δεν είναι απλά τα τραγούδια που γράφει ο Stevie Wonder, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο τα ντύνουν οι τρεις τους ηχητικά και η διαφοροποίηση που κάνουν στην πραγματικότητα με τον ήχο της Motown πριν από την κλασική αυτή περίοδο. Τι έκαναν στη Motown μέχρι σε εκείνη την χρονική φάση? Για να εμπλουτίσουν τον ήχο των καλλιτεχνών, τους συνόδευαν καλλιτέχνες και μπάντα, συνήθως με μια μικρή ή μεγάλη ορχήστρα εγχόρδων. Αυτή την ορχήστρα εγχόρδων πλέον έρχονται στους δίσκους αυτούς του Stevie Wonder, έρχονται να την αντικαταστήσουν τα πλήκτρα και τα synthesizer, με πολλά layers, πολλή διαστρωμάτωση και πολλά διαφορετικά πλήκτρα να γράφονται το ένα πάνω από το άλλο. Αποτελέσματα top 10 και κορυφαία hits όπως το Superstition.

Νούμερο 1 λοιπόν, δίσκος στην Αμερική, το Talking Book του 1972, νούμερο 1 στα R&B charts, το Intervisions του 1973 και Top 10 δίσκος και στην Αγγλία, έφτασε μέχρι το νούμερο 8, ένας εμβληματικός δίσκος για τον Stevie Wonder του 1973, ένας δίσκος ο οποίος επηρέασε τον ήχο της R&B και της soul της δεκαετίας του 70 όσο κανείς άλλος, και φέρνει και για πρώτη φορά στον Stevie Wonder ένα βραβείο Grammy για τον καλύτερο δίσκο της χρονιάς, ένα από τα συνεχόμενα που θα πάρει, όπως θα δούμε και στην πορεία μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Τώρα, πέρα από τον ήχο του δίσκου, οι δύο άνθρωποι για τους οποίους μιλήσαμε στο ξεκίνημα, η Μαργκάουλεφ και η Σίσιλ, που συνυπογράφουν στην πραγματικότητα τις δουλειές αυτές μαζί με τον Stevie Wonder, τον πείθουν σιγά σιγά να ενηλικιωθεί. Ούτως ή άλλως, μέχρι λίγο πιο πριν, ο Stevie Wonder ήταν κυρίως γνωστός ως Little Stevie Wonder, το παιδί θαύμα δηλαδή, που έκανε σε πολύ μικρή ηλικία τις τεράστιες επιτυχίες της δεκαετίας του 60 για την Motown. Τις βέβαια λίγο μανιερίστικες επιτυχίες, παρόλα αυτά μιλάμε για εξαιρετικά τραγούδια. Έρχεται η στιγμή, κάποια στιγμή στην πορεία του, στη μουσική πορεία του καλλιτέχνη, να γίνει από μικρός πλέον ενήλικας μουσικά, να γίνει από τεχνίτης πλέον ένας καλλιτέχνης, και αυτή είναι η στιγμή για τον Stevie Wonder, είναι το Inner Visions του 1973, και τον πείθουν λοιπόν αυτοί οι δύο πλέον να αρχίσει να γράφει και για διαφορετικά θέματα, πέρα από τα καθημερινά, πέρα από τον έρωτα, να αρχίσει να ασχολείται λίγο παραπάνω με τα κοινωνικά, να αρχίσει να ασχολείται λίγο παραπάνω με την πολιτική, πολλές φορές ακόμα και με μια μεταφυσική χρειά. Ένα ξεκάθαρα πολιτικό τραγούδι ήταν το Living for the City, το οποίο το ακούσαμε ακριβώς όπως εμφανίζεται μέσα στο Inner Visions, στην έκδοση των σχεδόν 7,5 λεπτών, με το ενδιάμεσο αυτό κομμάτι, το οποίο περιγράφει έτσι μια καθημερινή μέρα στις γετοποιημένες γειτονιές των μαύρων της Αμερικής κατά τη δεκαετία του 70 και όχι μόνο. Θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι μέσα από το Inner Visions του Stevie Wonder του 1973, επίσης πάρα πολύ γνωστό, το Higher Ground.

Δεν σημαίνει ωστόσο ότι αλλάζει τελείως, κάνει στροφή 180 πίσω και 360 μοιρών ο Stevie Wonder με τον δίσκο αυτό και γράφει μόνο πλέον για πολιτικά θέματα και μόνο πολιτικά τραγούδια. Ο έρωτας συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο, ούτως ή άλλως για soul μουσική μιλάμε, δεν θα μπορούσε να είχε φύγει και βγάζει ακόμα δύο single, το Inner Visions πολύ επιτυχημένα εκείνη την χρονιά, μάλιστα τα βγάζει μαζί, το ένα από τη μια μεριά του 45ου και το άλλο από την άλλη. Θα τα ακούσουμε σε ρί. Τα τραγούδια αυτά είναι τους άλλους από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Stevie Wonder μέσα από το Inner Visions του 1973, ξεκινώντας με το Don't You Worry About A Thing και συνεχίζοντας με τον Love Is Fair.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τώρα το γιατί εν τέλει το Only Love Is Fair δεν ήταν το A-side single δεν μπορώ να το καταλάβω. Βέβαια εμείς τα ακούμε πλέον μετά από πολλά πολλά χρόνια αυτά και με πολύ διαφορετικά μυαλά από ό,τι τα άκουγαν τότε. Ωστόσο το κομμάτι αυτό δίνει λίγο και το στίγμα για τον επόμενο δίσκο του Stevie Wonder, το Fulfillingness First Finale του 1974, που πλέον είναι ένας αρκετά πιο προσωπικός δίσκος, αλλά και ενορχιστρωτικά κάπως πιο απλός από τους προηγούμενους. Βέβαια αυτό δεν τον εμποδίζει από το να φτάσει ξανά στην κορυφή στην Αμερική, να του κερδίσει ακόμα 3 βραβεία Grammy και αυτό καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς, δεύτερο συνεχόμενο. Θα ακούσουμε λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας το Boogie on Reggae Woman.

Και τώρα όλη αυτή η περίοδος, αυτή η κλασική περίοδος του Stevie Wonder, του χειραφετημένου και ενήλικου μουσικά και καλλιτεχνικά Stevie Wonder έρχεται να ολοκληρωθεί αλλά και να κορυφωθεί με τον δίσκο Songs in the Key of Life του 1976, τον οποίο θα τον καλύψουμε ολόκληρο ή τουλάχιστον όσο περισσότερο μπορούμε, γιατί πρόκειται για έναν διπλό δίσκο συν ένα EP. Μια τεράστια μεγαλεπίβολη δουλειά από τον Stevie Wonder, που μάλιστα στην αρχή ήταν και θεωρήθηκε μάλλον και λίγο δύσκολη από τον κόσμο για να την παρακολουθήσει. Θα την καλύψουμε λοιπόν σε ξεχωριστή εκπομπή. Ένας δίσκος κορυφή ίσως για ολόκληρη την καριέρα του Stevie Wonder. Ο πρώτος δίσκος από Αμερικανό καλλιτέχνη που καρφώθηκε απευθείας με το που κυκλοφόρησε στην κορυφή του καταλόγου επιτυχιών της μεγαλύτερης αυτής αγοράς pop μουσικής στον κόσμο. Έγινε νούμερο 1 και στα pop hits και στα pop charts και στα R&B, νούμερο 2 στην Αγγλία. Ένας δίσκος ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους δίσκους γενικότερα όλων των εποχών. Όπως σας είπα και πιο πριν, θα τον καλύψουμε ξεχωριστά σε ξεχωριστή εκπομπή. Θα κλείσουμε την σημερινή, ωστόσο, έτσι με αυτήν τη γρήγορη ματιά που ρίξαμε στην πιο κλασική περίοδο του Stevie Wonder, με το Isn't She Lovely μέσα από το Songs in the Key of Life. Όλη αυτή την περίοδο γεμάτη πολιτική αλλά και γεμάτη synthesizer και με ένα πολύ διαφορετικό ήχο για τον ιστορικό Αμερικανό τραγουδοποιό. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Με το χρώμα της μέρας ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή. Ανοίξαμε το σημερινό Jukebox από έναν παλιότερο και πάρα πολύ καλό δίσκο που έχει ακριβώς το ίδιο όνομα, τον ίδιο τίτλο, το χρώμα της μέρας δηλαδή, που περιέχει τραγούδια σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Δέλτα και ερμηνεύτρια την Τάνια Τζανακλίδου. Και εμείς σήμερα θα συνεχίσουμε να ακούμε τραγούδια με χρώμα. Σήμερα είναι το τέταρτο επεισόδιο, το τέταρτο μέρος, όπου θα ακούσουμε στίχους από τραγούδια που αναφέρονται στο λευκό, στο μαύρο, στο κόκκινο, στο μοβ, στο μπλε. Οι προηγούμενες τρεις εκπομπές βρίσκονται στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ για όποιον θέλει να τις ακούσει ή να τις ξανακούσει. Εμείς είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤ3. Ο Κωνσταντίνος Σταθάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Καλή ακρόαση.

Το Μπλε Καφέ ακούσαμε από την Αντίχηση, όπως ονομάζεται ο δίσκος που κυκλοφόρησε ο Κωνσταντίνος Β' το 2013. Δύο χρόνια αργότερα ο Λόλεκ κυκλοφορεί τον Ουρανό Μολύβι, και αυτές είναι από τις πρώτες φορές όπου ο Λόλεκ γράφει και τραγουδά με ελληνικούς στίχους. Εκεί βρίσκεται ένα πολύ ωραίο βάλς, το Καράβι. Το καράβι που φεύγει απόψε για μακριά, και μια ψυχή που αγάπησα είναι μέσα, φεύγει μακριά και άσπρα μαλλιά.

στον αδιανό μου το χορό. Τόσα αγαπώ είναι η τελευταία λέξη.

Ο Σύριος Σαββαίδης είναι τραγουδοποιός, έχει καταγωγή από την Καβάλα. Η Move Astro ήταν η μπάντα που είχε δημιουργήσει ο Σύριος Σαββαίδης και δισκογραφούσε μαζί τους από το 2006 και μετά για κάποια χρόνια. Η Move Astro είναι μια πολύ ωραία λέξη που είχε επινοήσει ο Σύριος Σαββαίδης μαζί με τον Στράτο Πατλαμάζογλου που είχαν δημιουργήσει την μπάντα αυτή. Και εμείς θα ακούσουμε ακόμα ένα βάλς τώρα από τους Move Astro, το οποίο μπορεί να μην εμπεριέχει κάποιο χρώμα στους στίχους του. Όμως θα τα ακούσουμε γιατί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα στον τίτλο και λέγεται Move Vals.

Πέταξε η αγάπη σου για με το πιο λευκό από όλα περιστέρι. Εμείς είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο. Ο Κωστάς Σταθάκης ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο. Συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια που αναφέρονται, που έχουν στους στίχους τους κάποιο χρώμα. Ακούσαμε την Ανδαλουσία, ένα από τα καινούργια τραγούδια του Κωστή Χρήστου, το οποίο βρίσκεται μέσα στο Φέιγ Βολάν, τον πρώτο του προσωπικό δίσκο που μόλις κυκλοφόρησε. Θα ακούσουμε τώρα και για το Μπλε που λείπει, ένα τραγούδι που βρίσκεται στο Αδύνατο, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος της Μαργαρίτας Λιτιτάρη, την οποία θα ακούσουμε ένα τραγούδι παρέα με τη Μαρία Θοίδου.

Το μπλε που λείπει. Ακούσαμε από την Μαργαρίτα Λιθιτάρη και την Μαρία Θοίδου. Και θα συνεχίσουμε τώρα με το κόκκινο χρώμα και με κόντρα τον καιρό. Όπως δηλαδή είναι ο τίτλος από τον δίσκο που κυκλοφόρησαν οι Χαΐνιδες το 1994. Θα ακούσουμε σε στίχους του Δημήτρη Αποστολάκη και σε μουσική και ερμηνεία από την Κάλια Σπυριδάκη Βαθύ κόκκινα χείλη.

Ακούσαμε μια από τις πολλές εκδοχές στο παραδοσιακό «Κόκκινα χείλη φίλησα» και πιο πριν ακούσαμε το βαθύ «Κόκκινα χείλη» από τους Χαΐνιδες. Θα ακούσουμε τώρα μια πολύ ωραία διασκευή σε ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Ήπειρο, επιστρέφοντας στο άσπρο χρώμα, άσπρο τριαντάφυλλο κρατώ.

0: Άσπρο, τριάντα φιλοκρατώ. Ακούσαμε από την Δήμητρα Γαλάνη και θα πάμε τώρα για λίγο στο μαύρο χρώμα και θα ακούσουμε ένα τραγούδι που αναφέρεται σε μια ιστορία γυναικοκτονίας, δυστυχώς πολύ επίκαιρη. Οι στίχοι είναι του Μιχάλη Γκανά, οι οποίοι έχουν μελοποιηθεί από τον Άρα Ντιτσιάν, και θα ακούσουμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη μετά το στίγμα σταθμού να τραγουδά το «Μαύρο Κυπαρίσι».
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μαύρο και Παρίσι. Ακούσαμε σε στίχους του Μιχάλη Κανά. Θα ακούσουμε τώρα και κάτι για το MOV, ένα από τα μορφότερα τραγουδία του Δημήτρη Λαγιού, από τον δίσκο Ερωτική Πρόβα και από την φωνή του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, την τέταρτη που αφιερώνουμε σε τραγούδια που εμπεριέχουν κάποιο χρώμα στους στίχους τους. Θα κλείσουμε με δύο τραγούδια του Παύλου Παυλίδη. Το πρώτο είναι ο Κυπουρός, τον οποίο θα ακούσουμε από την Μαρία Παπαγεωργίου, ένα τραγούδι που αναφέρεται στην αγάπη που θα έρθει, με ένα ποδήλατο λευκό, και αμέσως μετά θα σας αποχαιρετήσουμε με την λευκή καταιγίδα. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής ο Κώστας Σταθάκης ρύθμισε και φερόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τώρα η Ελένη έπαψε να κλαίει. Έχει στα μαλλιά της τις νυφάδες μια

νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι, ναι στον ουρανό.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

观后世，拜属西安。Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βολόνα.

κι εγώ ψάχνω για ζωή. Η ταγμένη στη γραμμή διατάγες για προσοχή. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα περάσουν τα διόδια. Έξω στήθος, ίσια πόδια, θα γλιτώσω.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 27 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει ο Θεράπων. Χρόνια σας πολλά. Στις 27 Μαΐου του 1895, ο Όσκαρ Ουάιλντ καταδικάστηκε σε 2 χρόνια καταναγκαστικά έργα με την κατηγορία της προσβολής της δημοσίας εδούς και της ομοφιλοφιλίας. Η δίκη αυτή έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο διάσημες υποθέσεις λογοκρισίας και ποινικοποίησης της προσωπικής ζωής. Το 1877 γεννιέται η Ισιδώρα Ντάγκαν. Χορεύτρια, θεωρείται από πολλούς η μητέρα του σύγχρονου χορού. Υπήρξε γνωστή και σαν ξυπόλυτη χορεύτρια, οι δημιουργίες της είναι εμπνευσμένες από την αρχαία ελληνική χορογραφία. Το 1894 έρχεται στη ζωή ο Ντάσιελ Χάμετ. Αμερικανός λογοτέχνης και συγγραφέας, θεωρείται ο άνθρωπος που γέννησε την αμερικανική αστυνομική λογοτεχνία. Το 1907 γεννήθηκε ο Νικόλας Κάλλας, Έλληνας ποιητής από τους πρώτους που χρησιμοποίησε ελεύθερο στίχο. Το 1922 γεννήθηκε ο καλύτερος κινηματογραφικός Δράκουλας, ο σπουδαίος ηθοποιός Κρίστοφερ Λί. Το 1840 πεθαίνει ο Νικολό Παγκανίνη, σπουδαίος Ιταλός βιολιστής και συνθέτης. Τον αποκαλούσαν ο διαβολικός βιολιστής και πίστευαν πως είχε πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο για να του δώσει ταλέντο. Το 1995 ο Αμερικανός ηθοποιός Κρίστοφερ Ρίβ, ο κινηματογραφικός Σούπερμαν, μένει παράλυτος από το λαιμό και κάτω μετά από πτώση από το άλογό του σε αγώνα υπασίας. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Σκεφτόμασταν με το Βαγγέλη. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Άστο να υπάρχει από κάτω ο Βαγγέλη μου. Πόσο θα ήταν, πόσο ωραίο θα ήταν να ήμασταν σε ένα κόζι καφέ και να ακούμε Σόρνι Ρόλινς, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 95 ετών. Βεβαίως και στο ραδιόφωνο που είμαστε, νομίζω πως είναι μια χαρά, διότι έχουμε τη δυνατότητα να το μοιραστούμε.

Ξέρετε το Saxophone Colossus στα 1956, το οποίο ηχογραφήθηκε μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια με τις ουσίες του Sonny Rollins. Σήμερα σε αφιερώματα που υπάρχουν κυρίως στον ξένο τύπο για έναν άνθρωπο που ήταν η ίδια η ιστορία της jazz και νομίζω πως ίσως ο τελευταίος έτσι από τη γενιά του bebop, ένα πρόσωπο όπου ο κολοσσός του σαξοφόνου ήταν πλέον ο χαρακτηρισμός που τον ακολουθούσε. Κάποια στιγμή βαθύτατα εθισμένος στις αρχές δεκαετίας του 50 είχε διαπράξει μέχρι και ένοπλη ληστεία προκειμένου να καλύψει το πάθος του. Όμως αυτό ίσως να ήταν και το στοιχείο εκείνο που τον ταρακούνησε. Μπήκε σε απεξάρτηση για να ακολουθήσει μια εκρηκτική πραγματικά δημιουργικότητα με 17 άλμπουμ να ηχογραφούνται σχεδόν το ένα πίσω από το άλλο. Έπαιξε νομίζω με τους πάντες. Συνεργάστηκε με τον Miles Davis, με τον Thelonious Monk, με τον John Coltrane φυσικά. Σήμερα ξέρετε αυτές οι συναντήσεις που είναι αληθινή θησαυρή του πολιτισμού, που είναι πυλώνες του πολιτισμού και που κάποτε δεν θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να έχουμε πρόσβαση. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, διότι μέσω του διαδικτύου μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και να δούμε ακόμη και κάποια βίντεο, κακοτραβηγμένα έστω, από τις συναντήσεις αυτές. Πραγματικά μας συνδέουν με μια μουσική στοχαστική, εξαιρετικά υψηλού επίπεδου και την ίδια στιγμή μια μουσική η οποία ακολουθεί τις διαδρομές της ανθρώπινες. Ο Sonny Rollins τα 2022 έδωσε νομίζω την τελευταία του συνέντευξη, όπου κάποια στιγμή τον ρώτησαν για το πώς ήταν η ζωή σας, κύριε Rollins, ποια ζωή. Αυτό ήταν ένα σαρωτικό ποτάμι και άφησε τόσο έντονο το αποτύπωμά του που θα μπορούσε κανείς να μιλά για την προσφορά του στη τζαζ για ώρες ολόκληρες. Είχε πει λοιπόν τότε, ήμουν τόσο κοντά στον ουρανό, ό,τι και αν έζησα ήταν βαθύτατα πνευματικό και νομίζω πως πράγματι κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από ένα πρόσωπο το οποίο διαχειριζόταν τους λογαριασμούς του και αυτό που θα έλεγε κανείς τις δημόσιες σχέσεις του. Δεν ανακοινώθηκε αιτία θανάτου, με την έννοια του ότι ήταν 95 ετών και καμιά φορά το γύρας βρίσκει κάποιο τρόπο έτσι για να αφήσει το σώμα να σβήσει. Μας στήληξε ο θάνατός του, είπε «Ιτέρι χίντε», σε βαθιά θλίψη, αλλά και την ίδια στιγμή θα τον σκεφτόμαστε πάντοτε με βαθιά αγάπη. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, εδώ στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, 23 13 33 84 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ένας φίλος μου γράφει για το θρυλικό του Σόνι Ρόλινς, μία άλλη φίλη γράφει ότι δεν ήξερε, λέει, ότι ζούσε, και ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση, όπως θρύλι, όπως είναι ο Σόνι Ρόλινς, όπως υπήρξε ο Σόνι Ρόλινς, μοιάζει να μην πεθαίνουν και ποτέ, έτσι, γεννημένος ως Walter Theodore Rawlins στη Νέα Υόρκη στα 1930, όπως ξέρετε, η περιοχή που μεγάλωσε ήταν το Harlem, και αυτό εδώ το Sony, το οποίο ακούγεται καταπληκτικά, ήταν ένα παρατσούκλι το οποίο του το είχε κολλήσει η γιαγιά του. Ήταν μια οικογένεια η οποία γενικώς ασχολούταν με τη μουσική. Η αδερφή του, για παράδειγμα, έπαιζε πιάνο, ο αδερφός του έπαιζε βιολί, και μερικοί από τους ήρωες της jazz, έτσι όπως ο Louis Jordan και ο Fats Waller, ήταν κοντά τους όταν άρχισε να παίζει ο ίδιος σαξόφωνο σε ηλικία μόλις 7 ετών. 7 ετών σαξόφωνο, εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, κανείς αν το σκεφτεί. Και στο Harlem ήταν τόσο ζωντανή η jazz, ήταν κάτι τόσο διάχυτο. Ήταν μια μουσική η οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις εκτελούνταν έξω στο δρόμο, που ο Σόνι Ρόλινς άρχισε να κάνει συγκροτήματα και να παίζει με άλλους ήδη από την εποχή που ήταν έτσι μαθητής, και βεβαίως αμέσως μετά την αποφύτισή του άρχισε να βρίσκει τα πατήματά του σε έναν κόσμο μέσα στον οποίο ο ίδιος περιέγραφε τον εαυτό του κάπως ως πρωτόγονο. Και σε μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν από αρκετά χρόνια είχε πει ότι, ξέρετε, πηγαίνω με τα συναισθήματά μου και λιγότερο με το μυαλό μου, και σε αυτή την διάθεσή του και στην υπαρξιακή αυτή στάση απέδωσε αυτή την προθυμία του να σπάσει τις συμβάσεις, να αγκαλιάσει τον αυτοσχεδιασμό, και βοηθώντας βεβαίως και συμβάλλοντας καθοριστικά στο να δημιουργηθεί μια νέα πορεία της jazz με τον Miles Davis ή με τον Charlie Parker. Είναι απολύτως βέβαιο πως ο Sonny Rollins δεν ξεχνιέται. Είναι από εκείνους τους σταθμούς της μουσικής στους οποίους η ανθρωπότητα επιστρέφει ξανά και ξανά. Είμαστε εδώ λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Έχει διάφορες ειδήσεις η επικαιρότητα, ανάμεσα στις ειδήσεις και πλούσια πολιτική επικαιρότητα με την ανακοίνωση ενός νέου κόμματος, το οποίο ήταν πολύ αναμενόμενο αυτή τη φορά από τον Αλέξη Τσίπρα. Πριν από λίγες ημέρες ήταν το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, και ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν και διάφορες δημοσκοπήσεις για το ποια είναι η πρώτη θέση, ποιος είναι στη δεύτερη θέση, τέλος πάντων ποιος θα μπορούσε ενδεχόμενα να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω αν είναι μια ερώτηση την οποία την έκαναν και στο παρελθόν, μου έκανε τρομερή εντύπωση: ποιος θα θέλατε να είναι πρωθυπουργός, καλά, ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, και άλλο να βγαίνει πρώτο κόμμα, άλλος να βγαίνει για καταλληλότερος πρωθυπουργός. Αυτά εδώ τα ξέρουμε, διότι έτσι είμαστε εδώ στην Ελλάδα. Γενικώς άλλους διαλέγουμε, άλλους εμπιστευόμαστε, άλλους ψηφίζουμε. Συμβαίνουν αυτά και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού συμβαίνουν. Υπήρξε όμως μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν την έκαναν παλιά στις δημοσκοπήσεις. Σας παρακαλώ, διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί έχουν περάσει και τα χρόνια και έχουμε αρχίσει και να ρετάρουμε. Μία λοιπόν από τις ερωτήσεις ήταν: ποιος θα θέλατε να είναι πρωθυπουργός εάν κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα χτυπήσει ένα τηλέφωνο και μας φέρει αντιμέτωπους με μια έκτακτη κατάσταση? Ποιος θα θέλατε να είναι εκείνος ο οποίος, τέλος πάντων, αυτό το τηλέφωνο θα το απαντήσει? Είστε όμως και εσείς, πάτε και ποντάρετε πάνω στην ανασφάλειά μας, η οποία είναι προφανώς διάχυτη το τελευταίο διάστημα. Είναι 8 και 24 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον 958, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Δεν ξέρω τι γίνεται με κίνηση στο δρόμο, τι έχει να γίνει από την Παρασκευή, να λέτε, όπου θα κλείσει για 2 και πλέον εβδομάδες το μετρό.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, όπως ξέρετε, ας μιλήσουμε για φεγγάρια. Τέλος πάντων, ας μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, γιατί από πού θα να πιάσουμε όλα τα υπόλοιπα. Μία του Μάη είχαμε, νομίζω, ένα φεγγάρι, ήταν, δεν θυμάμαι πώς το λέγαμε, αλλά στις 31, το φεγγάρι των λουλουδιών, το Flower Moon, το οποίο, εντάξει, χιλιοτραγουδισμένο, όπως είναι χιλιοτραγουδισμένο και το Blue Moon, το οποίο θα το δούμε στις 31 του μήνα, δηλαδή σε λίγες ημέρες, γιατί αυτός ο Μάιος έχει δύο φεγγάρια και μάλιστα το μπλε φεγγάρι του Μαΐου θα είναι από τα μικρότερα του έτους. Είναι γνωστό και ως μικροσελήνη. Μην με ρωτάτε τι θα πει μικρότερο φεγγάρι και μεγαλύτερο φεγγάρι. Οι επιστήμονες δίνουν την εξής εξήγηση, τι θα πει μικροσελήνη, ένα μικρό φεγγάρι. Η σελήνη θα βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση από τη Γη, σε αντίθεση με την υπερσελήνη που βρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από εμάς. Είναι χιλιοτραγουδισμένο λοιπόν αυτό το μπλε φεγγάρι, σε σημείο που αν θέλει κανείς να ακούσει ένα τραγούδι όπως είναι το Blue Moon, να έχει να διαλέξει ανάμεσα σε πάρα πολλές επιλογές, τέλος πάντων με το Βαγγέλη κάπου καταλήξαμε. Πριν όμως έτσι κλείσουμε και περάσουμε να το ακούσουμε, θέλω να πω δύο λόγια. Το άκουσα νωρίτερα και στο Σαν Σήμερα του Γιάννη, καθώς σαν σήμερα ο Όσκαρ Ουάιλντ οδηγείται στη φυλακή για μια σχέση που είχε αναπτύξει με έναν άλλον άντρα και θεωρούνταν μη επιτρεπτή. Το σύνταξε πάρα πολύ ωραία ο Γιάννης, λέγοντας ότι η δίκη αυτή θεωρείται ένα ορόσημο ποινικοποίησης της ιδιωτικής ζωής. Είναι κάτι το συγκλονιστικό και αυτό ίσως πρέπει να το αναφέρει κανείς, γιατί αυτό το πράγμα το οποίο λέμε ανθρώπινα δικαιώματα και ορατότητα δεν έγιναν μέσα σε έναν δρόμο που ήταν σπαρμένος με ροδοπέταλα. Ήταν ένας δρόμος γεμάτος αγκάθια, παγίδες, λακκούβες, ολισθηρότητα και βεβαίως ήταν ένας δρόμος ο οποίος είχε και πάρα πολύ αίμα. Ο Όσκαρ Ουάιλντ, όπως ξέρετε, παίρνει, ας το πούμε, την εκδίκησή του μέσα στο χρόνο. Ξέρετε τι συμβαίνει στον τάφο του, στο Περλασέζ, στο Παρίσι, όπου κόσμος, ας πούμε, σκαρφαλώνει και τον αγκαλιάζει γιατί αισθάνεται να είναι ένας από αυτούς. Βεβαίως, τα βιβλία του, όπως είναι το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι, αν θέλετε και το De Profundis, το οποίο το έγραψε μέσα στη φυλακή, είναι ένα είδος επιστολής, είναι μια διάσημη επιστολή, την οποία στέλνει ο Όσκαρ Ουάιλντ, όταν φυλακισμένος, τον αγαπημένο του Λόρδο Άλφρεντ Ντάγκλας. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για μια πολύ βαθιά εξομολόγηση όσον αφορά την πρώτερη ζωή του, τα γεγονότα και τις αδυναμίες που τον οδήγησαν σε κάτι που και ο ίδιος αντιλαμβανόταν σαν πτώση, αλλά όχι σαν τιμωρία. Και αυτό, διαβάζοντας κανείς αυτό το συνταρακτικό κείμενο πολυμεταφρασμένο και στη γλώσσα μας, δεν μπορεί παρά να το δει και πώς η πτώση μπορεί να παράξει απόγνωση και πώς η καρδιά του μαλάκωσε και ένιωσε να ελευθερώνεται από κάθε πικρία για τον εαυτό του και από τους άλλους και από τον κόσμο, και ήταν πλέον έτοιμος να αντιμετωπίσει τη ζωή με πολύ περισσότερη εμπιστοσύνη, ηρεμία και ηρεμία. Είναι μια αληθινή παρακαταθήκη και παραμένει ένα κείμενο διαχρονικό, ένα σπάνιο λογοτεχνικό έργο που μπορεί πραγματικά να εμπνεύσει και έναν άνθρωπο σήμερα σε σχέση με τις δυσκολίες που βιώνει στη ζωή του. Εάν τα λέω σωστά, η τελευταία φορά που εκδόθηκε στην ελληνική γλώσσα, η πιο πρόσφατη μετάφραση που έχουμε είναι από την Ερατό Τριανταφυλλίδη, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρχέτυπο το 2017, σε περίπτωση που κάποιος θέλει έτσι να το θυμηθεί. Ωραίο θα είναι να διαβάζει κανείς τον De Profundis ακούγοντας ένα τραγούδι όπως είναι το Blue Moon.

Εδώ είμαστε. Ηχογράφηση του 1954. Έχει έτσι αυτή τη γλύκα που έχει αυτό το τραγούδι, το χιλιοτραγουδισμένο και από Έλλης Φιτζέραλντ και Μπίλι Χόλιντε, η Σινάτρα. Φυσικά ο Σινάτρα δεν μου αρέσει, γι' αυτό δεν τον βάλαμε. Ενώ Βαγγέλης έρχεται να τον βάλουμε από Σινάτρα. Όχι, παιδί μου, δεν μπορώ να ακούω Σινάτρα. Και τέλος πάντων, προχωράμε στο μεταξύ. Εκτός από το φεγγάρι. Και το είδα με ενδιαφέρον και το είδα με ενδιαφέρον γιατί πράγματι το είδα. Η φωτογραφία δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη ευκρίνεια και πώς θα μπορούσε όταν φαντάζομαι ότι το φωτογραφίζει κάποιος στα βάθη του Ειρηνικού ωκεανού κοντά στα νησιά Καλαπάγκος. Είναι ένα χταπόδι πολύ διαφορετικό από τα άλλα, έχει μπλε χρώμα, να και κάτι ακόμη μπλε. Το κάτω μέρος του μάλιστα είναι και σε ένα βαθύ μοβ. Με το που το είδε, μια ερευνητική ομάδα έμεινε σέκος για τον εξής λόγο. Δεν ήταν καταγεγραμμένος είδος. Εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 1.800 μέτρων από υποβρύχιο σκάφος, το οποίο εννοείται ότι χρησιμοποιούσαν οι επιστήμονες του Charles Darwin Foundation, διότι όπως ξέρετε, ο αγαπητός μας Δαρβίνος, για ένα διάστημα στη ζωή του, όχι πάρα πολύ μεγάλο, επισκέφθηκε τα νησιά Καλαπάγκος πιστεύοντας ότι στα νησιά αυτά θα μπορέσει να βρει όλες τις αποδείξεις για την τεράστια θεωρία του για την καταγωγή των ειδών, ένα εμβληματικό έργο το οποίο όπως ο Δαρβίνος, γιατί εμείς σήμερα ας πούμε του προσδίδουμε διάφορους χαρακτηρισμούς, αλλά δεν χωράει αμφιβολία πως ο Δαρβίνος το έργο αυτό το έγραψε ως φιλόσοφος, ας πούμε, όπως ο Άνταμ Σμιθ έγραψε για τον πλούτο των εθνών επίσης ως φιλόσοφος και όχι ως οικονομολόγος. Αργότερα αρχίζουμε να τους δίνουμε κάποιες ιδιότητες μέσα από έναν καταμερισμό της γνώσης και τέλος πάντων όπως αρχίσαμε να χωρίζουμε τα γνωστικά πεδία και πολύ καλά κάναμε, γιατί αυτού του τύπου οι καταλογραφήσεις μας βοηθούν να κατανοήσουμε τον κόσμο. Και όπως ήταν ολόκληρος ο τίτλος του έργου του Δαρβίνου, «Η καταγωγή των ειδών», περί της καταγωγής των ειδών μέσω της φυσικής επιλογής ή της διατήρησης των ευνοημένων φύλων στον αγώνα για τη ζωή. Είναι νομίζω αρκετά σημαντικό. Όπως ξέρετε, ο Δαρβίνος πίστευε ότι όλα τα φυτά, τα ζώα, οι άνθρωποι, πως πήγε ένα παιχνίδι, παίζαμε παλιά φυτά, ζώα, πράγματα κλπ. Όλα έχουν εξελιχθεί από προγενέστερες κατώτερες μορφές ζωής και αναπτύχθηκαν σε κάτι διαφορετικό μέσω βαθμιαίων αλλαγών, αλλά στο πέρασμα τεράστιων χρονικών περιόδων. Και αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω πραγματικά διορθώστε με, το βασικό του επιχείρημα ήταν ότι κάθε εμβιόν είχε πρωταρχικά προέλθει από λίγες μορφές ζωής ή και από μία μονάχα, και πρόσθεσε ότι από μια πολύ απλή μορφή στο ξεκίνημα εξελίχθηκαν και εξακολουθούν να εξελίσσονται ατέλειωτες σε αριθμό και πανέμορφες εκπληκτικές μορφές ζωής. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό το πράγμα το οποίο λέμε εξέλιξη των ειδών ίσως είναι το μεγαλύτερο θέαμα πάνω στη γη. Ίσως είναι η πιο σπουδαία ιστορία πάνω στη γη και πραγματικά ποτέ κανείς δεν χορταίνει να την ακούει. Γι' αυτό και το να συναντήσει κανείς στα βάθη του Ειρηνικού ένα τέτοιο μικροσκοπικό έμβιον, όπως είναι αυτό το μικροσκοπικό μπλε χταπόδι, το οποίο το αγνοούσαν ως σήμερα οι επιστήμονες, και δεν είναι ίσως τυχαίο που εντοπίζεται και σε εκείνη την περιοχή. Και μάλιστα μία από τις ερευνήτρες έλεγε, μα είναι τόσο μικρό, είναι τόσο μπλε. Φανταστείτε τώρα και αυτοί οι άνθρωποι συγκινήσεις που αισθάνονται. Ξέρετε, σε αυτού του είδους τους μελετητές υπάρχουν ειδικοί. Έτσι πώς ας πούμε στα γεωπολιτικά υπάρχουν ας πούμε κάποιοι που μελετούν την Αφρική ή ένα κομμάτι της Αφρικής, πως Σαχάρη Αφρική, Βόρεια, Νότια, ξέρω εγώ, άλλοι μελετούν, ξέρω εγώ, Ρωσίες, άλλοι μελετούν διάφορα πράγματα. Υπάρχουν ειδικοί στα χταπόδια. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοιου τύπου εξειδίκευση όπου ο κάθε ερευνητής παρακολουθεί την εξέλιξη σε ένα μόνο είδος, διότι πλέον το πεδίο της γνώσης πάνω στα ζητήματα αυτά είναι απέραντο. Έτσι λοιπόν μια ειδικός στα χταπόδια δήλωσε πως πρόκειται για κάτι ξεχωριστό. Και αρχικά είχε στη διάθεσή της μόνο κάποιες φωτογραφίες και κάποιες από αυτές φτάνουν μέχρι και στα δικά μας μάτια. Αργότερα όμως έλαβε και το διατηρημένο δείγμα του χταποδιού για μία περαιτέρω μελέτη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, 8 και 48 πρώτα λεπτά με τον Βαγγέλη Καπετάνου μαζί μας στον ήχο, ο Captain My Captain και εκλεκτός φίλος μου γράφει, είναι λέει, ακούς για το χταπόδι και είναι σαν να ταξιδεύει στα Καλαπάγκος, τα οποία ξέρετε, τα νησιά Καλαπάγκος, ακόμη νομίζω ότι δέχονται, αλλά κάποια στιγμή τη δεκαετία του 90 είχαν πλημμυρίσει από τουρίστες. Και τότε βρέθηκε ένας δήμαρχος, τέλος πάντων κάποιοι φορεί, σίγουρα όμως και ο δήμαρχος, τώρα δεν ξέρω ακριβώς το καθεστώς και τις διοικήσεις και πώς ρολάρει εκεί στον όμορφο και μακρινό ειρηνικό ωκεανό. Λέει, τι κάνετε ρε, εδώ είναι ένα μνημείο της φύσης. Εδώ ήρθε ο άλλος για να μπορέσει να τεκμηριώσει τη θεωρία του για την καταγωγή των ειδών. Και μείωσε δραματικά τον αριθμό των τουριστών. Πώς το έκανε, απλώς απαγόρευσε την είσοδο, πράγματα τα οποία όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν να γίνουν ακριβώς έτσι στον καιρό μας, αλλά τότε ακριβώς γιατί διαταράσσονταν κάποια είδη, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν οι σπάνιοι των ειδών, όχι απλώς οι σπάνιοι, εδώ υπάρχουν μοναδικότητες, unique όπως λένε κάποιοι για την τέχνη, έτσι λοιπόν υπάρχουν τέτοια μοναδικά πράγματα και στην φύση και στην φυσική ιστορία, κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε τον Πάπα Λέων, καλά κάτι συμβαίνει στο Βατικανό, ο Φραγκίσκος όπως ξέρετε υπήρξε ένας Πάπας ο οποίος αφήνει ιστορία, παρά το γεγονός ότι είπε ενδεχομένως και πράγματα τα οποία να έρχονται σε αντίθεση με όψεις της σύγχρονης ζωής, τέλος πάντων στην τελική Πάπας ήτανε, το πήγε ως εκεί που τον έπαιρνε να το πάει, θα μπορούσε βέβαια να γίνει κάτι πιο βαθύ για το διαχρονικό, όχι απλά σκάνδαλο, για το διαχρονικό έγκλημα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και αυτό είναι φυσικά η κακοποίηση των παιδιών. Ο Πάπας ο Λέων όμως αμέσως μετά τον Τραμπ μοιάζει να τα βάζει με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουν πάρει πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα οι προειδοποιήσεις του Πάπα για την τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος πιστεύει ότι μπορεί να μεταμορφώσει βαθιά την κοινωνία μας. Και για να τα λέμε όλα αυτά δεν τα πιστεύει μόνος ο μονοπάπας Λέων, απλά όταν τα λένε άλλοι, απλώς τα λένε άλλοι. Όταν τα λέει ο Πάπας Λέων, ο πνευματικός ηγέτης, όχι απλά εκατομμυρίων, ίσως ενός δισεκατομμυρίου και πλέον ανθρώπων έτσι πάνω στη γη, γιατί νομίζω ότι τόσοι είναι οι πιστή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, προειδοποιεί λοιπόν ότι αυτή η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί νομίζω ότι τόσοι είναι οι πιστή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, προειδοποιεί λοιπόν ότι αυτή η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα νέο πύργο της Βαβέλ, πρόκειται

εκείνος που θα ελέγξει σε απόλυτο βαθμό αυτό το εργαλείο, τι άλλο μπορεί να σημαίνει από αυτό, ότι πρέπει οπωσδήποτε να μείνει έτσι σε χέρια λίγων. Και αυτές είναι απόψεις που διατυπώθηκαν και πρόσφατα. Μου έστειλε μια φίλη μου ένα βίντεο με τον Βαγγέλη Βενιζέλη, ο οποίος έλεγε ότι η τεχνολογική πρόοδος μέχρι πριν από μερικά χρόνια βρίσκονταν στα χέρια των πολλών, ενώ τώρα βλέπουμε να τη διαχειρίζονται σταδιακά οι λίγοι και να γίνεται και να δίνονται τέτοιου τύπου μάχες μεταξύ των ισχυρών, έτσι, για το ποιος τελικά θα μπορέσει να έχει τα ενία της. Τέλος πάντων, έγινε ένα ρεπορτάζ στο Βατικανό, για το Βατικανό, καθώς ο Πάπας δημοσίευσε την πρώτη του εγκύκλιο, την οποία υπέγραψε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου 15 Μαΐου του 26, το δεύτερο λοιπόν έτος της παποσύνης του, νομίζω. Η εγκύκλιος υπεγράφει ακριβώς 135 χρόνια μετά από ένα ιστορικό κείμενο του Πάπα Λέοντα, να δείτε ποιος ήταν αυτός, ήταν το 1891, το οποίο αποτέλεσε και θεμέλιο μιας σύγχρονης καθολικής κοινωνικής διδασκαλίας και προσπάθησε να κάνει τότε μία παρέμβαση στη βιομηχανική επανάσταση. Είχε ήδη ανατείλει βιομηχανική εποχή και τότε ο Πάπας Λέων και εκείνος Πάπας κάνει την παρέμβασή του. Τώρα είμαστε ενώπιον των εξελίξεων της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι ένα κείμενο 43.000 λέξεων. Τονίζει βεβαίως ότι μπορεί να είναι χρήσιμη, όμως λέει πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι ουδέτερη. Τα λέω εν συντομία, μπορεί να διαβρώσει η AI την ανθρώπινη κρίση, να προσφέρει άμεσες απαντήσεις που μειώνουν τη δημιουργικότητα και την αναζήτηση της αλήθειας. Μπορεί να δημιουργήσει ψευδαίσθηση φροντίδας, κάνοντας ευάλωτους χρήστες να συγχέουν μία τεχνική ενσυναίσθηση με μία πραγματική ανθρώπινη σχέση. Μπορεί να εντείνει τις ανισότητες, καθώς τα δεδομένα, η υπολογιστική ισχύς και η ρυθμιστική επιρροή συγκεντρώνονται σε λίγους παίκτες. Μεγάλος παίκτης ο Πάπας ο Λέων, αν θέλουμε να τα λέμε όλα. Μπορεί να σταθεροποιήσει, να αποσταθεροποιήσει τη δημοκρατία μέσω της παραπληροφόρησης, της θόλωσης και της δύσκολης διάκρισης μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους. Κατευθείαν πάει το μυαλό μας σε κάποιους. Πάρα πολύ εύκολος αυτός ο συνειρμός. Μπορεί να κάνει και τον πόλεμο ευκολότερο, επιταχύνοντας θανατηφόρες αποφάσεις και απομακρύνοντας τον άνθρωπο από την ευθύνη. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να κρίνει τον πόλεμο ηθικά αποδεκτό. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί σε αυτά τα οποία λέει ο Πάπας? Θα μου πείτε, εντάξει, αυτά είναι τα ζητήματα, αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές που υπάρχουν σε αυτήν εδώ την ευρεία πλέον χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά όπως είπαμε και στην αρχή, άλλο να τα λέει οποιοδήποτε και άλλο να τα λέει ο πνευματικός ηγέτης ενός και πλέον δισεκατομμυρίου ανθρώπων πάνω στη γη.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και Ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.

Τι τραγουδάρα. Είμαστε εδώ. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών πήγε και όλες 9 και 7 πρώτα λεπτά. Βαγγέλης Καπετάνου μαζί μας στον ήχο, ο Captain My Captain. Σήμερα μνημονεύουμε την Emily Wilson. Η Emily Wilson είναι η Βρετανοαμερικανίδα, τέλος πάντων των κλασικών σπουδών, που το 2017 παρέδωσε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μετάφραση της Οδυσσίας. Η κριτική ήταν καλή μαζί της σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλιστα κάποιοι περιέγραψαν την, ή μάλλον χαρακτήρισαν τη μετάφραση αυτή και ως ένα πολιτιστικό ορόσημο, διότι κάθε μετάφραση είναι και μια διαμεσολάβηση. Κάποιοι μίλησαν για την πολύ φρέσκια ματιά της και για τη φρέσκια ερμηνεία της, για την αναπαράσταση των γυναικείων χαρακτήρων του ποίηματος. Πολλοί κριτικοί είπαν ότι διόρθωσε μια αναχρονιστική γλώσσα που χρησιμοποιούσαν άλλοι μεταφραστές, γιατί πραγματικά ο κάθε μεταφραστής που αναμετριέται, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση με ένα έργο το οποίο είναι και πυλώνος του πολιτισμού, όπως είναι η Οδύσσια του Ομήρου, και φέρνει τον δικό του κόσμο και τη δική του γλώσσα προφανώς. Επίσης, μερικοί κριτικοί είχαν τονίσει και πώς η μετάφραση της Emily Wilson βοηθάει την προσβασιμότητα, δηλαδή κάνει το κείμενο να είναι λιγότερο κρυπτικό, το φέρνει στα μέτρα του σύγχρονου ανθρώπου. Το ζήτημα είναι ότι ο Όμηρος και η Οδύσσια επιστρέφουν αυτή τη φορά για να επηρεάσουν εκ νέου την pop κουλτούρα. Προφανώς και δεν είναι η πρώτη φορά που την επηρεάζουν. Πάντοτε υπάρχει μια αναμέτρηση της pop κουλτούρας, κυρίως με την Οδύσσια αλλά και με την Ιλιάδα, και σε αυτή τη στιγμή η Emily Wilson επιστρέφει με ένα βιβλίο το οποίο λέει το εξής: ότι οι κλασικοί, ξέρετε παιδιά, δεν είναι εκεί για να μας κολακεύουν. Δεν είναι για να τους κάνουμε πιο οικείους εμάς. Δεν είναι για να τους κάνουμε πιο γρήγορους. Δεν είναι για να τους κάνουμε πιο βολικούς. Δεν είναι για να τους φέρουμε στα μέτρα μας. Υπάρχουν πρωτίστως για να μας δυσκολεύουν, και το λέει αυτό αυτή η γυναίκα που γίνεται διεθνώς γνωστή όμως το 17, όταν παρουσιάζει τέλος πάντων αυτή την αγγλική μετάφραση της Οδύσσιας, που συζητήθηκε πολύ γιατί άνοιγε ξανά με ένα πολύ διαφορετικό λόγο αυτό το μεγάλο κείμενο. Ακολούθησε η δική της Ιλιάδα, επιβεβαίωσε ότι η σχέση της με τα ομηρικά έπι δεν ήταν ένα απλό εκδοτικό γεγονός, αλλά μια βαθύτερη παρέμβαση στον τρόπο με τον οποίο ο αγγλόφωνος κόσμος διαβάζει τους αρχαίους. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι αυτό που κάνει Wilson, όπως λένε κάποιοι, δεν προσεγγίζει την αρχαιότητα ως ένα σεβαστικός προσκυνητής, δεν την ενδιαφέρει καθόλου κάτι τέτοιο, δεν το χρησιμοποιεί, λένε, ούτε και ως ένα διαβατήριο, ας πούμε, για την καριέρα της. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να παρακολουθήσει το πώς η αρχαία λογοτεχνία μπορεί να παραμείνει και δύσκολη και παράξενη και ξένη και απολαυστική και αστεία και βίαιη και άβολη, και όλα αυτά μπορεί να τα κάνει χωρίς να εξημερωθεί, και την ίδια στιγμή με κάποιο τρόπο να βρούμε κι εμείς μία πόρτα που θα μας ταιριάζει για να επικοινωνήσουμε μαζί. Νομίζω πως έρχεται σε μια στιγμή που έχει ανάψει η συζήτηση με αφορμή την Οδύσσια του Νόλαν. Πραγματικά ελπίζω και εύχομαι όλος αυτός ο θόρυβος να το αξίζει. Μας κατακλείζουν καθημερινά φωτογραφίες οι οποίες, για να είμαι δίκαιη, πραγματικά μας δείχνουν ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Τι λες και εσύ, Βαγγέλη? Σίγουρα κάπως θα παρακολούθησε, ας πούμε, το τι συμβαίνει με τον Νόλαν και τη Οδύσσια, και μέχρι να έρθει ο Ιούλιος, όπου θα γίνει τέλος πάντων η προβολή, θα γίνει παγκόσμια έξοδος, θα έχουμε να συζητάμε διάφορα τέτοια, τα οποία δεν θα έλεγα όμως ότι είναι μια δυσάρεστη συζήτηση. Το αντίθετο ακριβώς, είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη συζήτηση.

Και καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος, εντάξει όχι ακόμα, αλλά σιγά σιγά, να και ο Ozzy Osbourne, ο οποίος επιστρέφει ως Avatar. Κοιτάξτε να δείτε, είναι αλήθεια πως στον κόσμο μας ούτε να πεθάνει μπορεί κανείς. Θα έλεγε κάποιος, μα αυτό δεν είναι καλό, στην πραγματικότητα είναι κακό, διότι πεθαίνεις, ότι πεθαίνεις, πεθαίνεις. Απλώς είναι σαν να μην πεθαίνεις ένα χρόνο περίπου μετά το θάνατό του, επιστρέφει ο Ozzy, πρόκειται να αποκτήσει ένα AI avatar, το οποίο θα συνομιλεί με τους θαυμαστές του, οπότε αν και νεκρός, είναι ζωντανός. Παρά τις αντιδράσεις για όλη αυτή τη νέα αγορά, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι ένα market, super market, υπεραγορά ψηφιακής αθανασίας. Περάστε κόσμε και ελάτε μετά να μου πείτε ποια θέση μπορεί να έχει ο θάνατος σε ένα περίπλοκο κόσμο όπως το δικό μας. Το σχέδιο το ανακοίνωσαν η Σάρον Όσμπορν και ο γιος Τζακ Όσμπορν. Γενικώς η οικογένεια των Όσμπορν δεν το είχε ποτέ με τη διακριτικότητα. Ήταν μια οικογένεια η οποία καλαδοχότανε κάμερες και μέσα στο σπίτι της, ξέρω πάντων, τέλος πάντων και διάφορα έτσι τέτοια. Ήταν 76 ετών όταν πέθανε ο Όσμπορν. Δεν ξέρω τώρα το αβατάρι του σε ποια ηλικία θα πάει να τον συναντήσει, εκείνη την ηλικία που έβγε από τη ζωή, νεότερο, διότι τα πάντα μπορούν να συμβούν. Οι οθόνες τις οποίες θα εμφανιστεί προφανώς και είναι διαδραστικές, θα έχουν φυσικό μέγεθος, αυτό θα γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία, σε τοποθεσίες που ακόμη δεν έχουν γνωστοποιηθεί. Οι θαυμαστές θα μπορούν να μιλούν μαζί του, εκείνος θα απαντά, όλα θα βασίζονται σε ένα εγκεκριμένο υλικό από την οικογένεια και σε τεχνολογία η οποία μπορεί να αναπαράξει εικόνα, φωνή και κίνηση. Και μάλιστα η Σάρον Όσμπορν το παρουσίασε ως ιδέα για να διατηρηθεί ζωντανή η κληρονομιά του. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε αυτή την περίπτωση συμβαίνει το αντίθετο ακριβώς.

Λοιπόν, ίσα που προλαβαίνω να σας πω ότι σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Γιώζεφ Ροτ. Είναι ένας από εκείνους τους συγγραφείς ο οποίος δεν σταμάτησε να διαβάζεται, ίσως μόνο για ένα πολύ σύντομο διάστημα, όταν ο κόσμος τέλος πάντων κάποια στιγμή στη λογοτεχνία αναζήτησε άλλους πιο μοντερνιστικούς δρόμους. Γεννήθηκε στα 1984, είδε το σκότος να έρχεται, δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να συμβιβαστεί με αυτό που ερχόταν, πότης, αυτοκαταστροφικός, απίστευτα διορατικός. Έχουμε εξαιρετικές μεταφράσεις του στην ελληνική γλώσσα. Πάντα όταν μιλάμε για τον Ροτ και τη μυθοπλασία, μένουμε προφανώς στο εμβατήριο Ραντέτσκι, το οποίο κυκλοφορεί από δύο διαφορετικούς εκδότες. Εγώ προσωπικά προτιμώ την έκδοση από τις Ροές, σε μετάφραση του Δημήτρη Δημοκίδη. Υπάρχει και η έκδοση από την Άγρα, όμως υπάρχει και ένα ακόμα βιβλίο με το οποίο μπορεί κανείς να μπει μέσα στον κόσμο του Ροτ για να μπορέσει να καταλάβει πώς στάθηκε αυτός ο άνθρωπος στην εποχή του. Είναι τα χρόνια των ξενοδοχείων, περιπλανόμενος στην Ευρώπη ανάμεσα στους πολέμους, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα. Η ανθολογία είναι του Μάικλ Χόφμαν, ο οποίος είναι ένας μελετητής εξαιρετικός του Ροτ, μετάφραση της Μαρίας Αγγελίδου. Είναι κείμενα τα οποία δημοσιεύθηκαν σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά, διότι ο Ροτ ήταν ένας πλάνητας και από όπου κι αν ήταν έγραφε ανταποκρίσεις με τις εφημερίδες που σχετιζόταν και συνεργαζόταν, διότι έτσι ζούσε, τέλος πάντων τον βίο τον οποίο ζούσε. Είναι απίστευτο γιατί στα χρόνια των ξενοδοχείων μερικές φορές μοιάζει σαν να στέκεται μπροστά σε μια κρυστάλλινη σφαίρα και να βλέπει το μέλλον, και υπάρχει και κάτι ακόμη. Είναι ο τρόπος της γραφής του που ξεπερνά κατά πολύ αυτό που θα έλεγε κανείς δημοσιογραφική γλώσσα. Ως εδώ ήταν για σήμερα το ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ήταν μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τετάρτη, 27 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Βασιλικό Θέατρο συνεχίζεται ο θεατρικός μονόλογος με την Έννα Μεντή, «Μία ζωή». Ο μονόλογος μιας μοδίστρας σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια. Ένα ταξίδι από το χθες έως το σήμερα με μια ιστορία φοροτιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής. Τελευταίες παραστάσεις για την παράσταση «Υπής Μέτα» στο καφενείο Πρίγκιπος. Η παράσταση μετατρέπει την αριστοφανική κομμωδία σε ένα αιχμηρό σχόλιο για την εξουσία, την πολιτική χειραγώγηση, τα προεκλογικά παιχνίδια και τον φαύλο κύκλο της ανάδειξης του χειρότερου μέσα από ένα σκηνικό κόσμο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Στην αυλή του Goethe Institute Θεσσαλονίκη προβάλλεται η ατμοσφαιρική ταινία Soul Kitchen του Fatih Akin. Για τον Ζήνο Καζαντζάκη, τον ελληνογερμανό ιδιοκτήτη ενός τριτοκλασσάτου εστιατορίου στο Αμβούργο, όλα πάνε στραβά. Η κοπέλα του βρίσκει δουλειά στη Σαγκάη, τον γκουρμέ μενού του καινούριου σεφ διώχνει τους λιγοστούς του πελάτες, ενώ αναγκάζεται να προσλάβει τον υποπεριοριστικούς όρους αδερφό του ως μάνατζερ. Ένα γερό λουμπάγκο είναι το μόνο που του λείπει. Είσοδος ελεύθερη. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τη μουσική παράσταση «Τα άστεγα» του Νίκου Πλατήραχου, υπό τη μουσική διεύθυνση του Αναστάσιου Σημεωνίδη και με αφήγηση από τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Η παράσταση ενώνει το αμερικανικό ragtime με το ελληνικό ρεμπέτικο σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση της Νέας Ορλεάνης με τον Πειραιά. Εγκαίνεια στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ για την έκθεση «Φως στην Αυλή, η Αυλή με τις Ιστορίες». Μια εικαστική διαδρομή που γεννήθηκε μέσα από τις μνήμες, την προσωπική έκφραση και την αισθητική καλλιέργεια. Πρόκειται για μια συνεργασία των 5ου, 12ου και 14ου Νηπιαγωγείου Σικαιών, του ζωγράφου Νίκου Ζάρα και του 3ου Καπή Ανοπόλης και του 5ου Καπή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στις Ζώγια στις 7, η Λέσχη Ανάγνωση στις ΕΡ3 μας καλεί σε συνάντηση με θέμα «Γνωρίζουμε το φωτορεπορτάζ και τους φωτορεπόρτερ». Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Και μόνο αυτό το τραγούδι να είχε γράψει ο Σαββόπουλος, θα το ήμασταν ευγνώμονες που υπήρξε. Μόνο αυτό. Αλλά δεν έγραψε μόνο αυτό. Απλά αυτό, όταν τα ακούς, ανατριχιάζεις. Βαγγέλης Καπετάνου στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας. Γιώργος Τούλα στο μικρόφωνο του 958. Από τις 9.30 μέχρι τις 11, 23, 13, 3, 38, 4, 56, 958 κενό, καλημέρες και αποστολή στο 54, 160. Καλημέρα σας.

Λοιπόν, δύο κουβέντες για τα χθεσινά του Θησίου, που είναι η παλιά μου γειτονιά, εκεί που έγινε συγκέντρωση. Έπαιρνα κάθε πρωί το λεωφορείο για να πάω στη σχολή μου. Οπότε την ξέρω την περιοχή καλά και τη σημειολογία της και γιατί επιλέχθηκε. Όπως και τη σημειολογία μιας ολόκληρης εποχής, το κοριτσάκι που πρωτοεμφάνισε ο Ανδρέας Παπανδρέου πάνω στη σκηνή και επαναλαμβάνεται σημειολογικά πόσα χρόνια μετά, 40 χρόνια μετά, και όλο το υπόλοιπο που ακούστηκε και την επιλογή του ονόματος και τον τρόπο της παρουσίασης, όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλή σημειολογία και marketing πολιτικό. Είχα την τύχη να έχω εξαιρετικούς δασκάλους στο πανεπιστήμιο, σαν τον Μεταξά. Ο Γιάννης Μεταξάς ήταν πολύ σπουδαία περίπτωση και είναι ο άνθρωπος, δηλαδή καλά να είναι. Μας έκανε ένα μάθημα πολιτικής ανάλυσης φοβερό. Τότε ο Μιτεράν είχε μαγέψει τους Γάλλους. Ξέρετε πώς? Καθόταν μπροστά στην τηλεόραση, πίσω είχε ένα τζάκι που είναι σύμβολο ζεστασιάς για το γαλλικό λαό. Είχε στα χέρια ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, κατακόκκινο βαθύ, και τους μιλούσε κοιτώντας τους στα μάτια. Αυτό λοιπόν τους έκανε κομμάτια τους Γάλλους. Γινόταν λάσπη να τους πατήσει. Οπότε από τότε βέβαια έχει προχωρήσει πάρα πολύ η σημειολογία και η επιστήμη. Έχει έρθει το AI, αφήνεις να φύγουν από τα χέρια σου περιστέρια, προσγειώνοντα IT στο κεφάλι σου, ό,τι θες κάνεις. Μπορείς να πεις το AI, αν έχεις ένα καλό, μια καλή συνδρομή, κάνε με Θεό του Ολύμπου, θα σε κάνει. Οπότε σε αυτή την εποχή η εικόνα είναι παντοδύναμη, έτσι κι αλλιώς. Και είτε σε εγωιτεύει, είτε σε εγωιτεύει. Εγώ πιστεύω το χθεσινό ήταν ένα έξυπνο λανσάρισμα, γιατί συζητάει όλος ο κόσμος. Έγινε πρώτο τρέτ στα social η λέξη Ελλάς. Τώρα το τι σημαίνει για τον καθένα, άλλοι βρίζουν, άλλοι περασπίζονται. Η κουβέντα όμως να γίνεται. Νομίζω ότι αυτή είναι η εποχή. Το να προκαλείται δηλαδή τζέρτζελο.

Λοιπόν, ένα ακόμα μικρό σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι παρατηρώ τις τελευταίες μέρες, κυρίως τελευταίες μέρες, έχει παραπάνω που ξεκίνησε, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα κινητικότητα και αλλαγή στον τρόπο που μιλούν άνθρωποι. Δηλαδή, επειδή όμως είμαστε εδώ, ρε παιδί μου, και όλοι κρινόμαστε για το λόγο μας, ειδικά τα πρόσωπα που είναι έτσι πιο δημόσια, μερικοί είναι λίγο, πώς να το πω κομψά, καρφώνεστε. Αφού μια αναζήτηση στα προφίλ σας στο Facebook, 2, 6, 8, 10 χρόνια πίσω, που βρίζατε. Υπάρχουν αυτά, δεν ξέρω, πιστεύω να τα έχετε κατεβάσει όλα. Οι ίδιοι άνθρωποι είσαστε, που εκφράζεστε για κάποιον με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Μετά πώς έρχεται αυτή η άφηση αμαρτιών και λέτε άλλα ηρωικά. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Μάλλον τα καταλαβαίνω. Τα αποδίδω σε ένα πράγμα μόνο. Στη φιλοδοξία. Να τρουπώσει κανείς κάπου. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. I walk along the street.

Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους μιλάμε στο τηλέφωνο κοντά 40 χρόνια ραδιοφωνικά, όπως ο Νίκος ο Τόλκας που με τηλεφώνησε τώρα, από τους παλιότερους ακροατές μου, από την πρώτη μέρα τον έχω ακροατή τον Νίκο, και είναι πάρα πολύ σπουδαίο μετά από όλα αυτά τα χρόνια, τα 38, ακόμα να σου τηλεφωνεί κάποιος στο τηλέφωνο και να έχεις κάτι ενδιαφέρον να πεις μαζί του για όλα αυτά που λέμε, ακούμε και μοιραζόμαστε. Για τον Νίκο το επόμενο τραγούδι, ο οποίος φεύγει στην Αθήνα, την αφήνει την πόλη.

Είμαστε στα 5 λεπτά πριν από τις 10 στο πρωί της 27ης του Μάη. Ο χρόνος κυλά αδυσόπιτα. Άσχετα που κάνει comeback διαρκώς με τερτύπια παλιά πετυχημένα, με ιδέες που έχουν δοκιμαστεί, με συνταγές οι οποίες είναι αιώνιες, απλά με τα καινούρια εργαλεία μπορούν να λουστραριστούν αλλιώς και να γίνει κάτι της διαφορετικό από ό,τι γινόταν παλιά.

0: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.seesociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958-TISER3.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

Μια εξαιρετική εκδοχή του Sweet Jane για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, 27 Μαΐου 10 και 6 πρώτα λεπτά. Ανδρέας Κοράνης στον ήχο, Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, 23-13-3-38-4-56-9-58 και ενώ καλημέρες και αποστολή στο 54-160.

0: Λοιπόν, διαβάζω ρεπορτάζ από το πρωί για την εστίαση, η οποία πιέζεται ασφυκτικά πολύ, λέει. Δεν χρειάζεται καν τα ρεπορτάζ να διαβάσει κανείς. Αν έχεις φίλους και γνωστούς με εστιατόρια θα τα ακούσεις από παντού. Είναι μεγάλο ζήτημα πια αυτό, το πώς επιβιώνει ένα εστιατόριο όσο κόσμο και να έχει, όση χαρά και να έχει αυτός που το έχει φτιάξει. Θα είναι πραγματικά άθλος σε αυτές τις εποχές αν δεν ξεπλένει κανείς χρήμα, γιατί στην πραγματικότητα μιλάμε για ξέπλυμα χρήματος σε πολλές περιπτώσεις και είναι μια έντιμη δουλειά στην οποία δουλεύει, ας πούμε, μια οικογένεια, κάποιος, ρε παιδί μου, που προσπαθεί πολύ, που έχει και γνώση του χώρου και της γαστρονομίας και της διοίκησης ενός μαγαζιού, να καταφέρει να επιβιώσει μέχρι τον επόμενο χειμώνα. Είναι πραγματικά μεγάλα στοιχήματα αυτά σε αυτές τις εποχές που έχουν πάει όλα στο Θεό, όλα όμως, έτσι.
1: Πάλιο ζωή μας ρήμαξες σ' αυτή την κοινωνία και το φτωχό κορίτσι

Λοιπόν, η ιταλική κουλτούρα, το σινεμά, η showbiz της Ιταλίας δεν θα πάψει ποτέ να ανατροφοδοτείται από τους μεγάλους μύθους της Ιταλίας. Η Ιταλία, όσο καμιά χώρα στον κόσμο, ίσως η Αμερική τη συναγωνίστησε κάποια πράγματα, έβγαζε πάντα και θα συνεχίσει να βγάζει, γιατί το έχει αυτό στη στόφα της, θρύλους, μύθους, πρόσωπα τα οποία ζουν στους αιώνες των αιώνων. Η μόδα, ας πούμε, η Ιταλική, το έχει κάνει αυτό επιστήμιο, όχι τώρα, 50, 60, 80 χρόνια πριν. Ένα μυθικό πρόσωπο της Ιταλικής μόδας είναι ο Μπρουνέλο Κουτσινέλη. Σε αυτόν, λοιπόν, ο Τζουζέπε Τορνατόρε γυρίζει και φτιάχνει μια ταινία η οποία είναι ουσιαστικά η ιστορία αυτού του μεγάλου μόδιστρου της Ιταλικής μόδας, λέγεται Brunello, The Gracious Visionary, η ταινία, όπου γράφει μουσική ένας άλλος ογκόληθος της Ιταλικής κουλτούρας, ο Νικόλα Πιοβάνι, βραβευμένος με Όσκαρ, γιατί η ζωή είναι ωραία. Και όλο αυτό κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ της Ταορμίνα. Η Ταορμίνα ίσως, νομίζω ότι είναι σίγουρα μέσα στις τρεις πιο κοσμοπολίτικες πόλεις της Ιταλίας. Ένα κομψοτέχνημα στη Σικελία. Περπατάς και νομίζεις ότι γύρω σου περπατούν μύθοι. Δες το τώρα σαν πακέτο όλο αυτό. Ότι ένας πολύ μεγάλος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Τορνατόρε, που κάνει το σινεμά ο Παράδεισος, κάνει τη ζωή του βασιλιά του Κασμίρ ταινία. Ότι το φεστιβάλ της Ταορμίνα θα τον τιμήσει με ένα βραβείο. 10 με 14 Ιουνίου είναι φέτος. Ότι η ταινία αφορά έναν μύθο της Ιταλικής μόδας, τον Μπρουνέλο Κοτσινέλη. Ότι η μουσική έγραψε ο Πιοβάνι. Ποια χώρα μπορεί να στο πουλήσει καλύτερα το παραμύθι?

10:26, 9:58, Γιώργος Σουλάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, ένα μισάωράκι ακόμα. 23:13, 38:456, αλλά κυρίως 9:58. Κενό της καλημέρα σας και αποστολή στο 54-160. Βλέπω στις αίρες ότι έχουν βγει και μαζεύουν επικίνδυνες συσκευασίες από φυτοφάρμακα σε διάφορες αγροτικές περιοχές, οι οποίες περιέχουν, λέει, υπολείμματα φυτοφαρμάκων, απόβλητα, ακραία και τέτοια. Όχι απλά δεν μαθαίνουμε οι άνθρωποι από τα λάθη μας, αλλά τα επαναλαμβάνουμε με καμάρι. Ξανακάνουμε τα ίδια και τα ίδια, σαν να μην μας νοιάζει το αύριο. Θα μου πεις, αν μας ένοιαζε θα καταλαβαίναμε πως να έχει αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Βρετανία 40 βαθμούς είναι το τέλος του κόσμου. Anyway,

Οι εικόνες από την Ευρώπη με ανθρώπους να βουτούν απελπισμένοι σε ποτάμια στα οποία δεν θα πλησίαζαν καν ποτέ να δροσιστούν, οι 11 νεκροί, ο θερμικός θόλος ο οποίος είναι η νέα κανονικότητα, είναι πραγματικό εικόνες τρομακτικές. Η Ελένη μου λέει πρωί πρωί ότι 2 μέρες πριν ήταν στο Παρίσι και με 32 μαντιλιακό το δέρμα τους έγινε κατακόκκινο, γιατί άλλος είναι ο ήλιος στο Παρίσι με 32 και άλλος είναι ο ήλιος στην Αμοργό με 32.

Είπε ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης στο Μαρινάκι, λέει, σήμερα το πρωί, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Θο κύριε φύλακη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Έχει ένα εξαιρετικό άρθρο στους Financial Times για το πώς τα τσακάλια επιστρέφουν στην Ευρώπη. Η εγκύτητα, λέει, με τους ανθρώπους φαίνεται να μειώνει την επίδραση των λύκων πάνω σε πληθυσμούς άλλων θηρευτών. Η μέρα του τσακαλιού ανατέλει στην Ευρώπη. Έχουμε κατακόρυφη αύξηση του τσακαλιού, το οποίο, λέει, λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στην απειλή των λύκων. Έχει ήδη επεκταθεί το χρυσό τσακάλι πέρα από την νοτιοανατολική Ευρώπη που ήταν το παραδοσιακό καταφύγιο του και εξαπλώνεται σιγά σιγά σε ένα μεγάλο μέρος της Ηπείρου. Ευδοκιμούλη, παρά την παράλληλη αύξηση των λύκων στην Ευρώπη, είναι τόσο παραμυθένιο όλο αυτό να το διαβάζεις και να τα ακούς. Η μελέτη αναδεικνύει πως η εξάπλωση και η μείωση των ειδών αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο οι ανθρώπινες δραστηριότητες αναδιαμορφώνουν τη βιοπικιλότητα. Η έκθεση που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στο Nature είναι πραγματικά αποκαλυπτική. Έχει και υπέροχες φωτογραφίες με κοπάδια τσακαλιών σε πάρκα των πόλεων που έχουν αρχίσει και εμφανίζονται. Οι επιστήμονες, λέει, υπολογίζουν ότι το 75% κοπάδια τσακαλιών σε πάρκα των πόλεων που έχουν αρχίσει και εμφανίζονται. Οι επιστήμονες, λέει, υπολογίζουν ότι το 75% της ηπειρωτικής Ευρώπης αποτελεί πια κατάλληλο βιότοπο για το είδος,

Λοιπόν, οι λέξεις περίσσεψαν σήμερα, γράφονται άπειρα πράγματα, σχόλια, έτσι γίνεται πάντα, πια, στα μεγάλα θέματα που υπάρχουν αφορμές, όλοι εκφράζουν μια άποψη και όπως έλεγε και ο Woody Allen, ξέρετε, οι απόψεις είναι σαν τους πισινούς, όλοι έχουν από έναν και τον δείχνουν σε κάθε περίσταση. Ο Ανδρέας Κοράνης φρόντισε τον ήχο, ο Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο το 958 από τις 9.30 και θα είναι και αύριο εδώ για τελευταία φορά για τις επόμενες 20 μέρες. Μετά θα πούμε μετά από 20 μέρες, αλλά αύριο θα πούμε λίγο περισσότερα επ' αυτού. Ακολουθεί η Αναστασία Γρηγοριάδου.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
0: Στο Δήμο Θέρμης.
1: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
0: Ιδέες
1: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
0: Όχι αύριο.
2: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
0: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
2: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
0: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youthermi.gr.
0: Συμβούλιο Νέων.
1: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Δήμος Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει υποπτό. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος. Η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤ3.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 27 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει ο Θεράπων. Χρόνια σας πολλά. Στις 27 Μαΐου του 1895, ο Όσκαρ Ουάιλντ καταδικάστηκε σε 2 χρόνια καταναγκαστικά έργα με την κατηγορία της προσβολής της δημοσίας εδούς και της ομοφιλοφιλίας. Η δίκη αυτή έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο διάσημες υποθέσεις λογοκρισίας και ποινικοποίησης της προσωπικής ζωής. Το 1877 γεννιέται η Ισιδώρα Ντάγκαν. Χορεύτρια, θεωρείται από πολλούς η μητέρα του σύγχρονου χορού. Υπήρξε γνωστή και σαν ξυπόλυτη χορεύτρια, οι δημιουργίες της είναι εμπνευσμένες από την αρχαία ελληνική χορογραφία. Το 1894 έρχεται στη ζωή ο Ντάσιελ Χάμετ. Αμερικανός λογοτέχνης και συγγραφέας, θεωρείται ο άνθρωπος που γέννησε την αμερικανική αστυνομική λογοτεχνία. Το 1907 γεννήθηκε ο Νικόλας Κάλλας, Έλληνας ποιητής από τους πρώτους που χρησιμοποίησε ελεύθερο στίχο. Το 1922 γεννήθηκε ο καλύτερος κινηματογραφικός Δράκουλας, ο σπουδαίος ηθοποιός Κρίστοφερ Λί. Το 1840 πεθαίνει ο Νικολό Παγκανίνη, σπουδαίος Ιταλός βιολιστής και συνθέτης. Τον αποκαλούσαν ο διαβολικός βιολιστής και πίστευαν πως είχε πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο για να του δώσει ταλέντο. Το 1995 ο Αμερικανός ηθοποιός Κρίστοφερ Ριβ, ο κινηματογραφικός Σούπερμαν, μένει παράλυτος από το λαιμό και κάτω μετά από πτώση από το άλογό του σε αγώνα υπασίας. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο νέα 58 της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Ένα ακόμα πρωινό που είμαστε παρέα μαζί, είναι πρωινό Τετάρτη, στο ημερολόγιο γράφει 27 Μαΐου του 2026. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα. Ένα ακόμα πρωινό για μία ώρα παρέα μαζί έως τις 12. Ελάτε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με το πρώτο μας τραγούδι.

0: Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, είστε συντονισμένοι πάντα με το πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ, τον 958. Είναι ο Ανδρέας Κοράνης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της σημερινής εκπομπής. Και αυτό που ακούσαμε είναι το τραγούδι που έχει δώσει και τον τίτλο σε όλον το καινούριο δίσκο της Χριστίνας Ψύχα, «Νίνε μου». Θα μιλήσουμε μαζί της σήμερα για τα τραγούδια αυτής της δουλειάς. Θα ακούσουμε παρέα αυτόν τον καινούριο δίσκο που έχει μελοποιημένα ποίηματα αλλά και πρωτότυπα καινούρια τραγούδια. Έχει και ένα παραδοσιακό σε διασκευή. Για όλα αυτά λοιπόν θα καλημερίσω αμέσως τη Χριστίνα Ψύχα για να μιλήσουμε μαζί της. Ο Ανδρέας Κοράνης τον ήχο και πάμε λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα Χριστίνα.
1: Καλημέρα Αναστασία.
0: Καλοτάξιδος ο δίσκος.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ.
0: Ο οποίος είναι ο δεύτερος δίσκος σου. Σωστά.
1: Είναι ο δεύτερος δίσκος, ναι, είναι 5 χρόνια μετά την πρώτη.
0: Ωραία. Λοιπόν, κυκλοφορεί από την Anima Music σε ψηφιακές πλατφόρμες και εμείς πάντα εδώ από την εκπομπή αυτή σας προτείνουμε αν θέλετε να ακούσετε κάτι και κυρίως αν θέλετε να ενισχύσετε απευθείας στην καλλιτέχνη να το κάνετε ίσως την πιο έντιμη πλατφόρμα από όλες που είναι η Badcap, εκεί όπου είναι ανεβασμένο όλο το υλικό και μπορείτε και να το ακούσετε και μετά να επιλέξετε αν θέλετε και να το αγοράσετε. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε είναι αυτό που έδωσε και τον τίτλο στον δίσκο όλο. Τι σημαίνει νίνεμο?
1: Νίνεμο, η λέξη νίνεμο βγαίνει από τη λέξη νίνεμία, που σημαίνει άπνοια, ησυχία.
0: Αλλά κάπου... και γαλήνη μπορεί γαλήνη. Να σημαίνει.
1: Ναι, όλα αυτά. Όλα αυτά εγώ είχα στο μυαλό μου. Και εντάξει, τώρα ο λόγος που το διάλεξα, μάλλον υπάρχουν πολλοί λόγοι. Η αλήθεια είναι ότι για μένα αντιπροσωπεύει έτσι μία περίοδο που έχει έρθει μετά από έτσι διάφορες τρικυμίες και κάπως όχι τόσο μήνυμα πράγματα.
0: Καθόλου θα...
1: Ναι, και όχι μόνο για μένα. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά ας πούμε, που ακούμε τριγύρω δεν γίνεται να μην έτσι επηρεάσουν και την καλλιτεχνική δραστηριότητα κάπως.
0: Θέλω να σταθώ λίγο στους στίχους αυτού του τραγουδίου. Εκεί που λέει «Χιλιάδες πουλιά με απλωμένα φτερά, πολέμους και άλλα δεινά», αναφέρεται στα παιδιά αλλά και στους τόπους των πολέμων και των καταστροφών. Αναφέρεται στους ανθρώπους που μπορεί ο άνεμος εδώ στα λόγια να φυσάει θυμωμένα στους δρόμους αλλά και τους ανθρώπους τους επηρεάζει, λόγια, σκέψεις, δεμένους ανθρώπους. Τους στίχους ποια τους έχει γράψει?
1: Τους έχω γράψει μαζί με την Νικόλ την Κατσάνη. Ναι, η Νικόλ είχε την ιδέα για αυτό το ρεφρέν που είπε «Χιλιάδες πουλιά». Ενώ στην αρχή ήταν κάπως, εγώ είχα γράψει τη μελωδία και την είχα στείλει στην Νικόλ με μια πολύ έτσι, διαφορετική ιδέα γι' αυτό, για το που θα πάει το κομμάτι. Αλλά ναι, η Νικόλ άκουσε κάτι άλλο, είδε κάτι άλλο και μου φάνηκε έτσι πάρα πολύ όμορφο και το προχωρήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι πολύ χαρούμενη. Τελικά έτσι πήρε και το τίτλο του δίσκου.
0: Και κάπου εκεί πέρα ανάμεσα στους στίχους που χωρίς καμία αμφιβολία στο μυαλό μας όταν τους ακούμε, μια προσευχή είναι και μια ευχή είναι το τραγούδι αυτό για να αλλάξει ο κόσμος. Κάπου εκεί υπάρχει και η στροφή που λέει «Μια Κυριακή το ξέρω, αυτή η σιωπή σαν γυαλί θα σπάσει και σαν φωτιά η μνήμη θα ανάψει». Δεν ξέρω αν είναι η αισιοδοξία της δικιάς σας γενιάς ή επίσης η αγωνιστικότητα της δικιάς σας γενιάς, ότι κάτι θα κάνετε και θα αλλάξει αυτός ο κόσμος, αλλά είναι ένα τραγούδι που είναι ανάμεσα στο προσωπικό και στο συλλογικό, ανάμεσα στο προσωπικό και στο πολιτικό. Έχω μία αίσθηση πως είναι ένα τραγούδι που κάπως σηματοδοτεί αυτόν τον δίσκο. Αλλά εγώ θα ρωτήσω για το μουσικό ύφος και του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε, τη μουσική ατμόσφαιρα και γενικά όλης αυτής της δουλειάς. Τι καμβά έχουμε εδώ μουσικό?
1: Ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί αν κάποιος έχει ακούσει το πρώτο δίσκο, καταλαβαίνει ότι έχουμε φύγει πάρα πολύ από τον ήχο και από τον καμβά που είχαμε εκεί. Εδώ έχουμε ανοίξει πάρα πολύ την ομπρέλα των ήχων. Από την άποψη ότι εκτός από τον Νικόλα τον Αναδολή που δουλεύουμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια, το ξέρεις εσύ Αναστασία.
0: Βέβαια.
1: Και κάνουμε έτσι μαζί τις συνθέσεις και ξεκινάμε έτσι κάπως στην αρχή να στείνουμε και το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα, την ηχητική. Μπήκε στην ομάδα μας και ο Άγγελος Πίνουλας, ο οποίος είναι ένα πολύ νέο παιδί που ασχολείται με την παραγωγή, με τη μουσική παραγωγή. Και έτσι ξεκινήσαμε να δουλεύουμε κάπως διαφορετικά, ενώ στον πρώτο δίσκο ήταν όλα γραμμένα από πριν, τα είχαμε όλα φανταστεί, γράφτηκαν σε παρτιτούρες και τα πήραν η μουσική στο στούντιο και τα παίξαμε όλοι μαζί live. Εδώ κάναμε μια άλλη διαδικασία μουσική, όπου τον κάθε ήχο τον φτιάχναμε επί της ουσίας μαζί όλοι, είτε αφού παίζαμε ας πούμε τα πρώτα όργανα, κάποια όργανα, για παράδειγμα ένα κρουστό, μια κιθάρα, μετά κάναμε ηχητική επεξεργασία στον υπολογιστή σε προγράμματα παραγωγής. Θέλω να το εξηγήσω αυτό, γιατί ενώ είναι πολύ ακουστική η ήχη, δηλαδή δεν είναι τόσο ηλεκτρονική, σε μερικά κομμάτια είναι, ξέρεις, τα περισσότερα όμως δεν είναι. Έγινε αυτή η διαδικασία, ήταν πολύ διαφορετική από τον πρώτο δίσκο. Και αυτό φυσικά μας έδωσε τη δυνατότητα να αυτή η ομπρέλα που σου λέω να ανοίξει πάρα πολύ ηχητικά. Έχουμε πολύ περισσότερες επιλογές και από άποψη χρειών. Μπήκαν δηλαδή, νομίζω οι ενορχιστρώσεις σε αυτό το δίσκο δεν χάνουν σε πλούτο σε σχέση με τον πρώτο, αλλά αφορούν το θέμα των χρειών. Γι' αυτό ακούγεται έτσι πιο διαφορετικό και κάπως πιο φρέσκο κατά τη γνώμη μου. Θέλαμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Μας αναζωογόνησε πολύ.
0: Λοιπόν, εγώ έχω και άλλες ερωτήσεις για τον ήχο, αλλά νομίζω πως πρέπει να πούμε ότι ο πρώτος δίσκος είχε κυκλοφορήσει, το είπες και εσύ άλλωστε, το 2021, είπες τα χρόνια που έχουν περάσει, και ήταν η Βιολετέρα, σωστά? Ωραία. Και τώρα μιλάμε για τον Ίνεμο που κυκλοφόρησε, δηλαδή πιο πρόσφατα δεν γίνεται, το Μάιο του 2026. Είναι μία ψηφιακή κυκλοφορία, θα βγει σε φυσική μορφή?
1: Θα βγει, ναι.
0: Ωραία.
1: Θα ενημερώσουμε όταν θα ακούσουμε το CD και το βινίλιο.
0: Εννοείται. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ακούσουμε πώς ξεκινάει αυτός ο δίσκος. Γιατί ξεκινάει το κομμάτι το πρώτο, είναι ένα μελοποιημένο ποίημα. Εγώ δεν θα πω ποιανού είναι, γιατί νομίζω ότι όσοι τον αγαπούν αυτόν τον ποιητή το ξέρουν το ποίημα σίγουρα. Έχει μελοποιηθεί επίσης και άλλη φορά, οπότε στα αυτιά κάποιον μπορεί να πούν «Α, αυτό είναι που το θυμάμαι». Και έτσι. Και είναι και ένα πολύ χαρακτηριστικό ποίημα αυτού του ποίητη, που σε μένα ήταν από την εφηβεία μου και ως και σήμερα από τους πολύ πολύ αγαπημένους, και όχι γιατί ήταν μελαγχολικός. Να το σημειώσω αυτό. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Μιλάμε πάντα με τη Χριστίνα Ψύχα και μιλάμε για το δεύτερο δίσκο της, τον Ίνεμο, και το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα είναι αυτό.

0: Λοιπόν, μερικές φορές αυτή τη δουλειά της Χριστίνας Ψύχα είναι απρόσμενες μελοποιήσεις και πάνε κόντρα στους στίχους των ποιημάτων ή των καινούριων τραγουδιών που δεν είναι ποιήματα αλλά γράφτηκαν για να γίνουν τραγούδια. Είναι στίχοι τριών στιχουργών, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Μας εξήγησε λίγο πριν η Χριστίνα τον τρόπο που μπήκανε και γράψανε, αλλά εγώ θέλω να πούμε λιγάκι πιο πολύ στο εργαστήριο αυτό, Χριστίνα. Φυσικά να πούμε ότι ο ποιητής είναι ποιος άλλος παρά ο...
1: Ο Κώστας Καριωτάκης.
0: Είναι αγαπημένος ποιητής δικός σου, του Νικόλα, τι γίνεται?
1: Είναι λατρεμένος δικός μου, έχω γίνει γραφική, μετά πάντα εδώ που έχω... εντάξει, αυτό από πολύ μικρή εμείς. Το σπίτι από την αδερφή μου είναι το ερέθισμα αυτό, με τον Καριωτάκη. Εντάξει, νομίζω ήταν αναμενόμενο για μένα να μπω εκεί σε αυτόν τον κόσμο και να κάνω κάτι μουσικά. Είμαι από πολύ μικρή εκεί μέσα.
0: Και γενικά στον κόσμο των ποιημάτων, δηλαδή είναι ένα κομμάτι ποιήση, διαβάζεις ποιήση, αγαπάς ποιητές...
1: Ναι, πιο μικρή. Η αλήθεια είναι ότι μετά κάπως αποκόπηκα, γιατί εγώ έμπαινα πολύ βαθιά στη μελαγχολία. Εγώ νομίζω δηλαδή ότι ο Καριωτάκης με τράβηξε γι' αυτό όσο ήμουν μικρότερη, έτσι και
0: στην αρχή μπορεί να είναι έτσι, αλλά όσο τον διαβάζεις μετά καταλαβαίνεις εκείνο το σαρκασμό, αρχίδα, την ηρωνία του, ναι, αλλά ακόμα και το υποδόριο χιούμορ του, τα οποία είναι πολύ πολύ δυνατά. Και είναι πολλοί αλήθεια δεν τα ξέρουν καθόλου, επειδή ξέρουν μόνο 5 ποίηματα του Καριωτάκη.
1: Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Και με κάποιο τρόπο, ίσως μέσα από αυτά που είπες, εμένα πάντα μου έβγαζε μία ελπίδα αυτός ο άνθρωπος. Με όλο αυτόν τον τρόπο, με όλες αυτές τις πλοκές, ας πούμε, που έστεινε. Τα πράγματα, και νομίζω ότι κάπως έτσι και εγώ μέσα από τη μουσική μου λειτουργώ. Έχω βρει έτσι κάποιες τέτοιες κοινές αναφορές, υπόγειες.
0: Εδώ λοιπόν, σε αυτό το δίσκο, υπάρχει ήδη μία μελοποίηση πιο πριν. Δηλαδή έχεις πάρει τα ποίηματα, έχεις πάρει τους στίχους, συνυπογράφεις τη μουσική μαζί με τον Νικόλα Αναδολή. Αλλά εγώ τώρα μιλάω με σένα, οπότε... κυρίως θα ρωτήσω εσένα και αν ξέρεις και πώς έχει σκεφτεί ο Νικόλας αυτή την ιστορία, εννοείται μας τη λες. Υπάρχει μια σταθερή μουσική με την οποία μπαίνετε στο στούντιο, δηλαδή κάτι έχετε στο μυαλό σας, δεν φτιάχνετε επιτόπου στο στούντιο όλο αυτό, έχει γίνει μια πρώτη δουλειά μελοποίησης νωρίτερα. Μπαίνετε λοιπόν με μια μελωδία, με ένα ρυθμό, με κάτι το οποίο υπάρχει, και μετά εκεί αυτοσχεδιάζεται στο κομμάτι της παραγωγής μαζί με τον ανέφερες ήδη τον Άγγελο το Σπίνουλα, και εκεί γίνονται οι εκπλήξεις. Τι ακριβώς γίνεται εκεί μετά στο στούντιο?
1: Θα σου πω, ήταν τρομερά ενδιαφέρον αυτό που προέκυψε ακόμα και για μας, γιατί σχεδόν όλα, Αναστασία, γίνονταν εκείνη τη στιγμή που ήμασταν και οι τρεις μαζί. Δηλαδή αυτό που ερχόταν από πριν ήταν πάρα πολύ μικρό, με την έννοια του ότι συνήθως εγώ είχα μια ιδέα τραγουδιστική, ας πούμε τα ποίηματα, επειδή εγώ τα περισσότερα από αυτά τα ξέρω απ' έξω, όσο έτσι τα σκεφτόμουν τα τραγουδούσα. Οπότε η συνθετική ιδέα ερχόταν από το πουθενά. Κανείς δεν ξέρει από πού.
0: Ακαπέλα εννοείς τα τραγουδούσες?
1: Ναι, ναι,
0: με τη μελωδία που έχεις φτιάξει στο μυαλό σου.
1: Δηλαδή, σωστά. Μετά μπορεί να καθόμουν να τα παίξω λίγο κάπου στο πιάνο.
0: Στο πιάνο.
1: Ναι. Μετά προφανώς τα έδειχνα στον Νικόλα και αρχίζαμε κάπως να τα κουτσοτραγουδάμε. Αλλά ο Νικόλας δεν έκανε αυτή την ενορχήστρωση, την ενορχιστρωτική ιδέα, δεν την έβαζε από πριν όπως έκανε στη Βιολετέρα. Που στη Βιολετέρα έπαιρνε τα τραγούδια, γιατί στη Βιολετέρα τα είχα γράψει εγώ, και απλώς τα έστειλε όλα όπως είπες. Ενώ εδώ δεν γινόταν καθόλου έτσι. Για παράδειγμα, αυτό το τραγούδι είναι πολύ χαρακτηριστικό, ο ίσκος, γιατί δεν είναι και από τα πρώτα. Βγήκε η μελωδία. Πολύ απλή μελωδία. Είχα την ιδέα αμέσως μετά για αυτή την πασογραμμή που ακούγεται από κάτω, που αν ακούσεις είναι είναι κεντρική φωνή, είναι η φωνή του.
0: Είναι η φωνή του Νικόλα αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να, κάτι οπότε που είναι... χάνω, Χριστίνα, επειδή δεν είναι, όταν δεν υπάρχει το, η φυσική μορφή του δίσκου, το CD, ξέρω εγώ, ή το βινήλιο, η πρώτη δουλειά που κάνω πάντα, εγώ παλιός ο άνθρωπος, είναι πριν ακούσω να ανοίξω και να δω, εννοείται τους στίχους, εννοείται τους συντελεστές, εννοείται, ξέρεις, κάθε φορά σε αυτό το κομμάτι παίζει ο τάδε, δεύτερη φωνή είναι αυτός κλπ. Τα βλέπω όλα. Οπότε τώρα αυτό μου λείψε, καλά κάνεις και μου τα λες για να τα μαθαίνω.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε τραγούδησε αυτό το μπάσο, είχε αυτή την ιδέα. Mm-hmm. Ταυτόχρονα εγώ συζητούσα ηχητικά ότι θέλω να μπει πάρα πολύ το βυζαντινό στοιχείο, γιατί μου έλειπε ήδη από τη βιολετέρα.
0: Γιατί για ποια είναι η σχέση σου με το βυζαντινό στοιχείο?
1: Έχω κάνει βυζαντινή μουσική, αλλά δεν είναι τόσο το τεχνικό κομμάτι όσο το πνευματικό αποτύπωμα που έχουν οι θρησκευτικές μουσικές. Και εγώ θα ήθελα γενικότερα στο μέλλον να ασχοληθώ και με άλλα πράγματα και με άλλες, έτσι. Ας πούμε, λατρεύω πάρα πολύ και την ινδική μουσική σε αυτή την πρώτη της μορφή. Αυτή η πνευματικότητα είναι που με γοητεύει. Mm. Και επειδή είμαι πιο κοντά στη Βυζαντινή, θεωρώ ότι στην ατμόσφαιρα αυτών των κομματιών τέριαζε. Έχει μπει και στα όλα τα βράδια, θα σου πω μετά για αυτό το κομμάτι. Οπότε προέκυψε έτσι αμέσως μετά το πρώτο χοροδιακό μέρος που είναι, έχει σφραγίδα, ας πούμε, Βυζαντινή, νομίζω το ακούει κανείς από την αρχή. Και τι γίνεται τώρα? Όλα αυτά προέκυψαν εκεί που ήμασταν μαζί. Δηλαδή είχαμε ένα μικρόφωνο, ξεκινούσαμε, γράφαμε κάποιες φωνές και άλλες φωνές και άλλες φωνές. Ο Άγγελος ταυτόχρονα δοκίμαζε κάποια ακουστά. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι όλα γίνονταν εκείνη τη στιγμή σε άπειρες εργατόρες και οι τρεις μαζί δουλεύουμε. Mm. Και στο τέλος ήρθε, ας πούμε, επειδή εγώ ήθελα μια επιστροφή αυτού του συνόλου, του φωνητικού στην αρχή, αλλά ταυτόχρονα έτσι και με αυτή τη δυναμική, την οποία ένιωθα ότι δεν την έχουμε ακόμα στο σημείο που είχε φτάσει το κομμάτι, η σύνθεση, ήρθε εκείνη τη στιγμή πάλι, φυσικά δεν μιλάω, όταν λέω εκείνη τη στιγμή, δεν μιλάω για μία μέρα, το κομμάτι αυτό δουλεύεται πάνω από 2 χρόνια, έτσι. Να το πούμε και αυτό, γιατί δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιλαμβάνεται κανείς.
0: Σε τι στούντιο γράφατε, σε δικό σας στούντιο?
1: Ναι, σε home studio. Ναι,
0: γι' αυτό είχατε αυτή τη δυνατότητα να μπαινοβγαίνετε στο υλικό.
1: Εννοείται.
0: Και ώρες που φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να ήταν όλες πολύ συνηθισμένες ώρες ηχογράφησης.
1: Καθόλου, ναι, δουλεύουμε πολύ αργά.
0: Νύχτες αυτά, όποτε είχατε ελεύθερο χρόνο.
1: Ακριβώς, και Σαββατοκύριακα στο full. Οπότε θέλω να σου πω ότι τα τραγούδια βγήκαν κυρίως αυτοσχεδιαστικά.
0: Το μουσικό όργανο του Νικόλα Αναδολή φυσικά είναι το πιάνο, το ξέρουμε όλοι και το ξέρουμε όλοι ως ένα πάρα πολύ σπουδαίο μουσικό της νεότερης γενιάς στην μουσική της σύγχρονης jazz κυρίως. Εσύ είπες πιάνο και κιθάρα, ο Άγγελος Πίνουλας είπες
1: ότι είναι πιανίστας επίσης εξαιρετικός.
0: Ωραία.
1: Ο Άγγελος καταπιάνεται με κινηματογραφική μουσική. Με αυτό ασχολείται, δηλαδή γράφει μουσική για ταινίες, για παιχνίδια, για τέτοια πράγματα. Δηλαδή και ο Άγγελος μας έβαλε σε έναν κόσμο.
0: Σε έναν άλλο κόσμο.
1: Εμείς μέχρι πρώτη δεν είχαμε καταπιαστεί.
0: Και ο Νίκος ο Λιναρδόπουλος, ο οποίος παίζει.
1: Ο Νίκος έχει παίξει κιθάρα στο Πάντα Κάτι Λείπει. Mm-hmm. Ναι, ο Νίκος παίζει την κιθάρα, είναι φίλος.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα είπες ήδη για το ποίημα του Καριωτάκη. Και υπάρχει ακόμα ένα του Καριωτάκη στο δίσκο. Πάμε τώρα στο Λιβαδίτη, αλλά τα βράδια. Και μάλιστα μία μελοποίηση για την ακρίβεια... 2 τρακ του δίσκου, 2 τραγούδια του δίσκου, ένα ποίημα.
1: Είναι ένα ποίημα, ναι, αλλά ήθελα πάρα πολύ να το χωρέσω όλο, να μπει σε όλη μουσική. Mm-hmm. Γιατί έχει ξαναγίνει μελοποίηση, το έχω ακούσει, το μελέτησα. Οπότε ήθελα πάρα πολύ κάπως αυτό το πράγμα να το χωρέσω, και επειδή αισθάνομαι ότι έχει δύο πλευρές. Mm-hmm. Εμένα έτσι μου έβγαλε το ποίημα αυτό. Φτιάξαμε αυτά τα δύο τραγούδια, προέκυψαν δύο τραγούδια από το ίδιο ποίημα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε σίγουρα το πρώτο και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας, γιατί μετά θέλω να μπούμε και σε άλλα πράγματα για τα οποία θα ήθελα να μας μιλήσεις. Πάμε.
2: Κι εγώ ονειρεύτηκα ένα καλύτερο κόσμο.

0: Σε αυτό το κομμάτι ποιος είχε την ιδέα να ακούγεται ένας background ήχος ή ένας βασικός ήχος δομικός από κάτω που να θυμίζει βινήλιο χαραγμένο? Είναι πολύ ωραία ιδέα. Δεν ξέρω αν μας.
1: Το πιο πιθανό είναι να την είχε ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος, ε.
1: Το πιο πιθανό, γιατί είναι ήχος και όλα αυτά είναι στην παλέτα έτσι που χειρίζεται ο Άγγελος.
0: Νομίζω πως είναι πολύ ωραία ιδέα. Εύστοχη δηλαδή που νοηματοδοτεί κιόλας κάτι. Αυτό ήταν φυσικά το ένα από τα δύο τραγούδια που είναι το μελοποιημένο ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη «Άλλα τα βράδια». Και εδώ αναρωτιόμουν και σε άλλα κομμάτια το αναρωτιόμουν, αν ένας ξένος που δεν ξέρει ελληνικά ακούσει αυτό τον δίσκο θα καταλάβει από το μουσικό ύφος άραγε τι λένε τα λόγια του τραγουδιού. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θα ήθελα να ακούσω κάποιον που δεν ξέρει ελληνικά και το ακούει, γιατί είναι ένα, ίσως κατά τη γνώμη μου, ένα ενδιαφέρον κομμάτι αυτού του δίσκου και της μουσικής η οποία ντύνει αυτά τα λόγια. Το άλλο τραγούδι είναι εκείνο που λέει το πολύ αγαπημένο σου φαντάζομαι, το βράδυ έχω βρει έναν ωραίο τρόπο να κοιμάμαι, του συγχωρώ έναν έναν όλους. Και θέλω, πες μου.
1: Ναι, ναι, είναι πραγματικά πολύ αγαπημένο μου και δεν ξέρω, αυτό που συνέβη σε αυτό το κομμάτι, για μένα που καταφέραμε να αποδώσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο και να βγάλουμε όλη αυτή την ευαισθησία του στίχου, είναι μαγικό. Αναστασία, έχουμε ξέρεις, ακόμα επειδή είναι πολύ πρώτη Παρασκευή κυκλοφόρησε ο δίσκος, εγώ δεν νομίζω ότι το έχω πιστεύσει ακόμα ότι καταφέραμε, ας πούμε, και το κάναμε.
0: Όχι απλώς το κάνατε και είναι και μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, οπότε πρέπει να είστε περήφανοι όλοι που δουλέψατε για αυτήν. Τώρα, έλα να πούμε, υπάρχει ένα ποίημα του Πεσόα, έτσι. Ποιο είναι αυτό?
1: Το ευτυχισμένο είναι, το τελευταίο τραγούδι.
0: Το τελευταίο. Υπάρχει, είπαμε, αναφέραμε ήδη την Νικόλ Κατσάνη. Έχουμε όμως και στίχους της Αναστασίας Μωραΐτη και του Νικόλα Ασκορδαλάκη. Ποια τραγούδια είναι αυτά?
1: Η Αναστασία Μωραΐτη έχει γράψει τον Μπορώ, είναι η μπαλάντα του δίσκου, το ερωτικό κομμάτι. Και ο Νικόλας Ασκορδαλάκης έχει γράψει το Πάντα κάτι λείπει.
0: Ωραία. Πώς ήρθαν αυτοί οι στίχοι?
1: Λοιπόν, η Αναστασία είναι φίλη μου από το σχολείο. Και είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Αυτό το... Η Αναστασία μου είχε στείλει τους στίχους αυτούς σαν κείμενο. Γιατί συνήθως έτσι γράφει πιο ελεύθερα κείμενα. Ενώ χωρίς απαραίτητα δομή, ομοιοκαταληξίες κλπ. Και θυμάμαι ότι ήταν σε μια περίοδο έτσι δική της κάπως πιο στήρα. Θυμάμαι δηλαδή ότι συζητούσαμε και είχε έτσι ένα παράπονο ότι δεν γράφει τόσο όσο παλιά. Και όταν το πήρα αυτό στα χέρια μου, πήγα κατευθείαν στον Νικόλα και το διάβασα. Και του λέω «Δες εδώ». Και μου λέει...
0: Αυτό είναι το στήρο.
1: Καλά, εννοείται για μένα, εντάξει, ήταν brilliant. Και μου λέει «Έλα να κάτσουμε», μου λέει να παίξουμε λίγο.
0: Ωραία, περίμενε τώρα. Είπες πολύ ωραία φράση πριν πεις όλα τα υπόλοιπα. Τι θα πει «έλα να κάτσουμε να παίξουμε λίγο»? Κάθε τον Νικόλα στο πιάνο, κάθεσαι εσύ στο πιάνο, κάθεστε μαζί, ο ένας παίζει, ο άλλος δοκιμάζει. Τι ακριβώς κάνετε στην πρώτη φάση?
1: Κοίτα, είναι επειδή υπάρχουν όργανα παντού τριγύρω στο σπίτι, εντάξει, οπότε είτε θα είμαστε σε κάποια φάση που εγώ θα κρατάω την κιθάρα, θα παιχτεί έτσι κάτι, θα μουρμουρήσω, είτε θα κάτσει ο Νικόλας στο πιάνο, θα αυτοσχεδιάσει λίγο και θα αρχίζω κι εγώ. Δεν ξέρω, δεν είναι ποτέ κάτι συγκεκριμένο.
0: Μια χαρά το περιέγραψες, νομίζω πως το καταλάβαμε όλοι. Λοιπόν, εγώ βλέπω την ώρα στο μεταξύ και θέλω να προλάβουμε έστω να ακούσουμε αποσπάσματα από όλα τα τραγούδια. Ποιο θέλεις να ακούσουμε τώρα, πες μου εσύ. Πού θέλεις να πάμε?
1: Κοίταξε, εγώ θα ήθελα να ακουστεί το «Όλα τα βράδια 2».
0: Mm-hmm, ωραία.
1: Δεν ξέρω, διάλεξε εσύ, γιατί για μένα και το «Ευτυχισμένη» φυσικά είναι πολύ, πάρα πολύ αγαπημένο μας. Και το «Πάντα κάτι λείπει», που είναι έτσι το πιο γρήγορο του δίσκου, είναι και κάπως διαφορετικό.
0: Είναι και νομίζω είναι ένα δίλεπτο, πόσο είναι, περίπου τόσο. Πάμε να ακούσουμε το «Πάντα κάτι λείπει», που είναι το τέταρτο στο δίσκο, και επιστρέφουμε, όλα θα τα καταφέρουμε.

0: Αυτό λοιπόν ήταν όντως το πιο, από τα πιο ρυθμικά κομμάτια αυτού του δίσκου. Αν έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας πριν από λίγο, είμαστε εδώ στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και η καλεσμένη μας σήμερα είναι η Χριστίνα Ψύχα. Ακούμε τον καινούριο της δίσκο, τον δεύτερο προσωπικό της δίσκο με τίτλο «Νίνε μου», που κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες ημέρες. Εμείς όμως είχαμε ακούσει ήδη δύο κομμάτια και στην εκπομπή νωρίτερα. Πρώτα είχε βγει το «Φεγγάρι», αν δεν κάνω λάθος, Χριστίνα, και μετά το ομότιτλο «Το νίνε μου». Το παραδοσιακό αυτό το «Φεγγάρι», πώς το σκέφτηκες?
1: Το «Φεγγάρι», καλά, με συνοδεύει να πω ότι υπήρχε και άλλη διασκευή στον πρώτο δίσκο.
0: Έτσι.
1: Τελείως διαφορετική, με τελείως άλλη ατμόσφαιρα. Κοίταξε, καταρχάς εμείς λατρεύουμε τις διασκευές όλοι, και εγώ και ο Νικόλας πάρα πολύ.
0: Επίσης θέλω να πω ότι αν την ημέρα του Αγίου Νικολάου, αυτός ο δίσκος έχει πάρα πολλές γιορτές και πάρα πολλά χρόνια πολλά να πει. Γιατί είναι αυτό που ακούσαμε, είναι σε στίχους του Νικόλα Ασκορδαλάκη. Τι πρέπει να ξέρουμε γι' αυτόν?
1: Ο Νικόλας ήταν επίσης ένας φίλος, τώρα έχουμε χαθεί γιατί μένει στην Κρήτη. Ξέρεις, εγώ στο πέρασμα της τελευταίας δεκαετίας έχω γνωρίσει πολύ δημιουργικούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν φαίνονται κιόλας, όπως νομίζω και εγώ δεν φαίνομαι πάρα πολύ. Αλλά έχουμε ανταλλάξει πάρα πολύ τα δημιουργικά μας. Και κάπως αυτά βλέπω ότι επιστρέφουν. Αυτό δηλαδή, αυτή η στίχη, πολύ τυχαία βρέθηκαν σε ένα συρτάρι μου, σε ένα βιβλίο που είχα στήθει, που μου είχε δώσει ο Νικόλας. Και έτσι καταπιάστηκα. Δηλαδή σκέψου ότι δεν είχα ξεχάσει τελείως ότι τα είχα αυτά. Αλλά επειδή έχω πάρα πολύ υλικό, ξέρεις, όταν ψαχουλεύω όλο και κάτι θα βρεθεί.
0: Θα βρεις και το βρήκες και το μελοποίησες. Εδώ λοιπόν η στίχη του Νικόλα, σε αυτό που ακούσαμε, Ασκορδαλάκη. Εδώ η κιθάρα του Νίκου Λιναρδόπουλου, άλλος Νίκος. Να πω και την Νικόλ Κατσάνη, φυσικά να πω και τον Νικόλα Ναδολή. Άρα ναι, όντως το όνομα αυτό γιορτάζει πάρα πολύ σε αυτόν τον δίσκο που είναι «Νίνε μου», και από «Νί» πάλι αρχίζει και αυτό. Λοιπόν, και ασχολείσαι λοιπόν με το «Φεγγάρι», προφανώς σε κυνηγάει. Σε πειράζει όσο μιλάμε να βάλει ο Ανδρέας Κοράνης που είναι στον ήχο για να κερδίσουμε και λίγο χρόνο, να βάζει λίγο το 7 να ακούγεται, για να καταλάβουν όσοι μας ακούνε τι λέμε για το «Φεγγάρι». Αυτό το τραγούδι εσύ πότε το πρώτο άκουσες?
1: Καλά. Το πρώτο άκουσα, μάλλον δεν θυμάμαι πότε το πρώτο άκουσα, δεν πρέπει να έχω μνήμες από τότε, γιατί είναι ένα τραγούδι που παίζονταν πάρα πολύ στο σπίτι, στην πρωταρχική του μορφή φυσικά, και το χορεύανε.
0: Κάτσε να πάρουμε ένα λεπτό από τη δικιά σου μυρωδιά τώρα, έτσι πώς το έχεις κάνει.

0: Το φεγγάρι λοιπόν κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα. Χριστίνα Ψύχα, για δεύτερη φορά με το τραγούδι αυτό και μπορεί και να μην έχεις ξεμπερδέψει.
1: Πολύ πιθανόν. Το συζητάμε και όλα αυτό με τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι αυτό με κρατάει πολύ έτσι πίσω στην οικογένειά μου και στους γονείς μου. Mm. Γι' αυτό νομίζω ότι με ακολουθεί, το ακολουθώ, δεν ξέρω τι γίνεται. Mm. Το αγαπάω και πολύ. Και η πρώτη ρούμπα δηλαδή που μ' αρέσει και το πρωτότυπο πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, έχει αυτή τη συναισθηματική, έχω αυτό το συναισθηματικό δεσμό, ας πούμε, μαζί mm. του. Απλώς μέσα στο ρεπερτόριό μου θέλω να βάζω έτσι τη σφραγίδα μου κάθε φορά και νομίζω ότι το αλλάζω και πολύ γιατί θέλω να έχω και την επιλογή ανάλογα με τη διάθεσή μου να μπορώ να το τραγουδήσω. Δηλαδή σε ένα live μπορεί να πω πάμε παιδιά εδώ το...
0: Αυτή την εκδοχή.
1: Ναι, την πιο σκοτεινή εκδοχή που υπάρχει.
0: Μην βάζεις και στοίχημα, μπορεί στο live να σου προκύψει και τρίτη εκδοχή. Αλλά εγώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω και μετά να ξέρεις, πρώτα δοκιμάζουμε και μετά ηχογραφούμε. Ναι. Αλλά να σε ρωτήσω το 9 που θα πω στον Ανδρέα Κοράνη το επόμενο. Δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα, αλλά θέλω να πάρουμε μια ιδέα που είναι ο Πεσόα. Είναι το τελευταίο κομμάτι, αυτό που κλείνει ο δίσκος. Mm. Αυτό πώς έγινε και τι έγινε, σκέψου το λίγο μέχρι ο Ανδρέας να βάζει λίγο να παίζει. Okay. Για πάμε λίγο να ακούσουμε την αρχή.

0: Ευτυχισμένη στα χέρια τις εποχές να σηκώνουμε. Ποίημα του Πεσόα. Πώς προέκυψε αυτό?
1: Επίσης είναι πολύ αγαπημένος μου ο Πεσόα. Επίσης νομίζω έχει εκφραστεί μέσα σε αυτό το στίχο από τις πιο βαθιές, σχεδόν υπαρξιακές ευχές μου, νομίζω. Mm-hmm. Οπότε κάπως έγινε και αυτό πολύ εύκολα. Εννοώ η απόφαση να βάλουμε μελωδία σε κάτι τέτοιο. Όλα αυτά νομίζω προκύπτουν από την ανάγκη μου να τραγουδήσω αυτά τα πράγματα, όπως να εκφραστώ μέσα από αυτά. Νομίζω αυτός ο δίσκος είχε πολύ ξεκάθαρη τέτοια κατεύθυνση, πολύ περισσότερο από τη Βιολετέρα, γιατί φυσικά...
0: Ποια ήταν λοιπόν η βασική κατεύθυνση και το βασικό που είχε στο μυαλό σου?
1: Ήταν να τραγουδήσω αυτά τα λόγια. Και επειδή είχα και πάρα πολύ έτσι ανησυχία και άγχος, επειδή σέβομαι πάρα πολύ τους ποιητές και δεν θα ήθελα κάπως έτσι να μην φερθώ, όχι μουσικά αντάξια, δεν ξέρω πώς να το πω, ήμουν πολύ ανήσυχη σαν έτσι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να αποδώσουμε τα νόηματα αυτά με το σεβασμό που τους αρμόζει κάπως.
0: Πάντως σίγουρα είναι ένας προσωπικός τρόπος και ένα προσωπικό στοίχημα. Καμιά φορά δεν μετράει αυτό, γιατί μπορεί να σε φορτώνει και με παραπάνω ευθύνη από αυτήν που αναλογεί. Ξέρεις, να σταθώ στο ύψος των ποιημάτων. Πρέπει όμως σίγουρα να έχεις μία ειλικρίνεια. Εγώ θέλω να κλείσουμε την εκπομπή με τη συνέχεια του «Άλλα τα βράδια», αλλά δεν γίνεται να μην ακούσουμε καθόλου από τον «Μπορώ». Οπότε θα πω στον Ανδρέα Κοράνη να βάλει το 8, να ακούσουμε λίγο οπωσδήποτε από το 8, που εδώ είναι η στιχουργός στην οποία αναφέρθηκες. Πάμε.

0: Μπορώ να σε αγαπάω συνέχεια πάνω σε κάθε νύχτα που ανάβει και κάθε μέρα που σβήνει. Μπορώ να σε σκοτώνω αδίστακτα μέσα σε θεωρίες και αναλύσεις, σε τηλεοπτικά σόου και στις ειδήσεις. Μπορώ να σε ξεχνάω. Μπορώ. Αυτή ήταν η στίχη της Αναστασίας Μωραΐτη και το μπορώ. Εδώ φαντάζομαι ότι είστε πιάνο φωνή, έτσι. Δηλαδή Νικόλας Αναδολής, Χριστίνα Ψύχα. Σωστά.
1: Ναι, και έχει και από πίσω έτσι πάλι κάποιες ατμόσφαιρες που έβαλε ο Άγγελος.
0: Ναι.
1: Και το ολοκληρώσαμε.
0: Αυτό είναι σαν να είμαστε δίπλα ακριβώς και να σας ακούμε. Μια τόσο ωραία φωνή με τόσες δυνατότητες, αλλά και την ανησυχία να φτιάχνεις δικά σου πράγματα και μουσικά εκτός από το να ερμηνεύεις. Αυτός ο δίσκος έρχεται να συμπληρώσει το puzzle ενός δημιουργικού κόσμου που προφανώς σε απασχολεί. Μιλάμε πάντα με τη Χριστίνα Ψύχα για τη δουλειά της Νίνεμο που κυκλοφορεί από την Anima Music προς το παρόν ψηφιακή η μορφή του δίσκου, αλλά ελπίζω όσο νούπο και φυσική μορφή, δηλαδή CD και βινήλιο. Και Χριστίνα, αυτό που χάρηκες πιο πολύ σε αυτή τη δουλειά ή αν νομίζεις ότι κάπου σε προχώρησε αυτή η δουλειά παραπάνω, τι είναι?
1: Με μετάλλαξε, θα πω. Έτσι, μια υπερβολή. Αυτή η ομάδα που φτιάξαμε με τα παιδιά. Αναστασία, τα γνωρίζεις και εσύ. Το πιο σπάνιο είναι να βρεις αυτή τη δημιουργική ομάδα με ανθρώπους που μιλάτε την ίδια γλώσσα, που έχετε κοινή αισθητική, που μοιράζεστε ανησυχίες. Αυτό για μένα είναι τεράστιο δώρο. Οπότε μπορώ να πω ότι μεγάλωσα μέσα σε αυτή την ομάδα αυτά τα χρόνια και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που έχω αυτούς τους ανθρώπους και που μπορούμε να φτιάχνουμε έτσι πράγματα και να εκφραζόμαστε.
0: Να σου ευχηθώ σε αυτούς τους πραγματικά πολύ άγριους καιρούς και πάρα πάρα πολύ δύσκολους για τη γενιά σας, ακόμα δυσκολότερους από ότι για τη δικιά μου γενιά στην ηλικία σας, να είσαι πάντα και να είστε πάντα τόσο δημιουργικοί και μόνο όταν κάποιος μας αγαπήσει ερχόμαστε για λίγο και όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον είμαστε κιόλας νεκροί. Δώσ' μου το χέρι σου, λέει αυτό το μελοποιημένο ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη που θα ακούσουμε από τη Χριστίνα Ψύχα, και με αυτό θα κλείσουμε και την σημερινή εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα.
1: Και εγώ, Αναστασία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 27 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Βασιλικό Θέατρο συνεχίζεται ο θεατρικός μονόλογος με την Έννα Μεντή, «Μία ζωή». Ο μονόλογος μιας μοδίστρας σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια. Ένα ταξίδι από το χθες έως το σήμερα με μια ιστορία φόρο τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής. Τελευταίες παραστάσεις για την παράσταση «Επίς Μέτα» στο καφενείο «Πρίγκιπος». Η παράσταση μετατρέπει την αριστοφανική κωμωδία σε ένα αιχμηρό σχόλιο για την εξουσία, την πολιτική χειραγώγηση, τα προεκλογικά παιχνίδια και τον φαύλο κύκλο της ανάδειξης του χειρότερου μέσα από ένα σκηνικό κόσμο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Στην αυλή του Goethe Institute Θεσσαλονίκη προβάλλεται η ατμοσφαιρική ταινία Soul Kitchen του Φατή Χακίν. Για τον Ζήνο Καζαντζάκη, τον ελληνογερμανό ιδιοκτήτη ενός τριτοκλασσάτου εστιατορίου στο Αμβούργο, όλα πάνε στραβά. Η κοπέλα του βρίσκει δουλειά στη Σαγκάη, τον γκουρμέ μενού του καινούριου σεφ διώχνει τους λιγοστούς του πελάτες, ενώ αναγκάζεται να προσλάβει τον υποπεριοριστικούς όρους αδερφό του ως μάνατζερ. Ένα γερό λουμπάγκο είναι το μόνο που του λείπει. Είσοδος ελεύθερη. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τη μουσική παράσταση «Τα άστεγα» του Νίκου Πλατήραχου, υπό τη μουσική διεύθυνση του Αναστάσιου Σημεωνίδη και με αφήγηση από τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Η παράσταση ενώνει το αμερικανικό ragtime με το ελληνικό ρεμπέτικο σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση της Νέας Ορλεάνης με τον Πειραιά. Εγκαίνια στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ις Λαχανέ για την έκθεση «Φως στην Αυλή, η Αυλή με τις Ιστορίες». Μια εικαστική διαδρομή που γεννήθηκε μέσα από τις μνήμες, την προσωπική έκφραση και την αισθητική καλλιέργεια. Πρόκειται για μια συνεργασία των 5, 12 και 14 Νηπιαγωγείου Σικαιών, του ζωγράφου Νίκου Ζάρα και του 3ου Καπή Ανοπόλης και του 5ου Καπή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στη Ζόγια στις 7, η Λέσχη Ανάγνωση στη ΣΕΡ3 μας καλεί σε συνάντηση με θέμα «Γνωρίζουμε το φωτορεπορτάζ και τους φωτορεπόρτερ». Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Είναι η τακτική ώρα της επικοινωνίας μας, είναι η βόλτα στην τροχιά σας από το 9.58 καθημερινά αυτήν την ώρα για μια σχεδόν ώρα. Σήμερα είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου στην τεχνική επιμέλεια. Εγώ είμαι ο Γιάννης Τσολακίδης, όπως κάθε μέρα στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής και η βόλτα στους χώρους και στους δρόμους του πολιτισμού, της τέχνης, της ψυχαγωγίας ως συνήθως, η βόλτα με τα μικρά σημειώματα για Έλληνες συνθέτες. Και σήμερα θα σταθούμε πάλι στον Ήλια Ανδριόπουλο, εκπομπή δεύτερη. Καλή σας ακρόαση.

Μεγάλος πόνος είχε πέσει στην Ελλάδα. Τόσα κορμιά ρηγμένα στα σαγόνια της θάλασσας, στα σαγόνια της γης. Τόσες ψυχές δοσμένες στις μιλόπετρες, σαν το σιτάρι. Κι οι ποταμοί φουσκώναν μες στη λάσπη το αίμα για ένα λινό κοιμάτισμα, για μια νεφέλη, μια σπεταλούδα στήναγμα, το κούκουλο ενός κύκνου για ένα πουκάμισο.

Δεν συνηθίζεται να ξεκινάς από τον επίλογο, γιατί αυτός είναι ο υπότιτλος στο κομμάτι που ακούσαμε. Ελένη, επίλογος, με την ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά και την απαγγελία βέβαια με τη χαρακτηριστική του φωνή του Γιάννη Φέρτη. Δίσκος Αργοναύτες 1998 από τις ωραιότερες μουσικές καταθέσεις του Ηλία Ανδριόπουλου. Θα ακούσουμε λοιπόν και πάλι από επιλογές από την δισκογραφία του. Έτσι ένα κλείσιμο σήμερα της μικρής μας περιπλάνησης στο έργο του, με την ακρόαση και πάλι από τα πρώτα του έργα, από τον κύκλο του Σεφέρη, από τα γράμματα στο Μακρυγιάννη, από τα λαϊκά προάστια, αλλά βεβαίως και από δύο από τα σημαντικότερα κατόπινα του έργα, τους Προσανατολισμούς και τους Αργοναύτες. Ο Ηλίας Ανδριόπουλος, που γιόρτασε πρόσφατα τα 50 χρόνια του, όπως ανέφερα στην πρώτη μας εκπομπή, την αφιερωμένη στην μουσική του δημιουργία, τα 50 του χρόνια στην παρουσία στο Ελληνικό Τραγούδι, από το 1976 που είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος του κύκλος Σεφέρη. Και ας θυμηθούμε κάτι που δεν μεταδώσαμε από εκεί, και ύστερα να πάμε στα επόμενα, να πάμε στη μελοποίηση του «Εδώ τελειώνουν τα έργα της θάλασσας» με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Άλλωστε και αυτό που ακούσαμε, η Ελένη, η ποίηση του Σεφέρη ήταν όπως και αυτό που έρχεται τώρα.

Και πάμε τώρα πάλι να ακούσουμε από τον δίσκο Γράμματα στον Μακρυγιάννη που έχει κυκλοφορήσει 3 χρόνια μετά την πρώτη αυτή κατάθεση του Ηλί Ανδριόπουλου, Σεπτέμβρη του 1949 από τη Λύρα. Και να σημειώσω εδώ και ότι την παραγωγή την είχε ο Γιώργος Μακράκης, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ηχογράφηση και την παραγωγή ενός δίσκου ακριβώς οι άνθρωποι που κάνουν τις δύο αυτές δουλειές που ανέφερα. Ποιος δηλαδή είναι ο ηχολήπτης και ποιος ο παραγωγός. Ηχογραφής που έγιναν στο στούντιο Κολούμπια με τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Τι θα ακούσουμε τώρα από εδώ? Θα ακούσουμε σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου τον Αντώνη Καλογιάννη και την Άλκηστη Πρωτοψάλτη στο «Χτυπώ την πόρτα του Θεού».

Να το πάλι και ο Μακρυγιάννης φυσικά, άλλωστε γράμματα στον Μακρυγιάννη είναι ο τίτλος του δίσκου, με τους στίχους να ανήκουν κατά μέγα μέρος στο Μιχάλη Μπουρμπούλη αλλά και στον Μάνο Ελευθερίου, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα και το «Σε κάποιο μαγαζί» με Αντώνη Καλογιάννη πάλι, με στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη.

κάψε κι ο κόσμος σκοτεινιάζει. Σαν το τραγούδι το παλιό που κλαίγει ένα στεγνό.

Και από τα προάστια στα λαϊκά προάστια. Δίσκος που κυκλοφορεί έναν χρόνο μετά, με τον Ηλία Ανδριόπουλο να μελοποιεί Μιχάλη Μπουρμπούλη. Αυτοί οι δύο είναι βασικοί συνεργάτες, συνθέτης και στιχουργός, και μια ερμηνεύτρια που λένε οι μαρτυρίες ότι ήταν δύσκολη, ότι ήταν απαιτητική, η Σωτηρία Μπέλου, ότι η απόφασή της, η άποψή της ήταν νόμος και διαταγή, αλλά όμως απέδωσε πραγματικά εξαιρετικά, καταπληκτικά αυτά τα λαϊκά προάστια, ό,τι και αν είπε μέσα σε αυτό το δίσκο. Το λέει μοναδικά, γιατί όπως έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή και θα το λέω πάντα για την Μπέλου, είναι η μετουσίωση του ρεμπέτικου σε κάθε νεωτερική και προοδευτική έκφραση μέσα στο ελληνικό τραγούδι. Τραγούδισε Κουνάδη, τραγούδισε Λάγιο, τραγούδισε Μούτσι, τραγούδισε Σαββόπουλο, ασφαλώς τραγούδισε και την ακροναυπλιά Σωτηρία Μπέλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η βόλτα στην τροχιά σας αυτήν την ώρα από το 958. Η βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Η βόλτα με τα μικρά σημειώματα για Έλληνες συνθέτες. Και στο μουσικό κόσμο του Ηλία Ανδριόπουλου βρισκόμαστε. Σήμερα με τον Βαγγέλη Καπετάνου στην τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακίδης στα λόγια, στην επιλογή των τραγουδιών. Ακροναυπλία από τον Ηλία Ανδριόπουλο και τον Μιχάλη Μπουρμπούλη με την έξοχη απόδοση, την φωνητική από την Μπέλου. Ακροναυπλία που ήταν και τόπος εξορίας βέβαια. Κυρίως αυτό έχει στιγματίσει την κατά τα άλλα πανέμορφη αυτή περιοχή. Ήταν περίοδος της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, όταν υπήρχαν στρατιωτικές φυλακές εκεί στην Ακροναυπλία που μετατράπηκαν σε στρατόπεδο κράτησης κομμουνιστών και στέλνονταν εκεί οι πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος. Ο Μεταξάς έστειλε πολλούς κομμουνιστές στις φυλακές και δεν τους απελευθέρωσε ποτέ, τους άφησε μετά να τους βρουν οι Γερμανοί κατακτητές. Πάμε παρακάτω όμως να συνεχίσουμε. Έτσι, αυτές οι ξένες αγκαλιές έτσι είναι μετά. Έρχονται ως καλύτερες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που μόλις ανέφερα. Αλλά όμως όχι στην εκτέλεση που το μάθαμε συνήθως, δηλαδή εκείνη από τα λαϊκά, από τα γράμματα στο Μακρυγιάννη με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Εδώ να κάνω και μια μικρή παρένθεση. Αυτό το τραγούδι το έχουν πει εξαιρετικά πολλές και πολλοί κατόπιν ερμηνευτές. Θα κρατήσω μια υπέροχη που έχει κάνει η Έλσα η Μουρατίδου πριν μερικά χρόνια. Σε μάλιστα εκδήλωση του ραδιοφώνου μας, του 958 για την ποίηση. Να πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι με τις ξένες αγκαλιές από την εκτέλεση που υπήρξε πριν. Έχει βγάλει έναν δίσκο με τον τίτλο «Εικόνες» ο Ηλίας Ανδριόπουλος, τα 1978, τότε τόσο μακριά, τόσο μακρινό το έτος, και έχει μουσικές από οργανικά πάρα πολλά, ορχιστρικά δηλαδή, από ένα ντοκιμαντέρ που είχε κάνει, «Τα σπίτια στην παραδοσιακή Ελλάδα», του Μανώλη Μαυρομάτη, με 6-8 ορχιστρικά, μάλιστα σε κάποιο υπάρχει και ο τίτλος «Λαντζόι», που θυμίζει την καταγωγή του. Έχει Μονεμβασιά, έχει Ήπειρο, έχει Κεφαλονιά, έχει Μάνη, έχει Σαντορίνη. Έχει βέβαια και μερικά τραγούδια εκεί. Έχει μελοποίηση του Μάνου Ελευθερίου στις ξένες αγκαλιές και το τραγουδά ο Νίκος Δημητράτος. Είναι από τις σπάνιες φορές που μεταδίδεται. Για να τα ακούσουμε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ καλή η ερμηνεία του.

Κάθε φορά που μιλώ λίγο παραπάνω σκέφτομαι ότι κλέβω χρόνο από ένα τραγούδι που θα ακουστεί και θα φτάσουμε να είναι λιγότερα από αυτά που έχω διαλέξει να μοιραστώ σήμερα μαζί σας, οπότε είπα να σου στείλω Σωτηρία Μπέλου και Χοροδία.

Τραγούδια λοιπόν του Ηλία Ανδριόπουλου σήμερα. Εδώ ήταν η Κεσαριανή με την Σωτηρία Μπέλου. Ο Ανδριόπουλος που αγαπά πολύ για τις χοροδίες, άλλωστε έχει κάνει δίσκο χοροδιακό. Έχει μια δισκογραφία κοντά στις 28 εκδόσεις ο Ηλίας Ανδριόπουλος. Όπως καταλαβαίνετε δεν προλαβαίνουμε να μεταδώσουμε τα πάντα, αλλά παίρνουμε μια ιδέα από τις πιο σημαντικές στιγμές του. Με την Μπέλου άλλωστε ξανασυνεργάζεται στις Ξένες Πόρτες με στίχους του Μάνου Ελευθερίου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε το Σκοπευτήριο. Πάλι Σωτηρία Μπέλου, πάλι Ηλίας Ανδριόπουλος.

Και πάμε για τη συνέχεια, καθώς ο χρόνος μας της σημερινής εκπομπής λιγοστεύει, να σταθούμε στους προσανατολισμούς. Ένα δίσκο που κάνει ο Ηλίας Ανδριόπουλος, βγάζει στην κυκλοφορία τουλάχιστον 5 χρόνια μετά αυτά τα περίφημα γράμματα στον Μακρυγιάννη και τα λαϊκά προάστια, είναι 1984 Μάρτης. Έχει προηγηθεί εγχείρημά του, μάλιστα καταπιανόταν από νέος, από μικρός, και είχε μελοποιήσει πολλά κομμάτια από το μονόγραμμα του Ελίτη. Ήταν το αγαπημένο του, θεωρεί ότι είναι από τα κορυφαία έργα του ποιητή. Αλλά το θέμα ήταν ότι πάρα πολλοί ασχολιόντουσαν με το μονόγραμμα εκείνα τα χρόνια και ο Ελίτης δεν ήθελε να το δώσει σε κανέναν. Η ευγενής του παρότρινση προς τον Ηλία Ανδριόπουλο ήταν να ασχοληθεί με τους προσανατολισμούς, την πρώτη ποιητική συλλογή που είχε κυκλοφορήσει 1940, παρακαλώ. Πράγματι, ο Ανδριόπουλος ασχολείται με τους προσανατολισμούς, τους μελοποιεί, και μάλιστα τους ακούει και ο Γκάτσος, τους ακούει και ο Ελίτης και μένουν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. Ο πίνακας του εξωφύλου προς ανατολισμούς έχει ενδιαφέρον για την έργο του Γιάννη Τσαρούχη από τη συλλογή της Άννα Συνοδεινού. Κυκλοφορεί ο δίσκος με 9 συνολικά κομμάτια. Εξαιρετικά, θα έλεγα, προσεγγίζει την ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη ο Ανδριόπουλος και είναι και επιτυχημένη η επιλογή της ερμηνείας από την Άλκη στη Πρωτοψάλτη στο «Ο Έρωτας», ας πούμε, που θα ακούσουμε τώρα.

Εδώ λοιπόν πάντα στην τροφιά σας, το τελευταίο μέρος πια της εκπομπής της σημερινής έχουμε περάσει, της αφιερωμένης στο έργο του Ηλία Ανδριόπουλου. Είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου που φροντίζει τον ήχο, είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής. Ακούσαμε και το «Πουλιά στα χιλιά χρώματα», ένα ακόμη από τα τραγούδια των προσανατολισμών. Οι προσανατολισμοί που είχαν 5 ορχιστρικά συνολικά μέσα και 9 μελοποιήσεις. Και μάλιστα στις 2 από αυτές διαβάζει εξαιρετικά Ερηνιώ Παπανικόλα στο «Φλίσβος φιλί» και το «Σταφύλι αυτό». Όμως να πάμε και στους Αργοναύτες και να ακούσουμε από εκεί, από αυτήν την επίσης πάρα πολύ σημαντική δουλειά του Ηλία Ανδριόπουλου, να ακούσουμε 2-3 τραγούδια που πιστεύω θα προλάβουμε. Εδώ μάλιστα τραγουδούν Μανώλης Μητσιάς και Νένα Βενετσάνου. Διαβάζει ο Γιάννης Φέρτης, άλλωστε έτσι ξεκινήσαμε με την Ελένη, τον επίλογο δηλαδή όλο αυτού του δίσκου που ακούσαμε Μητσιά και Γιάννη Φέρτη. Μελοποιεί Σεφέρη, μελοποιεί Γκάτσο, μελοποιεί Μάνο Ελευθερίου. Υπάρχει και ένα τραγούδι σε δικούς του στίχους, υπάρχουν 2 οργανικά. Ο Ανδριόπουλος που έχει μεγάλη αδυναμία βέβαια στους ποιητές, έχει και τις μελοποιήσεις και του Κάλβου, έχει μελοποιήσει από τις Οδές, έχει δίσκο «Ο Φιλόπατρης» που είναι επίσης ποιήση του Κάλβου. Πάμε όμως να μην μακρηγορούμε, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του παλιού καιρού με Μανώλη Μητσιά στην ερμηνεία, με τον Νίκο Γκάτσο να έχει γράψει τους στίχους. Εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι τις ενορχιστρώσεις και τη διεύθυνση ορχήστρας τις έχει κάνει ο Νίκος Πλατήραχος.

κι ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη και ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή, τα λωτεινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή που καρτερείς το βράδυ.

Τραγούδια από τους Αργοναύτες ακούμε, μελοποίηση του Νίκου Γκάτσου, εδώ το τραγούδι του παλιού καιρού, μελοποίηση του Σεφέρη και μάλιστα επανεκτέλεση θα έλεγα του τραγουδιού, όχι θα έλεγα, έτσι ακριβώς είναι, επιστρέφει ο Ανδριόπουλος στην πρώτη του μεγάλη αδυναμία και μελοποίηση. Ο κύκλος Σεφέρη είχε το όνειρο με την ερμηνεία της Άλκης της Πρωτοψάλτη, οι Αργοναύτες έχουν το όνειρο με την ερμηνεία της Νένας Βενετσάνου.

Ως εδώ ήμασταν για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την ακρόαση, για τα τηλεφωνήματα επίσης που υπήρξαν. Να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Καπετάνου για την τεχνική επιμέλεια, τη φροντίδα του ήχου. Ηλίας Ανδριόπουλος, εκπομπή δεύτερη, έλαβε τέλος και αυτή για αποχαιρετισμός με την Νένα Βενετσάνου και πάλι στο Αγιανά Παβίτα. Έτσι ξεκινήσαμε σχεδόν με το ποίημα αυτό του Σεφέρη. Από τον κύκλο σε φέρει πάλι με την ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη. Τώρα θα αποχαιρετιστούμε από τον κύκλο Αργοναύτες, ακούγοντάς το με την φωνή της Νένας Βενετσάνου. Αγιανά Παβίτα στη Σικομουριά. Γεια σας.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή, στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.

Και μου λέει ο φίλος μου ο Θάνος από την Αθήνα, μη τυχόν και δεν ξεκινήσει με ένα Παγκανίνι σήμερα, που είναι και η μέρα που έφυγε από τη ζωή. Είναι δυνατόν να ξεχάσω ότι έφυγε ο Νικολό Παγκανίνι στις 27 Μαΐου του 1840. Όχι βέβαια, εξάλλου τον αγαπούμε και τον λατρεύουμε αυτόν τον σπουδαίο Ιταλό βιολιστή, κιθαρίστα και συνθέτη, που υπήρξε και από τους διασημότερους βιρτουόζους βιολιού και ο οποίος ξεχώρισε για την τεχνική και την δεξιοτεχνία του, επηρεάζοντας πάρα πολλούς συνθέτες, μεταξύ των οποίων βέβαια και τον Λίστ. Και ακούστηκαν πάρα πολλά, ότι έκανε συμφωνία με τον διάβολο να παίζει έτσι και διάφορα τέτοια χαζά. Πολύ metal για την εποχή, το καλύτερο σχόλιο που έκανε ο Γιώργος. Λοιπόν, Παγκανίνι με τις εξαιρετικές ικανότητες του στο βιολί, με την εντυπωσιακή δεξιοτεχνία του και την τεχνική του που πήραν και μυθικές διαστάσεις. Πολύ ιδιόρυθμος χαρακτήρας, γι' αυτό ίσως γνώρισε και τον Φθόνο, που από το 1810 μέχρι και το 1828 πραγματοποίησε μεγάλες περιοδίες σε πόλεις Ευρώπης, αποτελώντας έναν από τους πρώτους μουσικούς που το επιχείρησε. Εμείς εδώ στο 958, Θανάσης Γογάδης στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα, Γιώργος Λιάκης θα ρυθμίσει τον ήχο. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Τι ακριβώς είπε η Fitzgerald, πού πήγε ο Παγκανίνη? Λοιπόν, σαν σήμερα το 2003 έφυγε επίσης πολύ μεγάλος Ιταλός συνθέτης. Μιλάμε για τον Λουτσάνο Μπέριο, όπως σαν σήμερα το 1906 δόθηκε και η πρώτη της έκτης συμφωνίας του Γκούσταβ Μάλερ, της επωνομαζόμενης τραγικής Θρήνος, αν και έφυγε πλήρης ημερών, σε ηλικία 95 ετών, για τον θρυλικό Σόνι Ρόλινς, ο οποίος μας άφησε μια ανυπολόγιστη μουσική κληρονομιά από το bebop και τις ιστορικές συνεργασίες του με τους Miles Davis και John Coltrane μέχρι το εμβληματικό σάξοφων Carl Sousa. Ο Ρόλινς άλλαξε για πάντα τον τρόπο που ακούγεται η jazz, είναι αλήθεια αυτό. Ένας πραγματικός γίγαντας, σας είπε πράγματα αρκετά στην πρωινή εκπομπή η Εύη, Σόνι Ρόλινς, ο οποίος μετέτρεψε το σαξόφωνο σε εργαλείο αχαλήνο της ελευθερίας και αυτοσχεδιασμού. Στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη άφησε την τελευταία του πνοή και βέβαια αυτή την τεράστια παρακαταθήκη που δύσκολα μπορεί κανείς να περιγράψει. Από τους τελευταίους μεγάλους εκπροσώπους της γενιάς του bebop, ο Ρόλινς δεν υπήρξε απλώς ένας σπουδαίος μουσικός. Υπήρξε ολόκληρη σχολή σκέψης γύρω από τη jazz, με περισσότερα από 60 άλμπουμ, συνεργασίες με θρύλους όπως η Miles Davis, Thelonious Monk, John Coltrane και έναν τρόπο παίξηματος που ισορροπούσε ανάμεσα στην τεχνική ιδιοφυΐα και την απόλυτη αυθόρμητη έκφραση, έγινε συνώνυμο στην κυριολεξία της ίδιας της έννοιας του αυτοσχεδιασμού.

Θρυλικός Sonny Rollins, που γεννήθηκε το 30 στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης ως Walter Theodore Rollins, που μεγάλωσε μέσα στην φωτιά της jazz σκηνής που άλλαξε για πάντα τη μουσική του 20ου αιώνα. Ήδη από τα μαθητικά του χρόνια έπαιξε δίπλα σε μελλοντικούς θρύλους, ενώ πολύ γρήγορα άρχισε να ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο που είχε, με τον οποίο έσπαγε, εντός εισαγωγικών βέβαια η λέξη, τις μελωδίες και τις ξαναέχτιζε επί σκηνής. Και δεν είναι τυχαίο που ο Μπράντφορντ Μαρσάλης, επίσης σπουδαίος σαξοφωνίστας, τον είχε χαρακτηρίσει ως τον μεγαλύτερο αυτοσχεδιαστή στην ιστορία της jazz μαζί με τον Louis Armstrong. Ενώ ακόμα και ο Μπαράκ Ομπάμα είχε δηλώσει πως η μουσική του τον ενέπνευσε να παίρνει ρίσκα. Μπαράκ Ομπάμα που του απένιμε μάλιστα και το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνών του 2010 σε μια εκδήλωση που έγινε το 2011 κατά τη διάρκεια, στην Ανατολική αίθουσα του Λευκού Οίκου στην Ουάσιγκτον. Η καριέρα του Rollins δεν ήταν γραμμική. Στη δεκαετία του 50 πάλεψε με τον εθισμό στην ηρωίνη, φτάνοντας μέχρι και στη φυλακή. Η επιστροφή του όμως υπήρξε εκρηκτική. Μέσα σε λίγα χρόνια κυκλοφόρησε μερικά από τα πιο σημαντικά άλμπουμ στην ιστορία της jazz, ανάμεσα βέβαια και το ευηματικό δίσκο αυτό που σας είπαμε προηγουμένως, το Saxophone Colossus, που έτσι πήρε δηλαδή και το προσωνύμιο «Ο Κολοσσός του Σαξοφώνου». Πολύ μεγάλη προσωπικότητα, νομίζω ότι θα ακούσετε σε διάφορες ώρες πολλές από τις μουσικάρες που μας άφησε παρακαταθήκη ο Sonny Rollins.

Τεράστιος, μοναδικός, θρυλικός Σόνι Ρόλινς που έφυγε από τη ζωή, επαναλαμβάνω, το βράδυ της Δευτέρας σε ηλικία 95 ετών στο σπίτι του, στην Νέα Υόρκη. Να πούμε και δύο λόγια για τα 15η θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης που είχαμε την Δευτέρα, το βράδυ της Δευτέρας, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς, μια και που Ελένη Κουρτίδου που ακολουθεί δεν θα σας πει, μια και που πριν από λίγο κηδεύτηκε ο εκλεκτός συνάδελφος ο Ξενιάδης, χρόνια ο Τάσος Ξενιάδης ακριβώς, που επί χρόνια ήταν παραγωγός και στον 958 και στον 102 και εξαιρετικός φίλος. Ελένη Κουρτίδου ανακάλυψε μία από τις λίστες αυτές τις εξαιρετικές του Τάσου και αυτή θα μεταδοθεί την επόμενη ώρα. Λοιπόν, είχαμε την τελετή της απονομής των 15ων θεατρικών βραβείων Θεσσαλονίκης, παραλαμβάνω στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μέλινα Μερκούρη, το βράδυ της Δευτέρας, και όπου αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι της θεατρικής σκηνής για τη σεζόν 2025-2026. Έτσι, ξεχωριστή βαρύτητα στη βραδιά έδωσε η δυναμική παρουσία της ΕΡΤ, που επιβεβαίωσε τον θεσμικό της ρόλο στην ανάδειξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, με έμφαση βέβαια στην περιφέρεια. Ήταν ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΡΤ, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος απένιμε το βραβείο της χρονιάς για τα ΔΥΠΕΘΕ, που πήγε στο ΔΥΠΕΘΕ Κοζάνης. Συγκεκριμένη θεατρική σκηνή αναδείχθηκε νικήτρια ανάμεσα σε 22 συνολικά συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και επιλέχθηκε κατόπιν ψηφοφορίας κοινού και κριτικής επιτροπής. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο Γιάννης Παπαδόπουλος, στην ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ΕΡΤ μέσα από την πρωτοβουλία αυτή επιβεβαίωνε έμπρακτα τη διαρκή επένδυσή της στον πολιτισμό και ιδιαίτερα στην καλλιτεχνική δημιουργία της ελληνικής περιφέρειας. Πρόσθεσε πως στόχος της ΕΡΤ είναι το βραβείο να αποτελέσει σταθερή αναγνώριση των περιφερειακών θεατρικών σκηνών και του ουσιαστικού τους ρόλου και λόγου στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας. Επιπλέον η διοίκηση της ΕΡΤ τίμησε με τρεις διακρίσεις στους ανθρώπους που σφράγισαν την πορεία του Θεσσαλικού Θεάτρου. Για την ακρίβεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ, ο Κώστας Παπαβασιλείου, βράβευσε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Θεσσαλικού Θεάτρου, τον Ορέστη Τάτσι, για τα 50 χρόνια προσφοράς του θεσμού. Ο Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ3, ο Άρης Παναγιωτίδης, τίμησε τον σπουδαίο σκηνοθέτη Κώστα Τσιάνο, που ως καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΥΠΕΘΕ Θεσσαλίας ταύτισε το όνομά του με το ανέβασμα των παραστάσεών του στην Επίδαυρο, και ο διευθυντής ενημέρωσης ΕΡΤ3, ο Χάρης Αρβανιτίδης, απένιμε τιμητικό βραβείο στην ηθοποιό και πρώην καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεσσαλικού Θεάτρου, την Ήρο Μουκίου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ είμαστε στον 958, συνεχίζουμε ακάθεκτη 35 λεπτά μετά τη μία και η αντίστροφη μέτρηση για το 8ο Φεστιβάλ Επταπηδιού έχει ήδη ξεκινήσει. Θεσσαλονίκη, όπως το έχετε διαπιστώσει και εσείς, έχει ήδη πλημμυρίσει από τις αφίσες φετινής διοργάνωσης. Όταν κάθεστε στη στάση των λεωφορείων βλέπετε και τις παραγωγές του φεστιβάλ, ήδη έχουν ξεκινήσει πρόβες οι οποίες συνεχίζονται καθημερινά, έτσι, γιατί πλησιάζει η ημερομηνία, πλησιάζει και το ξεκίνημα της όπερας La Bohème, Bohème, δεν ξέρω πώς τη λέμε, σκηνές από την Bohème ζωή. Θα μας εξηγήσει ο Θανάσης Κολαλάς που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Επταπηδιού. Καλό μεσημέρι, Θανάση.
2: Καλό μεσημέρι, Θανάση.
1: Συνονόματε.
2: Και καλώ σε βρήκα και σένα και τους υπέροχους ακροατές σου.
1: Πώς τη λέμε, σκέτο Bohème, σκηνές από την Bohème και ζωή. Δεν ξέρω πώς τη λέμε την όπερα.
2: Ένα πρωινό εδώ με την Άννα τη Μικονίου που είναι και της γαλλικής κουλτούρας και σπουδών, προσπαθούσαμε να δούμε πώς θα την ονομάσουμε. Κανονικά είναι η Bohème.
1: Είναι
2: θηλυκό, θηλυκό ενικού αριθμού, αλλά υπονοεί την ποέμικη ζωή. Επειδή αυτός ήταν και ο πλήρης τίτλος του μυθιστορήματος στο οποίο βασίστηκε, η ποέμικη ζωή. Αλλά επειδή σαν θηλυκό ενικού δεν θα καταλάβει ο κόσμος ποια είναι αυτή η Bohème, ρε παιδιά, το είπαμε Bohème. Μέσα στο δικό μου το κεφάλι είναι η Bohème άνθρωποι, η Bohème ζωή, η Bohème κατάσταση. Ο καθένας μπορεί να το διαβάσει όπως θέλει. Είναι Bohème.
1: Εμείς το λέμε η Bohème του Πουτσίν. Τελείωσε.
2: Η Bohème του Πουτσίν, ναι. Αυτή η μαγική, μαγική, μαγική και πάρα πολύ δύσκολη όπερα του Πουτσίν.
1: Ναι, που νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής.
2: Το top 3.
1: Ναι, εντελώς πια και ιδιαίτερα αγαπησιάρικη και θρυλική όπερα, γιατί στο ξεκίνημα, αν θυμάμαι καλά, ο Τοσκανίνη την είχε διευθύνει στο Τωρίνο.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, αφού, γιατί επιλέξατε μια από τις δημοφιλέστερες όπερες του Πουτσίνη να παρουσιάσετε φέτος, πώς ξεκίνησε η ιδέα?
2: Νόμιζα θα με ρωτούσες γιατί επιλέξατε μια τόσο δύσκολη όπερα.
1: Λοιπόν, ας αλλάξουμε την ερώτηση. Γιατί επιλέξατε μια τόσο δύσκολη όπερα?
2: Πρώτον, γιατί οι εύκολες τελείωσαν, σαν άκτη μου. Δεύτερον, γιατί το κέντρο πολιτισμού της περιφέρειας δεν είναι για τα εύκολα.
1: Ναι.
2: Το έχουμε αποδείξει και με πολύ χαρά είπα και στη συνέντευξη τύπου, νομίζω το λέω και σε σένα, ότι ενηλικιωνόμαστε με αυτή την όπερα. Είναι μεγάλου ρεπερτορίου, είναι μια πολύ μεγάλη όπερα από άποψη οργανωτική, από άποψη δουλειάς ολωνών μας. Πάρα πολλοί σολίστες, πρωταγωνιστές, τρεις χοροδίες, μια μεγάλη διανομή, περίπλοκες σκηνές. Είναι και εκεί στην αρχή της όρημης φάσης του Πουτσίνη που έγραφε και δεν τον άνοιαζε πώς θα παιχτούν όλα αυτά και πώς θα σκηνοθετηθούν. Ναι, πάμε για τα δύσκολα. Γιατί όχι, η Θεσσαλονίκη μπορεί, αξίζει. Όχι, και πάμε να το αποδείξουμε.
1: Όχι ότι ήταν εύκολα όσα κάνατε μέχρι σήμερα σε αυτές τις 8 διοργανώσεις, έτσι, για να μην γελιόμαστε.
2: Ισχύει να το λέμε γενικά, να πάω ένα βήμα πίσω. Γενικά, όταν πας να κάνεις δικιά σου παραγωγή και δεν φέρνεις μια συναυλία, δεν φιλοξενείς κάτι, είναι δύσκολο. Ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται ραγδαία. Έτσι. Όταν βάζεις και στη μέση μπαλέτο, θέατρο, όπερα, αυξάνεται ακόμη περισσότερα. Όταν είναι και δύσκολη όπερα η ίδια της, είναι θέμα βοήθημα.
1: Σωστόν. Τέσσερις πράξεις, τέσσερις φίλοι. Για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε δύο λόγια για την υπόθεση. Τι γίνεται στην Bohème?
2: Είναι η πιο ανθρώπινη, νομίζω, υπόθεση όπερας. Είναι μια όπερα που όλος ο κόσμος θα την νιώσει, θα την καταλάβει, θα συνδεθεί με τους χαρακτήρες εκεί πάνω, γιατί όλοι το έχουμε ζήσει αυτό. Αυτή την πρώτη φάση των νιάτων μας, που είμαστε όλοι λίγο Bohème και ανέμελοι και χωρίς ευθύνες και χωρίς άγχη, που δεν έχουμε οριμάσει ακόμα, που όλα τα μικρά καθημερινά τα βλέπουμε σαν μη προβλήματα, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν ζέστη, δεν τους νοιάζει, βγαίνουν έξω να διασκεδάσουν οι τέσσερις αυτοί φίλοι, προκύπτει ο έρωτας και στον έναν και στον άλλον, που τον ζούνε στα άκρα με ζήλιες και με κόντρες και με καυγάδες, και εκεί που τα πράγματα είναι okay, έρχεται αυτό το τραγικό φινάλε με την αρρώστια της Μιμή και το θάνατο της Μιμή, που τους οριμάζει όλους απότομα, βάρβαρα. Ναι.
1: Και αλλάζει τα πράγματα άρδιν.
2: Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν την ορίμανση έξι ανθρώπων σε ένα λιμπρέτο και μια μουσική του Πουτσίνη που είναι μαγική, όχι επειδή είναι μεγάλη μουσική, αλλά επειδή κάνει αυτό που κάνουν και όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, μπλέκουνε, παρουσιάζουν τη ζωή όπως είναι, μπλέκουνε τα συναισθήματα. Μπορεί τη μία στιγμή να γελάς και την επόμενη να κλαις, και το ανάποδο. Μπορεί να γελάς με την κατάντια σου και μετά να κλαις με το που έχεις φτάσει. Σκηνές τόσο λεπτά γραμμένες και σαν μουσική αλλά και σαν λιμπρέτο, που πραγματικά όσο μπαίνουμε μέσα και τη δουλεύουμε με τους συντελεστές, βλέπουμε και πόσο ευφυής ήταν αυτός ο άνθρωπος. Νομίζω το Σκανίνι που τον ανέφερες και πριν, όταν του παρέδωσε το μουσικό κείμενο, το Σπαρτίτο, ο Πουτσίνη γύρισε και του είπε ότι, φίλε μου, και μία πράξη από αυτή την όπερα, αν έχεις γράψει, θα έμενε στην ιστορία. Πραγματικά σελίδα-σελίδα είναι ένα εμπνευσμένο και τεράστιο μουσικό κείμενο. Δεν λυπήθηκε να γράψει θέματα μουσικά και μελωδίες αυτός ο άνθρωπος. Θα μπορούσε να έχει κάνει, δηλαδή, από αυτές τις 340 σελίδες που δουλεύουμε εμείς, θα μπορούσε να έχει κάνει 4 όπερες. Τόσο πυκνό κείμενο και τόσο ουσιαστικό κείμενο, χωρίς να υπάρχει κάτι που να μπορείς να αφαιρέσεις. Και το χαιρόμαστε τόσο πολύ, ξέρεις, και με τον Γιώργο τον Βράνο που το διευθύνει, αλλά και με τους σολίστες μας που είναι μαγικοί, δεν έχω λόγια, αλλά περνάμε καλά στείνοντάς το όλο αυτό, με αστεία, με γέλια που θα υπάρξουν πάνω στη σκηνή, αλλά και με πολύ κλάμα. Δεν θα σου κρύψω ότι όταν αρχίσαμε να δουλεύουμε την τέταρτη πράξη, που είναι και η βαριά πράξη εκεί πέρα που καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Μιμή πλησιάζει το τέλος, ότι από τις κυρίες ειδικά του cast είχαμε κλάματα και στις πρόβες.
1: Και νομίζω μοιραία πρέπει να προχωρήσουμε και στους συντελεστές. Ήδη ανέφερες τον Γιώργο Βράνο που θα διευθύνει. Να πούμε και γενικότερα για το casting, για όλους τους ανθρώπους που βοηθάνε.
2: Να πούμε σίγουρα ότι είναι μια συμπαραγωγή με την αγαπημένη κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης, το σπουδαιότερο ορχιστρικό φορέα της χώρας μας. Είναι μια πολύ μεγάλη ορχήστρα και ο Σίμος ο Παπάνος κάνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια. Ναι, ο Γιώργος ο Βράνος κάθεται στο πόντιουμ, έχει διευθύνει τους Μποέμ ο Γιώργος 7 φορές νομίζω, και κάπου αντίστοιχα έχει παίξει τη Μιμή η Άννη Στυλιανάκη, που παίζει τη δικιά μας τη Μιμή. Δηλαδή έχουμε εδώ πέρα βετεράνους.
1: Κατάλαβα.
2: Πριν φτάσω στους τραγουδιστές, να πω την Πέννη, την Τάνη και το Σαράνο του Ζουρντό που κάνουν κοστούμια και φώτα αντίστοιχα, και ο Δημήτρης Οκιανίδης έχει την κινησιολογία εκεί της δεύτερης και της τέταρτης πράξης. Σίγουρα πρέπει να πούμε τον Νέπιο, τον Δημήτρη και τον Κατσούλη, τον Κωνσταντίνο που είναι οι πιανίστες μας, και τον Ρουι Τζουν Μα που είναι βοηθός μαέστρου. Χοροδίες, σου είπα πριν ότι έχουμε 3 χοροδίες, μεγάλες χοροδίες της πόλης μας. Η μεικτή χοροδία της Μέρης Κωνσταντινίδου, φυσικά, γιατί όπερα χωρίς μεικτή χοροδία δεν γίνεται. Η χοροδία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, με διεύθυνση και διδασκαλία της Μαρίας της Μελιγκοπούλου, και η παιδική χοροδία Κυρίλου και Μεθοδίου, του Ιερού Ναού Κυρίλου και Μεθοδίου, διεύθυνση και διδασκαλία Ελπίδα Ιτσάμι. Βλέπεις νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι της πόλης. Προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε με την Άννα σε κάθε φεστιβάλ το ποσοστό των ντόπιων καλλιτεχνών να είναι όσο πιο μεγάλο γίνεται. Και ειδικά με τις όπερες φροντίζουμε πάντα να χρησιμοποιούμε ό,τι μπορούμε ντόπιο, και μετά να συμπληρώνουμε από το εξωτερικό. Θέλω να το πω αυτό γιατί είναι...
1: Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη, κακά τα ψέματα.
2: Και φτάνουμε λοιπόν στο ΚΑΣ. Σου ξεκίνησα με την Άννα Τηλιανάκη που είναι ένα παιδί της πόλης μας εδώ, Θεσσαλονικιά, που βέβαια έχει φύγει και ζει στην Αθήνα, αλλά την επαναπατρίζουμε να τραγουδήσει εδώ το ρόλο που τόσο την έχει σημαδέψει να τον τραγουδήσει στην πόλη της. Ο Ντάριο Ντιβιέτρη, Ροντόλφο, ο μεγάλος Ντάριο Ντιβιέτρη, μια απίθανη φωνή που έχει στοιχεία πολύ μεγάλων τενόρων και όσοι δεν τον έχουν δει και θα τον δούνε φέτος εκεί πάνω θα καταλάβουν τι εννοώ. Πέρα από τη σκηνική παρουσία, από την αντοχή, από τη μουσικότητα, από το πόσο καλά προετοιμασμένος έρχεται, το μέταλλο της φωνής του με το που ανοίγει το στόμα του, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για μια φωνή Αρένα τη Βερόνα.
1: Ιταλός ρε παιδάκι μου, εντάξει, άλλη παράδοση.
2: Ναι. Και δίπλα έρχεται ο Κορεάτης, Γκανγκσούν Κιμ, ο Μαρτσέλο μας.
1: Ο ζωγράφος των τεσσάρων.
2: Έτσι. Ντανίλο Πολούντι και Νταβίδε Προκατσίνη, ο Σονάρ και ο Κολίν, δύο μαγικά παιδιά με απίστευτες φωνές και μια σκηνική παρουσία που σε εμπνέει να τους βάζεις να κάνουν κι άλλα κι άλλα κι άλλα και θα δεις, θα καταλάβεις τι εννοώ. Μαρία Κοστράκη, η μουζέτα μας. Θεσσαλονικιά, τη χαρήκαμε στους παλιάτσους.
1: Αγαπημένη η Μαρία.
2: Ένα παιδί που ζει και δουλεύει ανάμεσα στην Γερμανία, στην Αθήνα με τον Μάνο Χατζηδάκη, κάνουν την τελευταία χρονιά απίθανες συναυλίες. Τώρα θα πάει, μετά από το Φεστιβάλ του Πυριού, θα πάει στο Carnegie Hall με τη Λυρική. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης της πόλης μας. Ο Ορμάντο Πούκλεβετς, που είναι Κροάτης, αλλά ζει τα τελευταία 15 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, τον έχουμε πολιτογραφεί στη Θεσσαλονικιό, και δύο νέα παιδιά, Παρπινιόλ, ο Φίβος Κατσούλης Μαρκέλος και ο Χρήστος Δημητρούδης, σαν τελωνιακός εκεί στην τρίτη πράξη, νέοι άνθρωποι, ντόπιοι, που παίρνουν το βάπτισμα του πυρός σε ρόλο πλέον. Τα θεατρικά εργαστήρια, τα θεατρικά εργαστήρια του Σοφούλη, παιδιά μικρά θεατρικών εργαστηρίων, ηθοποιοί, μια τεράστια ομάδα που δουλεύει για να φτιάξει αυτή την πολύ πολύ μεγάλη παραγωγή.
1: Την οποία θα δούμε σε πόσες παραστάσεις και πότε, Θανάση Κολαλά.
2: Ξεκινούμε λοιπόν, κάνουμε πρεμιέρα με την όπερα, όπως πάντα, 5 παραστάσεις, γιατί κάθε χρόνο ο κόσμος λέει «Βρε παιδιά, θέλουμε κι άλλο». Τα sold out γίνονται πολύ νωρίς στο Φεστιβάλ του Πυργίου και γι' αυτό βάλαμε φέτος και 5η παράσταση, 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Πέφσατε. Και από εκεί και πέρα, ενδιάμεσα μάλλον από την όπερα, μπαίνουν και οι υπόλοιπες παραγωγές, κάποιες από τις υπόλοιπες παραγωγές του φεστιβάλ. Και η Νατάσα Μποφίλη με τον Μανώλη το Φάμελο, που ήδη τα σκηνικά της σχεδόν παράστασης που στείνουν έχουν φτάσει. Η Μέλα Γεροφώτη, ο Φωκάς κτλ.
1: Ναι, επειδή όμως δεν πρέπει να χαλάσουμε την παράδοση, κάθε χρόνο με την Άννα Μικονίου, Θανάση Κολαλά, έρχεστε εδώ στο στούντιο και τα λέμε αναλυτικά. Θα το κάνουμε και φέτος, θα προλάβουμε.
2: Εννοείται, γιατί okay, τώρα σου παρουσίασε εξονυχιστικά την Μποέμ, αλλά έχουμε και ένα ολόκληρο φεστιβάλ να συζητήσουμε, να περιγράψουμε υπέροχους καλλιτέχνες και μεγάλες παραγωγές.
1: Που είναι περισσότεροι από 330 καλλιτέχνες, είναι 7 μεγάλες παραγωγές και 16 μοναδικές βραδιές πολιτισμού.
2: Για όλο τον Ιούνιο και Ιούλιο τη Θεσσαλονίκη.
1: Θανάση Κολαλά, χίλια ευχαριστώ για αυτή την πρώτη ενημέρωση, την εξονυχιστική παρουσίαση της La Bohème. Ζωντανά στο στούντιο, το επόμενο ραντεβού. Χίλια ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε Θανάση μου. Φιλιά πολλά.
1: Φιλιά.

Παίρνει φωτιά η Θεσσαλονίκη, καλοκαίρι έρχεται, ξεκινούν τα φεστιβάλ, ένα απόσπασμα από τη La Bohème του Πουτσίνη και θα πούμε περισσότερα πράγματα για την 8η διοργάνωσή του. Ζωντανά στο στούντιο πλέον εδώ με τον Θανάση Κολαλά και την Άννα Μικονίου. Να πούμε ότι ξεκινάει και το καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026, άλλο φεστιβάλ της πόλης, το οποίο μας το παρουσίασαν χθες ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης, και ο Δήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης, σε ένα πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο, στο Θέατρο Κήπου φυσικά, και αναμένεται να αποτελέσει για ακόμα μια χρονιά ένα από τα σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού. Ένα φεστιβάλ που περιλαμβάνει 50 καλλιτεχνικές παραγωγές, παρακαλώ, από 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Πολυσυλλεκτικό στην κυριολεξία πρόγραμμα, παραστάσεις από 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Πολυσυλλεκτικό στην κυριολεξία πρόγραμμα, παραστάσεις για όλα τα γούστα, πολύ πολύ μουσική, πολύ θέατρο.

σε αυτή την πόλη. Ο Ανδρέας Καρακώτας και η Βιολέτα Ίκαρη ερμηνεύσουν αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού, με την συμμετοχή της ορχήστρας Σταύρου Κούγιουμτζή, που μετά από χρόνια ξαναμαζεύεται, όπως μας είπε και ο Ανδρέας Καρακώτας εχθές στη συνέντευξη τύπου. Οι ενορχιστρώσεις, συγγνώμη, του Κώστα Ματζίκου, και ακολουθούν πολλά πράγματα. Σταύρος Χιόλας την Τετάρτη 1 Ιουλίου στη Μουσική Παράσταση Γιορτή στον Κήπο. Μια συναυλία Εφόλης Ήλιας, έχοντας στο πλευρό του την Ξανθίπη Καραθανάση παρακαλώ και την Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Μαραδέγιας έρχεται στις 17 Ιουνίου, ο Σταρόβας έρχεται στις 6 Ιουνίου, μία μέρα πριν ο Διογέννης Δασκάλου και η Μόνη Μόνη Κονιέντε με αυτή την μουσικοσατυρική παράσταση «Το σκουλίκι φλάι έγινε butterfly», stand-up comedy και ζωντανή μουσική και σαξόφωνα και πνευστά και φωνές και ανατρεπτική σκηνική ενέργεια. Κορκολής έρχεται με Χατζινάσιο, είναι πολλά τα μουσικά και που έχουν και πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πολύ θέατρο, ο Αρσέν Λουπέν έρχεται με την οικογενειακή θεατρική παράσταση «Τα μυστήρια της Κούφη», «Το μυστήριο», συγγνώμη. Έχω διαβάσει και το βιβλίο καμιά εικοσαριά φορές. «Το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας», δεν ξέρω αν κυκλοφορεί ακόμα, η Άγρα το είχε βγάλει, εξαιρετικό βιβλίο και εξαιρετική μετάφραση, που ο διάσημος gentleman λοποδίτης της παγκόσμιας λογοτεχνίας ζωντανεύει σε μια καλοκαιρινή περιμπέτεια, έτσι, με πολύ μυστήριο και δράση και χιούμορ και ανατροπές. Διασκευή και σκηνοθεσία της Αθηνάς Χατζή Αθανασίου, 20 και 21 Ιουλίου θα το δούμε στο Θέατρο Κήπου. Έχουμε την παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη, που έχει να κάνει μια σύγχρονη ιστορία για το γάμο, τη φθορά, την επιθυμία, την απιστία και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη βέβαια και ουσιαστική συντροφικότητα. Τάος Ιορδανίδης και Θάλια Ματίκα επί σκηνής, 15, 16, 17 Ιουλίου. Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο έρχεται και αυτή η παράσταση 27, 28 και 29 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου σε σκηνοθεσία Ταμίλα Σκουλίεβα. Έχουμε το «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν» που περιοδεύει και θα παρουσιαστεί στη Χαλκιδική, επομένως ευκαιρία να δούμε και εμείς Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Έχουμε για μία ακόμα φορά το έργο «Η πόρνη από πάνω», το Αντώνη Σχιαπιανίτη Αθερινού με την Κατερίνα Διδασκάλου στο ρόλο της Ερατούς. Πόσες χρονιές έρχεται αυτό, 14, 15, κάπου εκεί. Λοιπόν, ένα τεράστιο πρόγραμμα που σιγά σιγά αναλυτικά θα σας αναφέρουμε και που θα φιλοξενήσουμε και κόσμο που συμμετέχει σε αυτές τις γιορτές της πόλης στο Θέατρο Κήπου. Τέλος χρόνου, Θανέας Γογάδης ήταν στο μικρόφωνο για μία ώρα, Γιώργος Φιλιάκης ρύθμισε τον ήχο. Ακολουθεί μία λίστα από αυτές που μας άφησε στην τράπεζα θεμάτων ο Τάσος Ξενιάδης. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε!

0: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

The Sunshine of Your Love, στην εκδοχή της Ella Fitzgerald. Ένα τραγούδι που έμαθα όταν πρωτοήρθα στον 1958. Ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια εκείνη την εποχή, του Τάσου Ξενιάδη. Τόσο αγαπημένο που το είχε εντάξει και σε ένα από τα σήματά του. Σήμερα δεν έχει Άμλετ. Σήμερα η εκπομπή μέχρι τις 3 είναι αφιερωμένη στον Τασούλη μας, στον Τάσο Ξενιάδη, έναν από τους πιο αγαπημένους μουσικούς παραγωγούς μας, που εργάστηκε 10 ολόκληρα χρόνια στον 1958 με σπουδαίες επιμέλειες και μουσικές εκπομπές που άφησαν εποχή, από το 1994 μέχρι το 2004 ήταν εδώ ο Τάσος Ξενιάδης. Τον πρόλαβα, τον γνώρισα το 1998. Ανάρπαχτες οι επιμέλειες του. Σε ποιον θα πρωτοκάνει επιμέλειες? Έκανε για χρόνια στον Απόστολο Λικεσά, Κύβδηλα και Ανώθευτα. Έκανε στην Εύη Καρκίτη. Έκανε και σε ένα μαγκαζίνο που μοιραζόμασταν παρέα, με τη Φωτεινή Μπαλογιάννη, συντροφιά με τις 9 Μούσες. Είχε και τις δικές του καθημερινές εκπομπές, οι Άγριες Φράουλες ήταν μια δημοφιλέστατη εκπομπή, όπως και το μουσικό του ταξίδι τα Σαββατοκύριακα. Ακούμε λοιπόν σήμερα για κατεβόδιο, λίγη ώρα αφού τον αποχαιρετήσαμε στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας, μία από τις καλοκαιρινές λίστες με μουσικές και τραγούδια που είχε ετοιμάσει για το ραδιόφωνο μας και διασώθηκε στο αρχείο της ΕΡΤ, και σήματα από τις εκπομπές του με τη φωνή του.

0: night with hope and passion.
1: Μουσικό ταξίδι. Μέσα από μονοπάτια και λεωφόρους της παγκόσμιας μουσικής κοινότητας. Σάββατο βράδυ 8 με 10 στον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ξεναγός ο Τάσος Ξενιάδης. Γιατί η μουσική μας ταξιδεύει.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Spirits of the wind, we call on you to fill the night with hope and passion. Μουσικό ταξίδι. Μέσα από μονοπάτια και λεωφόρους της παγκόσμιας μουσικής κοινότητας. Σάββατο βράδυ 8 με 10 στον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ξεναγός ο Τάσος Ξενιάδης. Γιατί η μουσική μας ταξιδεύει.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Spirits of the wind, we call on you to fill the night with hope and passion.
2: Μουσικό ταξίδι. Μέσα από μονοπάτια και λεωφόρους της παγκόσμιας μουσικής κοινότητας. Σάββατο βράδυ 8 με 10 στον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ξεναγός ο Τάσος Ξενιάδης. Γιατί η μουσική μας ταξιδεύει.

sé. Nada. Solo sé.

0: Spirits of the wind, we call on you to fill the night with hope and passion.
1: Μουσικό ταξίδι. Μέσα από μονοπάτια και λεωφόρους της παγκόσμιας μουσικής κοινότητας. Σάββατο βράδυ, 8 με 10, στον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ξεναγός ο Τάσος Ξενιάδης. Γιατί η μουσική μας ταξιδεύει.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποιείς αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη, 27 Μαΐου, και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Βασιλικό Θέατρο συνεχίζεται ο θεατρικός μονόλογος με την Έννα Μεντή, «Μία ζωή». Ο μονόλογος μιας μοδίστρας σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια. Ένα ταξίδι από το χθες έως το σήμερα με μια ιστορία φόρου τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής. Τελευταίες παραστάσεις για την παράσταση «Υπής Μέτα» στο καφενείο Πρίγκιπος. Η παράσταση μετατρέπει την αριστοφανική κωμωδία σε ένα αιχμηρό σχόλιο για την εξουσία, την πολιτική χειραγώγηση, τα προεκλογικά παιχνίδια και τον φαύλο κύκλο της ανάδειξης του χειρότερου μέσα από ένα σκηνικό κόσμο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Στην αυλή του Goethe Institute Θεσσαλονίκη προβάλλεται η ατμοσφαιρική ταινία Soul Kitchen του Fatih Akin. Για τον Ζήνο Καζαντζάκη, τον ελληνογερμανό ιδιοκτήτη ενός τριτοκλασσάτου εστιατορίου στο Αμβούργο, όλα πάνε στραβά. Η κοπέλα του βρίσκει δουλειά στη Σαγκάη, τον γκουρμέ μενού του καινούριου σεφ διώχνει τους λιγοστούς του πελάτες, ενώ αναγκάζεται να προσλάβει τον υποπεριοριστικούς όρους αδερφό του ως μάνατζερ. Ένα γερό λουμπάγκο είναι το μόνο που του λείπει. Είσοδος ελεύθερη. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τη μουσική παράσταση «Τα άστεγα» του Νίκου Πλατήραχου, υπό τη μουσική διεύθυνση του Αναστάσιου Σημεωνίδη και με αφήγηση από τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Η παράσταση ενώνει το αμερικανικό ragtime με το ελληνικό ρεμπέτικο σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση της Νέας Ορλεάνης με τον Πειραιά. Εγκαίνια στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ για την έκθεση «Φως στην Αυλή, η Αυλή με τις Ιστορίες». Μια εικαστική διαδρομή που γεννήθηκε μέσα από τις μνήμες, την προσωπική έκφραση και την αισθητική καλλιέργεια. Πρόκειται για μια συνεργασία των 5ου, 12ου και 14ου Νηπιαγωγείου Σικαιών, του ζωγράφου Νίκου Ζάρα και του 3ου Καπή Ανοπόλης και του 5ου Καπή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στις Ζώγια στις 7, η Λέσχη Ανάγνωση στις ΕΡ3 μας καλεί σε συνάντηση με θέμα «Γνωρίζουμε το φωτορεπορτάζ και τους φωτορεπόρτερ». Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Τάσο Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη, ραδιοφωνική και εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε με το Mathieu Bougard, έναν καλλιτέχνη από το Fontenay-sous-Bois, γιος ενός παλαιοπόλη και μιας φαρμακοποιού. Για πάρα πολλά χρόνια περιπλανήθηκε ανά τον κόσμο, κυρίως στην Αφρική, και αποφάσισε κάποια στιγμή να ασχοληθεί με τη μουσική και με την σύνθεση παιδικών τραγουδιών. Επιρροές του είναι η αφρικάνικη μουσική, η ρέγγε και ο Ολλανδός Dick Anegard, με τον οποίο περιόδευσε το 1997. Το πρώτο του άλμπουμ, Super, κυκλοφόρησε το 1996 και σχεδόν 20 χρόνια μετά ήρθε το Grand Piano, από όπου ακούσαμε τη σύνθεση Valet, και θα ακολουθήσει το Σεμπόλαβι με το χαρακτηριστικό του ύφος, την προσωπική του σφραγίδα, την οποία το κοινό αναγνωρίζει εδώ και χρόνια, και αν δεν το γνωρίζετε, όπως λέει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ακούστε τα τραγούδια του για να τον μάθετε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι, όπως είπαμε, το Σεμπόλαβι. Καλή σας ακρόαση.
1: Je me dis que c'est beau la vie quand même quand j'y pense.

0: quand j'y réfléchis, c'est bien mieux que rien.
1: Όχι, δεν είναι η όμορφη πόλη La Française. Είναι η όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες και θα ακούσουμε μία ακόμη κυκλοφορία από την Γαλλία, τον αγαπημένο Benjamin Biolay, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ηθοποιός. Έρχεται με το άλμπουμ του Disque Bleu. Ο δίσκος αυτός είναι διπλός. Ηχογραφήθηκε στο Παρίσι, τη Σέτ, τις Βρυξέλλες, στο Buenos Aires, στο Rio de Janeiro και είναι μία οδύσσια μουσική που αναμειγνύει bossa nova, chanson, rock και επιρροές νοτιοαμερικάνικες. Η πρώτη σύνθεση που θα ακούσουμε είναι το τραγούδι Le Pincère.

Μπέζαμε Μπιολέ, ένας από τους πιο παραγωγικούς καλλιτέχνες της γαλλικής μουσικής σκηνής. Τελευταία του δουλειά είναι το Disque Bleu. Προσκαλεί σε αυτήν την Jean Chéral και Nati Cabrera. Πρόκειται για έναν διπλό δίσκο που διαδέχεται τους δίσκους, τα άλμπουμ μάλλον, Grand Prix και Saint Clair. Και ο Μπέζαμε Μπιολέ για ακόμη φορά κάνει αυτό που γνωρίζει πολύ καλά, να μας γοητεύει. Θα κλείσουμε το πρώτο μέρος εκπομπής με τη σύνθεση Adieu Paris.

Είναι η όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες. Πια Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Λίκε Λί μας έρχεται από τη Σουηδία. Τραγουδίστρια, ηθοποιός, στιχουργός, μοντέλο. Ήχοι της κινούνται από indie pop, dream pop μέχρι ηλεκτρονικά στοιχεία. Μεγάλη επιτυχία το Follow Rivers. Να πούμε πως πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε τον δίσκο της After Party. Αλλά θα μας επιτρέψετε να ακούσουμε, μάλλον ακούσαμε ήδη τη μία σύνθεση. Δύο τραγούδια, δύο διασκευές από την προηγούμενη δουλειά της, το EP Covers. Ηχογράφησε τρία γνωστά κομμάτια, το Into My Arms Nick Cave. Στην συνέχεια θα ακούσουμε το Stand By Me, αυτό το αγαπημένο κομμάτι που συνδέθηκε με τον Ben E. King. Και πριν ακούσουμε το κομμάτι θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλά στον πατέρα μου που έχει γενέθλια και χάρη στον οποίο, όπως γνωρίζετε οι πιστοί ακροατές της εκπομπής, οφείλω την πολυσυλλεκτικότητα των ήχων μέσα από τις καθημερινές εκπομπές. Μεγάλωσα με πολλούς ήχους χάρη στη δισκοθήκη του πατέρα μου. Πάμε να ακούσουμε Stand By Me, Λίκε Λί.

Μία από τις πιο ξεχωριστές νέες κυκλοφορίες, εξαιρετική παραγωγή, φέρει την υπογραφή του βραζιλιάνου μουσικού Σέου Ζόρζη, το The Other Side. Είναι ένας δίσκος με κινηματογραφική ατμόσφαιρα, ήχους jazz, μποσανόβα, την αξιοποίηση μεγάλης ορχήστρας και εκλεκτούς προσκεκλημένους. Μπεκ, Μαρίζα Μόντσι, Μαρία Ρίτα, Ζαπ Μάμα. Θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ, είναι η διασκευή στο River Man του Nick Drake, στο οποίο ο Σέου Ζόρζη συναντά τον Μπεκ.

Ο Βραζιλιάνος Σεου Ζόρζι, που αγαπήσαμε μέσα από τις διασκευές του σε συνθέσεις του David Bowie και ακούστηκαν στο φιλμ του Wes Anderson The Life Aquatic with Steve Zissou, ετοίμαζε το The Other Side 16 χρόνια. Με αυτόν τον δίσκο παίρνει απόσταση από την soul και samba, γιορτάζει τη βραζιλιάνικη μουσική, την jazz και bossa. Ο καρπός της συνάντησης βραζιλιάνικης ζωής με την ορχιστρική κομψότητα φυτεύτηκε από τον φίλο και συνεργάτη του Μάνο Καλτάτο Ζούνιορ, ο οποίος είναι και ο παραγωγός του δίσκου. Συναντάμε πολλές διασκευές, Milton Nascimento και Ann Enable. Το project αυτό, μάλλον το project γεννήθηκε μέσα από, το τραγούδι, από ένα τραγούδι των Ann Enable. Εμείς ωστόσο θα ακούσουμε μια σύνθεση που έγραψε ο Σεου Ζόρζι με τον Αρνάντο Αντούνες και τη Μαρίζα Μόντσι, οι δύο τελευταίοι από τους τριμπαλίστες. Είναι το Quando Chego.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες. Πια Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Το project Nuevo Rios το συναντήσαμε στο Transglobal World Music Chart, στην εκπομπή με την όμορφη πόλη της συντονίας του κόσμου. Με το μόνιμο ντεμπούτο πρόκειται για τη συνεργασία του καναλών του Τιμπική της Κολομβίας με επικεφαλή στην ίδια Γκόγκορα και του τρίο Ρέκο Ρέκο από την Τουλούζη. Ο ήχος του συνδυάζει αρχές παραδόσεις της Κολομβίας, ηλεκτρονικούς ήχους, αντιχώντας την Αφρική, την Καραϊβική και τα κλαμπ της Ευρώπης. Επιστρέφει όμως πάντα στο ποτάμι ως ζωτική πηγή ζωής και έμπνευσης. Μια από το project έχει τις ρίζες του στις όχθες του ποταμού Τιμπική. Ακούσαμε τη σύνθεση Οχούγο και περνάμε στη σύνθεση La Memoria de Justino ή Justino, αναλόγως από ποιο μέρος του ισπανόφωνου κόσμου είστε.

Λοιπόν, και η Band to Continua Uhuru Consciousness ή αλλιώς BCUC, εν συντομία, φιλοξενήθηκαν στο Transglobal World Music Chart με το νέο τους άλμπουμ The Road Is Never Easy. Μας έρχονται από το Σοβέτ της Αφρικής, εκφράζουν την πνευματικότητα, την ιστορία και το μέλλον του λαού τους που κουβαλάει βαρύ φορτίο μέσα από τη μουσική τους. Υπάρχει όμως και μια αίσθηση ελπίδας μέσα από την έμπνευση των μελών των BCUC. Το ρεπερτόριό τους περιλαμβάνει τελετουργικά και εκκλησιαστικά τραγούδια που αναμειγνύονται με rock and roll, rap και funk, και εμείς σας αποχαιρετήσουμε με τη σύνθεση music, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Τάσο Τριανταφύλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες. Να είστε καλά, γεια σας!

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της.

0: Έχουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της R3.
5: Καλησπέρα, είστε στον 958 της R3. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, είναι η εκπομπή «Μέχρι το τέλος του κόσμου» και σήμερα θα πάμε παρέα μέχρι τις 5 και σήμερα μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας αλλά και την ψηφιακή πλατφόρμα της erteco.gr. Έχω μεγάλη χαρά όμως σήμερα γιατί στο στούντιο του 958, μάλλον το στούντιο του 958 γεμίζει με groove και ενέργεια. Έχω τους Captain μαζί μου, live, μία από τις πιο ιδιαίτερες μπάντες που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Με Afrobeat, Soul, Rock, Hip Hop, όλα γίνονται ένα. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, θα με διορθώσουν στην πορεία. Θα παίξουν ζωντανά μέσα στο στούντιο. Θα μιλήσουμε για τον Dancing Tooth, την τελευταία τους κυκλοφορία από τη Fine Records, τις συναυλίες τους, το μεγάλο live στο Θέατρο Κήπου στις 12 Ιουνίου. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε, μου είπαν ότι θα παίξουν και ένα κομμάτι που δεν είναι μέσα στο δίσκο, αλλά το παίζουν στα live. Έχω μαζί μου σήμερα όχι και τους 8, έχω λιγότερους αλλά εξίσου εξαιρετικούς. Ο Γρηγόρης Λιόλιος στην κιθάρα, ο Νίκος Τσόπογλου φωνή, κιθάρα, μπαγλαμά, η Αλεξάνδρα Καρμπρουνιώτη φωνή, ο Καπετανάκης Παναγιώτης στην τρομπέτα και ο Μάκης Καρακατζής στα κρουστά.
6: Σήμερα
5: κρουστά, ναι. Και σήμερα οι κιθάρες είναι ακουστικές, έτσι, δεν έχουμε ηλεκτρική. Το προσαρμόσαμε στο πρόγραμμα. Καλησπέρα παιδιά.
7: Καλησπέρα.
5: Καλώς ήρθατε. Θα μιλήσουμε αφού παίξετε το πρώτο κομμάτι, που είναι το Time to Lose, που έχει έντονα παραδοσιακά ιρλανδικά στοιχεία. Νομίζω στα δικά μου αυτιά έτσι φτάνει, αλλά θα μας πείτε περισσότερα μετά το κομμάτι. Πάμε.

0: Αυτό ήταν το time to lose. Ξεκίνησα λέγοντας ότι έχει έντονα παραδοσιακά ελληνικά στοιχεία, αλλά θέλω να μου πείτε την πολύ ωραία ιστορία πίσω από το κομμάτι, πώς γεννήθηκε. Ναι. Έχει μια ωραία ιστορία αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό το κομμάτι γεννήθηκε την περίοδο που εγώ προσπαθούσα να μάθω τα τραγούδια των Captain, γιατί είμαι ο τελευταίος που μπήκε στην πάντα. Mm-hmm. Και μάθαινα το Dancing Tooth, το οποίο έχει τους ίδιους στίχους. Mm-hmm. Αλλά κατεβαίνοντας από την Άνω Πόλη, λίγο εκεί πριν περάσω την Αγίου Δημητρίου από την Έγλη, στο βηματισμό που είχα, μου ήρθε να τραγουδήσω αυτούς τους στίχους με αυτή τη μελωδία.
0: Ωραίο.
1: Και κάπως μου δίνει ενέργεια και να περπατήσω και να αντέξω αυτό που μου συμβαίνει, mm-hmm. σε σχέση με το τι συμβαίνει γύρω μου, με αυτά που βλέπω.
0: Αλλά αυτή η μελωδία πώς σου ήρθε στο...
1: Αυτή η μελωδία μου ήρθε απλά, έτσι, όπως έρχονται κάποιες φορές οι μελωδίες. Ναι. Τώρα, οι Ιρλανδικές επιρροές, ναι. είναι κυρίως μέσω μιας μπάντας που λέγεται Λάνκαμ. Mm-hmm. Και είναι από το Δουβλίνο, ένα κουαρτέτο, που έχουν, βρεθήκανε στην Ιρλανδία, ρε παιδί μου, βρίσκεται ο κόσμος και παίζει τα παραδοσιακά τους τραγούδια στα μπαρς. Mm-hmm. Ωραία. Και... αυτοί για να φτιάξουν αυτή την πάντα πηγαίνανε σε αυτά τα sessions, ας πούμε, και τα δύο αδέρφια που φτιάξαν την πάντα και ψάχνανε κόσμο και βρήκαν έτσι μια κοπέλα και έναν άλλο αγόρι. Δεν θυμάμαι τα ονόματά τους.
0: Δεν πειράζει.
1: Και φτιάξαν αυτή την πάντα και έχουν ένα τραγούδι που λέγεται Wild Rover. Mm-hmm. Το οποίο έχει επηρεάσει πολύ και το
0: time αυτό,
1: blues, ναι.
0: Έχει επηρεάσει πολύ το κομμάτι αυτό, ναι. Αλλά πώς καταφέρνετε να ενώνετε τόσα διαφορετικά είδη χωρίς να ακούγεται κολλάζ? Γιατί ενώνετε πολλά διαφορετικά είδη σαν μπάντα. Είναι υπόθεση.
2: Δεν νομίζω
0: αυτό.
2: Ότι είναι κάτι που γίνεται συνειδητά. Απλά συμβαίνει.
0: Απλά συμβαίνει.
2: Είναι η αισθητική
3: του καθένα,
0: του καθένα.
3: Κάποιοι επιρροές.
0: Ναι, το ρωτάω γιατί υπάρχουν και μπάντες που λένε ότι εμείς θέλουμε το αποτέλεσμα να είναι έτσι. Υπάρχει μια στρατηγική, τέλος πάντων. Εσάς σας βγαίνει φυσικά. Σας βγήκε φυσικά, μάλλον, αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό το ρωτάω, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο.
3: Ναι, γιατί
0: ο ήχος.
3: Φέρνει ο καθένας χωρίς. Δεν είναι οργανωμένο, ούτε είπαμε λοιπόν αυτό θα έχουμε, αυτόν τον ήχο. Mm-hmm. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο που υπάρχει του καθένα η φωνή και το παρελθόν και οι επιρροές. Αλλά από το μαζί και το δέσιμο σιγά-σιγά. Δηλαδή και η πρώτη μας συνάντηση μέχρι την τελευταία ακόμη και τώρα, mm-hmm. δεν είναι και άλλο. Οπότε νομίζω αρχίζουμε και από αυτό και
4: η συνύπαρξη.
3: Η συνύπαρξη αρχίζει να το
0: τώρα δένει. Μου απαντάς στη δεύτερη ερώτηση, γιατί ήθελα να ρωτήσω αν υπήρξε κάποια στιγμή που καταλάβατε και είπατε «ΟΚ, okay, εδώ είμαστε, αυτός είναι ο ήχος, δεν τον εξελίσσουμε, δεν τον προχωράμε». Πατάμε πάνω σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι μου είπες ότι συνεχίζεται αυτή
3: ναι, νομίζω ότι δεν
0: αυτό το ψάξιμο.
2: Και αυτό κρατάει και ζωντανό μια ομάδα. Δηλαδή ότι εξελίσσεται και δεν μένει στάσιμη. Ναι. Είναι αυτό που κρατάει το ενδιαφέρον. Αλλιώς νομίζω χάνεις την ουσία.
0: Ναι, υπάρχουν όμως μπάντες που είναι. Φτάνουν
3: εκεί. Δεν είναι κάτι καλό ή κακό. Είναι απλά ότι εμάς οργανικά, επειδή είμαστε τόσοι πολλοί, είμαστε από τόσα
0: διαφορετικά.
3: Backgrounds τελείως. Κάνουμε άλλες δουλειές. Είναι όλο αυτό το και που έχουμε ζήσει, που είναι απλά το δεχόμαστε και είμαστε ανοιχτοί στο τι φέρνει ο καθένας.
0: Η Θεσσαλονίκη σας έχει δώσει κάτι σαν στη μουσική σας, σαν μουσική πόλη? Ένα στοιχείο έχετε πάρει από τη Θεσσαλονίκη? Γιατί υπάρχουν επίσης μπάντες που λες αυτή είναι από τη Θεσσαλονίκη. Στο θέμα ήχου, έτσι. Σας έχει επηρεάσει καθόλου ότι είστε εδώ? Μουσικά πάντα, έτσι.
2: Ναι, νομίζω για να μην θέλεις αυτό συμβαίνει. Δηλαδή όταν είσαι σε ένα περιβάλλον, αυτό θα σε επηρεάσει. Όλο το κιθαριστικό κομμάτι που υπήρξε στα 90's, σε προσωπικό επίπεδο εμένα με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Ακόμη και από συγκροτήματα που δεν ήταν της πόλης, αλλά ερχόντουσαν και έπαιζαν εδώ. Και όλο αυτό που γινόταν με τον Μήλο και τις συναυλίες. Σίγουρα έχει περάσει μέσα μου.
0: Φαντάζομαι και
3: ναι, και για μένα ήταν afrobeat που άκουγα από τα μεγάλα συγκροτήματα ή κάποια αυτοσχεδιαστικά hip-hop, ας πούμε, που άκουγα 18 χρονών και είχα πει «Εδώ είμαστε, τι γίνεται, τι είναι αυτό το πράγμα» ή blues.
1: Blues,
3: ναι.
0: Rock, άρα, αν λέγαμε ότι η Captain είναι μια πόλη, είναι Θεσσαλονίκη ή είναι όλος ο κόσμος, ο πλανήτης?
4: Νέα Υόρκη θα έλεγα.
3: Α, ο άλλος πάει.
0: Εντάξει. Που είναι, έχει απ' όλα, έτσι. Να σου πω, αυτό περίμενα να ακούσω. Δεν περίμενα Θεσσαλονίκη.
4: Νέα Υόρκη, ναι. Μπορεί Λονδίνο, μπορεί κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε, το δεύτερο είναι το We Are The Water. Πάμε να τα ακούσουμε και μιλάμε μετά για το κομμάτι.

0: Είναι η Captain στο στούντιο το 958 της R3. Παιδιά, πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει να πιστεύει, και εγώ μαζί, ότι πίσω από κάθε τραγούδι υπάρχει μια ιστορία, πίσω από κάθε τίτλο ενός τραγουδιού. Ισχύει αυτό για το We Are The Water? Ναι. Υπάρχει κάτι από
1: Ναι, αλλά δεν είναι και πάντα ωραίο να λες αυτή την ιστορία.
0: Γι' αυτό δηλαδή απάντηση είναι ότι δέχομαι.
1: Είναι καλό άλλος να βάζει τη φαντασία του και να το ερμηνεύει.
0: Ναι.
1: Αλλιώς κάπως τον οδηγεί σε ένα πολύ συγκεκριμένο συμπέρασμα.
0: Mm-hmm. Οπότε ναι, σωστά. Ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει φτιάξει μια δική του ιστορία ακούγοντας.
2: Πάντα μου αρέσει να λέω τις ιστορίες των τραγουδιών.
0: Δεν ξέρω, βρείτε τα.
2: Όχι, όχι, ναι. Είναι
0: ενδιαφέρον αυτό. Μπορεί να το κατευθύνει.
2: Έχει ενδιαφέρον αυτό. Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Ή μπορεί να δώσει τα μισά. Τέλος πάντων. Αλλά για τον τίτλο όμως το άλμπουμ θα μου πείτε. Γιατί στα δικά μου αυτιά το Dancing 2 θα ακούγεται λίγο σουρεαλιστικό. Δεν ξέρω. Πώς προέκυψε.
1: Είναι όντως.
3: Και στα δικά μας
0: σουρεαλιστικό. Και στα δικά σας σουρεαλιστικό. Πώς προέκυψε.
1: Έχει να κάνει με τις παγιωμένες καταστάσεις που αλλάζουν δύσκολα. Ναι. Δηλαδή ένα δόντι είναι χωμένο κάπου, δεν κουνιέται με τίποτα, δεν αλλάζει εύκολα, είναι σκληρό, είναι άκαμπτο και μένει εκεί. Ένα δόντι που χορεύει είναι κάτι...
0: Το οποίο αλλάζει...
1: Που μπορεί να αλλάξει.
0: Επαναστατεί.
1: Ακριβώς.
4: Μπορεί και να, να επαναστατεί, να τολμήσει άλλα, ουσιαστικά, να είναι διαφορετικό. Επίσης.
0: Δεν το είχα σκεφτεί καθόλου αυτό που είχε πάει το μυαλό μου, αλλά είναι πολύ ωραία σκέψη. Αν ο δίσκος αυτός ήταν ταινία, τι αισθητική θα είχε, ποια ταινία θα ήτανε?
2: Γρηγόρησε παρακαλώ. Μίλα μας.
4: Δεν μιλάει τόση ώρα.
2: Όχι, μα ναι, το
0: ήρθε ευκαιρία να μιλήσει ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης Λιώδης.
5: Φαντάζομαι κουστούριτσα κάτι. Το υπόγειο.
0: Ναι, αλλά δικαιολόγησε το, γιατί το λες αυτό?
5: Γιατί γίνεται συνέχεια χαμός. Mm-hmm. Σταμάτα για 2,5 ώρες.
0: Οπότε γίνεται χαμός και στο άλμπουμ. Πώς το λες αυτό?
5: Εντάξει, δεν ξέρω, να το ακούσετε.
0: Εγώ το έχω ακούσει.
4: Μα το έχει
0: και καλή ευκαιρία. Οπότε δίνεις. Ποιο τραγούδι του δίσκου σας αντιπροσωπεύει περισσότερο αυτή τη στιγμή? Μη μου πείτε όλα. Ξεχωρίστε ένα. Ο καθένας από ένα, τέλος πάντων.
1: Αυτό είναι προσωπικό. Τώρα για τον καθένα.
0: Προσωπικό δεν είναι.
3: Ξεκινάω με το Wolves.
5: Και εμένα αυτό μου αρέσει.
3: Είναι η πρώτη μου αγάπη όταν πρώτο μπήκα στην μπάντα. Ναι. Το πρώτο κομμάτι που έπαιξα με τα παιδιά. Mm-hmm. Και είχε έτυχε να είναι και αυτό που μου αρέσει πιο πολύ.
0: Ωραία. Αλεξάνδρα.
4: Το Dancing Tooth. Ουσιαστικά, ναι. Γιατί και οι στίχοι γράφτηκαν έτσι αρκετά προσωπικά. Mm-hmm. Οπότε πάνω σε μελωδίες και αυτά. Δηλαδή το δέσαμε όλοι μαζί. Αλλά ήταν και η πρώτη κάποια προσπάθεια που...
0: Τι έγραψε τους στίχους?
4: Εγώ τους έγραψα στο συγκεκριμένο τον
0: Για το συγκεκριμένο του. Λέω ναι.
4: Ναι, οπότε ήταν και και ένα challenge για μένα. Γιατί ήταν και αρκετά. Δηλαδή όταν άρχισε να χτίζεται το κομμάτι, ήταν και μια πρόκληση να αρχίσω να το δένω, το γρήγορο, το αργό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Οπότε όταν έγραφες τους στίχους ήταν η σκέψη σου αυτή που είπε πριν ο Παναγιώτης?
4: Όχι.
0: Για το... Όχι,
4: Όχι. Σιγά σιγά δηλαδή
1: έγινε... Δεν ήθελα να έχουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση και ο καθένας.
4: Ναι, δηλαδή αυτό δεν γεννήθηκε ότι σκέφτηκα, θα λέγεται Dancing Tooth. Ήταν όλο γενικά, είχε να κάνει με το χρόνο. Και μετά έρχεται μετά από καιρό ο Τσόπ και λέει Time to Lose. Δηλαδή έρχεται, είναι όλο...
0: Νίκο?
2: Εγώ θα πω το Same Loop. Ναι. Που είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Mm-hmm. Αυτό το σκέφτομαι εδώ καιρό τώρα. Το έχω συνειδητοποιήσει. Mm-hmm. Ναι, μου αρέσει πολύ γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να το ακούω και να συμμετέχω σε αυτό και σαν ακροατής. Είναι ο χώρος που έχει, είναι... δεν ξέρω. Μου δίνει και εμένα χώρο. Μου ανακαλύπτω άλλους χώρους μέσα.
1: Και για μένα το ίδιο. Το same loop και όλα σε αυτή την περίοδο νομίζω είναι αυτό που με αγγίζει περισσότερο.
4: Άτιμη. Ναι, ωραία.
1: Ναι. Και το πώς το παίζουμε ακουστικά κιόλας μου αρέσει πάρα πολύ. Το οποίο θα παίξουμε και τώρα κιόλας.
0: Αυτό θα έλεγα. Αυτό θα παίξουμε.
4: Όλες τυχαίες.
0: Όλες τυχαίες. Πάμε να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, σκεφτόμουν πριν, μάλλον τώρα σκεφτόμουν αυτό που είπε πριν ο Παναγιώτης ο Καπετανάκης, ότι μετά από τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο εγώ, κάθε φορά που μεταδίνω τραγούδι, λέω διαφορετική ιστορία για το ίδιο τραγούδι. Όλοι εμείς που ακούμε, νομίζουμε ότι γράφτηκε για μας. Ο καθένας από εμάς λέει, εντάξει, αυτό είναι για μένα. Οπότε νομίζω ότι αυτό μπορεί να ισχύει με το συγκεκριμένο. Εγώ λίγο, να σας πω, συγκινήθηκα, τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: και ίσως αυτό δείχνει και κατά πόσο σε εισαγωγικά πετυχημένο είναι ένα τραγούδι. Ναι. Το πόσο μπορεί να ταυτιστεί ο άλλος με αυτό.
0: Αυτό ισχύει όντως. Ποιο τραγούδι, ποιο κομμάτι ήταν πιο δύσκολο να ολοκληρωθεί? Υπήρξε κάποιο που σας ζόρισε για κάποιο λόγο στο συγκεκριμένο άλμπουμ?
2: Στα Σκαριά έχουμε τώρα δύο κομμάτια. Ναι. Το ένα από τα δύο λίγο μαζορίζει. Απλά μερικά κομμάτια θέλουν λίγο χρόνο παραπάνω.
0: Ναι.
2: Μερικά σου βγαίνουν πιο εύκολα.
0: Βγαίνουν πιο εύκολα, ναι.
2: Μερικά θέλουν λίγο να τα ζορίσεις λίγο παραπάνω.
3: Στο δίσκο το συγκεκριμένο, εγώ θα πω το Storm.
0: Ναι.
3: Είναι το πιο δύσκολο. Για μένα τουλάχιστον. Δηλαδή έπρεπε να παλέψω πολύ για να γράψουμε ξανά φωνές, γιατί ξέρεις. Για να βγει όπως εγώ το άκουσα στο κεφάλι μου. Και ήταν δύσκολο.
1: Ήταν και ένα τραγούδι που το φέραμε κατευθείαν στην ηχογράφηση. Δηλαδή δεν το είχαμε προβάρει ποτέ.
2: Ποτέ, ναι.
1: Και πάμε την ιδέα με τον Νίκο και λέμε πάμε να το γράψουμε.
0: Γιατί κατευθείαν. Αυτό?
1: Απλά μας ήρθε η ιδέα κατά τη διαδικασία της ηχογράφησης.
3: Και είχαμε και χρόνο στο στούντιο. Οπότε...
0: Ναι, εντάξει, πρακτικά.
3: Κάναμε δηλαδή πειραματιστήκαμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Για... Α, ναι, ένα τραγούδι που μπορεί να σε ζορίσει δεν είναι αρνητικό αυτό.
3: Όχι, όχι, όχι, είναι... όχι.
0: Το αντίθετο είναι, εγώ γι' αυτό το ρωτάω.
4: Τόσο ωραίο και έκπληξη, γιατί και για μας ήταν. Δηλαδή και εγώ που το άκουσα ήταν και πάλι άλλος ήχος. Και είπα. Που εμένα είμαι πολύ κοντά κι εγώ σε αυτόν τον ήχο, δηλαδή στα ακούσματά μου. Και ήταν όλη η διαδικασία. Μια έκπληξη βασικά αυτό το κομμάτι.
0: Νιώθω επίσης ότι η μουσική σας είναι φτιαγμένη περισσότερο για τη σκηνή παρά για streaming. Λα κάνω λάθος?
3: Για μένα όχι, δεν κάνεις λάθος.
0: Όχι ότι το streaming είναι κακό. Τεχνητή νοήμωση είναι δαίμονας. Αλλά νομίζω ότι είστε μια μπάντα που είστε φτιαγμένοι πιο πολύ για βγάζετε αυτό το vibe και αυτή την αίσθηση απέναντι στο κοινό που είναι... είστε... Κάνω λάθος? Κάτι σκέφτεται ο Παναγιώτης. Θέλει να απαντήσει πάνω σε αυτό.
4: Όχι, είναι διαφορετικές απλά ενέργειες ουσιαστικά. Πάνω στη σκηνή είμαστε κάτι άλλο. Στο στούντιο είμαστε κάτι άλλο. Στο ακουστικό είμαστε κάτι άλλο. Που, ναι, δεν ξέρω αν είναι κάτι περισσότερο. Σίγουρα κάποιος που έχει ακούσει μόνο το δίσκο δεν καταλαβαίνει αυτό που μετά πάει και βλέπει. Δηλαδή ότι... είναι τόσο alive αυτό που βλέπει, τόση ενέργεια με το πνευστά και δύο drummers. Γίνεται δηλαδή, είναι όντως ένα
0: delirio.
4: Πάνω στη σκηνή που, ναι, στο στούντιο είναι πιο η αρχική μορφή, ας πούμε, του πράγματος και στο live είναι πώς μπορεί να μας βγει και να εξελιχθεί και μέσα σε όλα.
0: Θέλω να το πω στα live και να ρωτήσω αυτό. Υπάρχει κάτι, συμβαίνει κάτι πάνω μεταξύ σας στη σκηνή που δεν φαίνεται στον κόσμο?
2: Πολλά.
0: Ναι, εντάξει, θέλω να πω σαν ενέργεια, πώς συνονοείστε, δεν ξέρω, πώς είναι κάτι που μπορείτε να το μοιραστείτε? Όχι. Okay.
1: Είναι και θέμα τριβής αυτό. Δηλαδή όσο πιο κοντά έρχεσαι με τον άλλον δεν χρειάζεται ούτε να μιλήσεις, απλά καταλαβαίνεις τι πάει.
0: Ναι.
4: Μα και εμείς με τα live και τα live καταλάβαμε πώς είμαστε πάνω εκεί. Εγώ, ας πούμε, μια άλλη τελείως διαφορετική περσόνα. Εγώ είμαι αρχιτέκτονας και δουλεύω κάθε μέρα στη γραφείο 8 ώρες.
0: Ναι.
4: Οπότε ξαφνικά στη σκηνή και στις πρόβες είμαι πιο σοβαρή, ας πούμε, και στη σκηνή τελείως. Δηλαδή είπα, με τράβηξαν όλοι, ας πούμε.
0: Ωραία.
4: Και έγινε αυτό.
0: Υπάρχει κάτι απρόβλεπτο που έχει συμβεί σε live?
4: Να μην ακούμε τίποτα.
3: Ναι, να μην...
1: Εντάξει, από τεχνικά προβλήματα σίγουρα.
4: Ναι, εντάξει.
0: Κάτι
4: ναι.
0: Με το κοινό, κάτι μεταξύ σα. Όχι εντάξει, τεχνικά
1: γενικά
0: προβλήματα.
1: Μας αρέσει να ανεβάζουμε και φίλους πάνω στις συναυλίες. Που ποτέ δεν το έχουμε προβάρει. Οπότε είναι κάτι στιγμής, είναι αυτό σχεδιαστικό και πηγαίνει μόνο του.
0: Να περιμένουμε δηλαδή για κάτι τέτοιο στο live που έρχεται. Ποιος ξέρει. Εδώ στην.
3: Σίγουρα έχουμε τους Παρανοέ μαζί μας που ανοίγουν τη συναυλία.
0: Ωραία.
4: Από εκεί θα γίνει.
0: Πριν πάμε εκεί, θέλω να μου πείτε, να πούμε, είστε 8 κανονικά πάνω στη σκηνή. Τώρα είστε λιγότεροι. Θέλετε να μου αναφέρετε λίγο τα ονόματα των ανθρώπων που δεν είναι εδώ σήμερα?
3: Βέβαια.
0: Ωραία.
3: Ο Θάνος ο Τσακλιτζίδης παίζει σαξόφωνο. Στην ηχογράφηση παίζει και βαρύτονο σαξόφωνο. Στο live παίζει τενόρο. ο Αλέξανδρος ο Μακατσέλος που παίζει τύμπανα. Και για κάποιο λόγο. Α, ο Θωμάς Κοστούλας. Για κάποιο λόγο δεν μου έρχονταν να το επίθετο Θωμά. Ο οποίος και αυτός παίζει τύμπανα. Και. Κυρίως. Ναι, και κρουστά. Και κυρίως ηλεκτρονικά τύμπανα.
0: Τώρα ξέρω ότι θα μου απαντήσετε, αλλά ήθελα να ρωτήσω πώς παίρνονται οι αποφάσεις σε μια μπάντα με τόσα άτομα. Μάλλον όλοι μαζί, θα μου πείτε.
4: Με διάλογο, υπομονή.
0: Υπάρχει κάποιος καπετάνιος, αρχηγός.
3: Νομίζω. Με rotation πάει αυτό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή ξεκίνησε με το
4: κάπτεν. Ναι, στην αρχή υπήρχε ο κάπτεν. Είναι ο κάπτεν.
3: Αλλά μετά ξέρεις άλλες θάλασσες, άλλα νερά. Άλλες
4: είναι και πόσο ο κάπτεν το άφησε να συμβεί ουσιαστικά. Γιατί στην αρχή όντως μας μάζεψε ο Παναγιώτης και ήθελε να κάνουμε όλοι μαζί.
3: Κάτι. Την πάντα.
4: Κάτι, ναι.
0: Ναι.
4: Αλλά μετά σιγά σιγά.
2: Επαναστατήσαμε και.
3: Ρεσάλτο.
2: Να κάνουμε τα δικά μας με τον Γρηγόριο.
0: Πείτε μου μουσικούς που σας έχουν επηρεάσει στον ήχο σας.
4: Τώρα
3: ο έλα, καθένας θα πούμε σας... τώρα, άντε πάμε, έλα. Ο καθένας σας πει.
5: Άρα έχει... την άλλο μια μεγάλη ιστορία. Δεν νομίζω
4: να το
0: αλήθεια.
5: Εκπομπή.
0: Αλήθεια.
3: Εγώ θα πω.
0: Εντάξει, από έναν.
3: Έναν, θα πω τον Διάντζελο, ορίστε.
0: Παναγιώτη, Γρηγόρη, παιδιά.
5: Εμένα μου αρέσουν πολύ οι τρύπες.
0: Θα ακούσουμε διαφορετικά πράγματα, γι' αυτό σας ρωτάω. Έχει ενδιαφέρον.
1: Με τόσα άτομα, τόσες διαφορετικές ηλικίες.
0: Ναι. Που νομίζω ότι αυτό είναι και η ταυτότητα τη μπάντα, αλλά οκ. Okay.
2: Ο καθένας έχει δικό του υπόβαθρο. Και
0: αυτό είναι τέλειο όμως, γι' αυτό και είναι η κάπτεν.
4: Α πούμε, εγώ, Ερίκα Μπαντού, Λόριν Χιλ. Ήταν βασική.
0: Λόριν Χιλ το είχα σκεφτεί. Δεν ξέρω.
4: Ναι, βασική. Έιμι Γουάινχαους.
3: Ακόμα και ο Πετρελούκας Χαλκιάς είναι για μένα. Εγώ αυτό το φέρνω.
0: Εννοείται. Ναι, το φέρνεις εδώ.
3: Θέλω, δεν θέλω.
1: Και ακούγεται κιόλας. Και είναι και ωραίο το πώς ο καθένας το κάνει δικό του όλο αυτό.
0: Ναι. Γι' αυτό το ρώτησα, γιατί είμαι σίγουρη ότι ο καθένας παίρνει στοιχεία από τον καλλιτέχνη που αγαπάει, θαυμάζει και το φέρνει μέσα στη μπάντα μουσικά.
3: Και για αυτό που είπες περί Ιρλανδικών επιρροών, η αρχική ιδέα για το Time to Lose είχε μια φλογέρα.
0: Ναι.
3: Και μετά αυτό που έπαιζε φλογέρα, το πήρε και το έκανε και ο Μπαγλαμάς. Κάπως έτσι θέλω να πω ότι είναι και το ρεμπέτικο μέσα σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
4: Καλά, ναι.
3: Και
4: ναι,
3: λόγω
4: ναι.
3: οργάνου βέβαια, αλλά και λόγω των καταβολών μας των μουσικών.
4: Και των συνάξεων.
3: Και των συνάξεων.
4: Συνάξεων, να μου μιλιά.
0: Τι θα ακούσουμε τώρα?
4: Το
3: government.
4: Το government.
3: Don't bet your life on the government.
4: Το οποίο δεν είναι στο CD, στο album,
0: αλλά
4: το παίζουμε στα live.
0: Και... γιατί δεν είναι στο album?
3: Γιατί δεν είχε γραφτεί τότε.
0: Δεν είχε γραφτεί ακόμα. Ωραία, το παίζετε στα live. Okay, πάμε να το ακούσουμε.

0: Ποιος έγραψε αυτά τα σοφά λόγια στο τραγούδι? Ο Νίκος.
1: Ναι.
0: Και κάποιος, κάπου σοφά λέει σε ένα σημείο: μην στοιχηματίζεις τη ζωή σου και για κανέναν, έτσι, όχι μόνο για την κυβέρνηση.
1: Ναι. Αυτό είναι ό,τι κατεβάσει στιγμή. Είναι τα λόγια της στιγμής αυτά. Δεν είναι γραμμένα. Ναι.
0: Ποιο, υπάρχει κάποιο τραγούδι που σας διαλύει με την καλή έννοια, συσταγωγικά, ενεργειακά πάνω στη σκηνή? Τα δίνετε όλα. Ναι, δηλαδή.
1: Να θέλουμε να πέσουμε κάτω. Εγώ έτσι το μεταφράζω.
0: Ναι. Που τα δίνετε όλα πάνω στη σκηνή και μετά.
2: Μάλλον αυτό έχει να κάνει και με τη μέρα και με τη διάθεση και το που θα βγει στον καθένα.
0: Και με το κοινό, μάλλον με ποιους έχετε από κάτω.
3: Συνήθως το πρώτο κομμάτι. Και μετά πρέπει απλά να παίξουμε το υπόλοιπο
0: πιο down to earth.
4: Ρε, εσύ διαλύσει το πρώτο κομμάτι. Άντε, δεν στο είχα.
3: Κατευθείαν.
0: Okay.
1: Το Reality Bites θα πω.
4: Ναι, Reality Bites.
0: Υπάρχει κάποιο live που δεν έχετε ξεχάσει μέχρι τώρα?
3: Κανένα δεν έχουμε ξεχάσει.
2: Για μένα σίγουρα το πρώτο που ήταν πολύ έντονο και ήταν ακριβώς μετά τη πίεση που φάγαμε από τις καραντίνες. Οπότε ήταν.
4: Στην Ιφανέτ.
2: Στην Ιφανέτ.
4: Ήταν το πρώτο καταπληκτικό live.
2: Νομίζω είναι και από τα καλύτερα που έχω παίξει ποτέ.
0: Άρα υπάρχει ένα.
1: Τρομερό live.
0: Είναι και το timing.
4: Ήταν πριν μπεις, αλλά ήσουν ήδη. Έπαιζε, α πούμε. Έκανα opening act. Ναι,
1: κάναμε.
4: Και opening act και στα κομμάτια. Και στο Strange και στο.
0: Υπάρχει κάποιο κομμάτι που γεννήθηκε από jam? Δηλαδή που γεννήθηκε έτσι.
4: Πολλά.
2: Όλα τα κομμάτια έχουν μεγάλη δόση.
0: Ναι, δεν το περίμενα. Ναι.
2: Υπάρχουν οι βασικές ιδέες, αλλά μετά υπάρχει πάντα jam.
0: Υπάρχει. Πάμε στο live λοιπόν 12 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου. Τι να περιμένουμε?
1: Ούριο άνεμο.
0: Ούριο άνεμο.
1: Ούριο άνεμο.
2: Καλά, για μας σίγουρα είναι μεγάλο βήμα. Δηλαδή είναι μεγάλος χώρος, δεν έχουμε ξανακάνει κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Το θέατρο είναι από τα αγαπημένα μας.
4: Ναι, πολύ ωραίο χώρος έξω.
0: Πολύ ωραία ενέργεια.
1: Ναι, εσύ.
4: Οι άνθρωποι μας όλοι, δηλαδή, οι Παραναουέ, θα το ξαναπούμε,
0: δηλαδή,
4: ναι, δηλαδή όνειρο.
2: Πούμε τους Παραναουέ, ήμασταν πολλά χρόνια οι διπλανές πόρτες, δηλαδή το στούντιο το δικό μας με το στούντιο των Παραναουέ ήταν απέναντι, οπότε υπήρχε αλληλεπίδραση τουλάχιστον μια δεκαετία.
0: Ναι. Θα είναι ένα διαφορετικό σετ, έχει κάτι διαφορετικό από αυτά που σας έχουν ζητήσει όλοι αυτοί που σας ακολουθούν στα live σας?
2: Υπάρχουν και καινούργια τραγούδια, τα αλλά ακόμη είμαστε στη φάση που παρουσιάζουμε το δίσκο. Δηλαδή και ανοίγει συνέχεια. Δηλαδή είναι πολύ πρόσφατο. Και θα έχουμε και βινίλιο αυτή τη φορά μαζί μας.
0: Το βινίλιο είναι εξαιρετικό και το εξώφυλλο στο βινίλιο είναι φανταστικό.
2: Ναι, το οποίο έχει κάνει ο Πέτρος Βούλγαρης, ο οποίος είναι καταπληκτικό καλλιτέχνη.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο το βινίλιο.
4: Ναι, και με την. Τη Fine Records.
1: Και τη Fine.
0: Με μα.
4: Ευχαριστούμε. Δεν θα γινόταν όλο αυτό χωρίς τη δισκογραφική και την πίστη σε εμάς και την βοήθεια. Δεν είναι.
0: Σχέδια μετά. Και πείτε μου.
4: Καλοκαίρι.
0: Περιμένουμε. Καλοκαιράκι.
1: Καλοκαίρι έχουμε πολλά παίξηματα. Διάφορα φεστιβάλ ανά την Ελλάδα.
0: Αυτό σας αρέσει?
4: Πάρα πολύ.
0: Η περιοδία, το να είσαι σε διαφορετικά μέρη στην Ελλάδα για τα live και όλα αυτά.
4: Ναι, υπηρετικά, ναι,
0: είστε
4: νησιά, βουνά.
0: Είστε για έξω.
2: Περιμένω αυτή τη στιγμή πολύ καιρό πολύ που καιρό. Θα έρθει. Ναι.
1: Και για μένα είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που θα συμβεί, οπότε δεν ξέρω, το περιμένω.
4: Ναι, και εγώ, και για μένα.
1: Έτσι, με πολλή αγωνία.
0: Και, ωραία. Ναι. Θα ακούσουμε κάτι ακόμα πριν κλείσουμε. Παίζει να ακούσουμε κάτι ακόμα.
1: Να βάλουμε το τραγούδι ή να κάνουμε κάτι.
0: Τι να ακούσουμε τον Dancing Tooth.
3: Να μπορούμε να ακούσουμε.
0: Να ακούσουμε τον Dancing Tooth.
1: Ναι, κρίμα θα ήταν. Να ακούσουμε και κάτι από το δίσκο. Ναι.
0: Σωστά. Ας ακούσουμε τον Dancing Tooth. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
4: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήσασταν καλεσμένοι στην εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Εγώ είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Μας ακούνε από το ραδιόφωνο του 958 της ΕΡΤ3 αλλά και από την πλατφόρμα της ΕΡΤ.gr. Θα έχουν όλη τη δυνατότητα να ακούσουν το live και μετά.
1: Α, ωραία.
0: Φυσικά.
1: Θα μοιραστούμε.
0: Εννοείται. Ραντεβού στο Θέατρο Κήπου 12 Ιουνίου. Κάπτεν. Και οι 8.
1: Φέρτε όποιον μπορείτε.
0: Θα έρθει.
1: Φέρτε τις φίλες σας και τους φίλους σας και τα φίλα.
0: Ευχαριστώ τη Fine Records.
1: Και τους εχθρούς σας. Για να τους πούμε
0: Dancing Tooth. Πάμε να ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ των Captain.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 27 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Βασιλικό Θέατρο συνεχίζεται ο θεατρικός μονόλογος με την Έννα Μεντή «Μία ζωή». Ο μονόλογος μιας μοδίστρας σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια. Ένα ταξίδι από το χθες έως το σήμερα.

με μια ιστορία φοροτιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής. Τελευταίες παραστάσεις για την παράσταση «Υπής Μέτα» στο καφενείο Πρίγκιπος. Η παράσταση μετατρέπει την αριστοφανική κωμωδία σε ένα αιχμηρό σχόλιο για την εξουσία, την πολιτική χειραγώγηση, τα προεκλογικά παιχνίδια και τον φαύλο κύκλο της ανάδειξης του χειρότερου μέσα από ένα σκηνικό κόσμο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Στην αυλή του Goethe Institute Θεσσαλονίκη προβάλλεται η ατμοσφαιρική ταινία Soul Kitchen του Φατίχ Ακίν. Για τον Ζήνο Καζαντζάκη, τον Ελληνογερμανό ιδιοκτήτη ενός τριτοκλασσάτου εστιατορίου στο Αμβούργο, όλα πάνε στραβά. Η κοπέλα του βρίσκει δουλειά στη Σαγκάη, τον γκουρμέ μενού του καινούριου σεφ διώχνει τους λιγοστούς του πελάτες, ενώ αναγκάζεται να προσλάβει τον υποπεριοριστικούς όρους αδερφό του ως μάνατζερ. Ένα γερό λουμπάγκο είναι το μόνο που του λείπει. Είσοδος ελεύθερη. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τη μουσική παράσταση «Τα άστεγα» του Νίκου Πλατήραχου, υπό τη μουσική διεύθυνση του Αναστάσιου Σημεωνίδη και με αφήγηση από τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη. Η παράσταση ενώνει το αμερικανικό ragtime με το ελληνικό ρεμπέτικο σε μια ιδιαίτερη μουσική συνάντηση της Νέας Ορλεάνης με τον Πειραιά. Εγκαίνια στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ισλαχανέ για την έκθεση «Φως στην Αυλή, η Αυλή με τις Ιστορίες». Μια εικαστική διαδρομή που γεννήθηκε μέσα από τις μνήμες, την προσωπική έκφραση και την αισθητική καλλιέργεια. Πρόκειται για μια συνεργασία των 5ου, 12ου και 14ου Νηπιαγωγείου Σικαιών, του ζωγράφου Νίκου Ζάρα και του 3ου Καπή Ανοπόλης και του 5ου Καπή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στις Ζώγια στις 7, η Λέσχη Ανάγνωση στις ΕΡ3 μας καλεί σε συνάντηση με θέμα «Γνωρίζουμε το φωτορεπορτάζ και τους φωτορεπόρτερ». Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, επίτηδες, σας άφησα να ακούσετε δύο κομμάτια, έστω και αν ο Γιώργος Λιάκης τα έδεσε μαζί με τόσο αριστοτεχνικό τρόπο που μπορεί και να μην το καταλάβατε. Επίσης, ωστόσο, επίτηδες, εγώ σας άφησα να ακούσετε τα κομμάτια πριν μιλήσω, για να μην τα σπάσω στη μέση. Και αυτό γιατί ξέρουμε το πόσο αγαπάει το πιάνο του Τζον Μπατίστ, ξέρουμε το πόσο αγαπάει τη μαύρη μουσική ο Τζον Μπατίστ, ξέρουμε πόσο αγαπάει την κλασική μουσική ο Τζον Μπατίστ. Τους τελευταίους μήνες μας έχει δώσει να το καταλάβουμε ξανά και ξανά, και μάλιστα με εξαιρετικό τρόπο. Και βέβαια με Τζον Μπατίστ έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Γιώργος Λιάκης στη ρύθμιση και τη φροντίδα του ήχου, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα. Σε λίγες ημέρες από τώρα θα κυκλοφορήσει το Black Mozart από τον Τζον Μπατίστ, το δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Μπατίστ Piano Series, το οποίο εγγενίασε πριν από μερικούς μήνες με το αντίστοιχο δίσκο αφιερωμένο στον Μπετόβεν. Τώρα, όπως ακούω εγώ αυτά τα δύο πρώτα σίγγλ, θεωρώ ότι το πείραγμα που έχει κάνει στον Μότσαρτ θα είναι μάλλον αρκετά πιο επιτυχημένο από το πώς σκάλισε τον Μπετόβεν πριν από λίγο καιρό. Το τρίτο και το τέταρτο μέρος της σειράς θα κυκλοφορήσουν αργότερα μέσα στη χρονιά, και εκεί λίγο πιο πολύ στα μονοπάτια στα οποία έχουμε συνηθίσει τον Τζον Μπατίστ. Στο τρίτο και το τέταρτο μέρος θα καταπιαστεί με τον Thelonious Monk. Όπως και να έχει, μέσα από το επερχόμενο Black Mozart του Τζον Μπατίστ, εμείς ξεκινήσαμε με έναν τρόπο, μάλλον με δύο διαφορετικούς τρόπους, με τους οποίους πειράζει ο ίδιος την πασίγνωστη Αλατούρκα. Έχουμε πολλά να πούμε στην σημερινή εκπομπή. Ούτως ή άλλως σας έχω πει ήδη από χθες ότι έχω αλλάξει την σειρά των εκπομπών, τη σειρά των θεμάτων αυτή την εβδομάδα, και θα σας πω, εν μέρει σας έχω πει ήδη βέβαια τις προηγούμενες ημέρες γιατί, θα σας πω τα επίσης επόμενα γιατί στην πορεία της σημερινής εκπομπής. Προς το παρόν, ας περάσουμε στον Youssef Days, ο οποίος κυκλοφορεί ένα διπλό σίγγλ στο οποίο μπλέκει ο ίδιος μεταξύ τους δύο δικά του βέβαια κομμάτια, τα οποία τα έχουμε ακούσει τα περασμένα χρόνια και από στούντιο ηχογραφήσεις, αλλά και από τις ζωντανές εμφανίσεις που έκανε ο ίδιος στην Ιαπωνία. Ας ακούσουμε λοιπόν μαζί το Chicago Avenue μαζί με το Love Letter του Salvador.

Και να λοιπόν έτσι μερικές φορές πώς τα φέρνουν οι συμπτώσεις, ο χρόνος και η ζωή. Και εκεί που είχαμε στο μυαλό μας ότι σιγά σιγά ερχόταν η μέρα που θα γιορτάσουμε έτσι όλοι και όλες μαζί τα 100 χρόνια από την γέννηση του Miles Davis, μαθαίνουμε πως μία μέρα νωρίτερα, βέβαια εμείς το μαθαίνουμε την ίδια μέρα με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Miles Davis, ότι έφυγε από τη ζωή ίσως ο τελευταίος έτσι των πολύ πολύ μεγάλων της χρυσής εποχής της jazz και της hard bop, τους ανθρώπους που δραστηριοποιήθηκαν εκεί, ξεκίνησαν, δραστηριοποιούνται από την δεκαετία του 50 και κυρίως τη δεκαετία του 60, και βέβαια αναφέρομαι στον Sonny Rollins, ο Sonny Rollins ο οποίος γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 1930 και άφησε την τελευταία του πνοή πριν από λίγες μέρες, πριν από δύο ημέρες, στις 25 Μαΐου του 2026. Οι δυο τους ωστόσο συνδέονται και πέρα έτσι από αυτές τις χρονικές συμπτώσεις. Οι Sonny Rollins και Miles Davis δεν συνεργάστηκαν πολλές φορές στην καριέρα τους, αλλά οι στιγμές στις οποίες συνεργάστηκαν έχουν μείνει στην ιστορία. Κυρίως έχει μείνει στην ιστορία εκείνος ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει το 1954, το Miles Davis, with Sonny Rollins, όπου σκεφτείτε τώρα εδώ τι γίνεται. Ο Miles Davis, όντας ήδη φτασμένος έτσι και όνομα στον χώρο της jazz, διαλέγει τα άτομα τα οποία θα παρτίζουν το γκρουπ του και διαλέγει τον Sonny Rollins για να έρθει σαν σαξόφωνο, αλλά έτσι σε έναν σχετικά δεύτερο ρόλο, ας το πούμε, σαν όχι, δεν θα είναι αυτός ο πρωταγωνιστής, προφανώς ο πρωταγωνιστής του σχήματος θα είναι ο ίδιος ο Miles Davis. Να που όμως ο Sonny Rollins έχει τόσο μεγάλο ταλέντο και δουλεύει τόσο καλά και συστηματικά, που φτιάχνουν έναν δίσκο όπου 3 από τα 4 κομμάτια είναι συνθέσεις όχι του βασικού μέλους, όχι έτσι του πρώτου ονόματος. Ο δίσκος ονομάζεται Miles Davis with Sonny Rollins. Οι πιο γνωστές συνθέσεις του Sonny Rollins βρίσκονται μέσα σε αυτό τον δίσκο και μία από αυτές ακούσαμε εμείς μόλις τώρα τα προηγούμενα λεπτά. Το I Regin ή τέλος πάντων το Nigeria, η Νιγηρία δηλαδή, το όνομα της χώρας Νιγηρία, ανάποδα ήταν το κομμάτι το οποίο άνοιγε εκείνο τον δίσκο, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει σε μορφή όχι 12-inch αλλά 10-inch, δηλαδή ούτε ο γνωστός δίσκος που ξέρουμε, ούτε το μικρό 45, αλλά κάτι ενδιάμεσο σαν αυτό που θα ονομάζει με ίσως πλέον EP, κάπως έτσι ας το πούμε. Θέλω να ακούσουμε και τον Sonny Rollins μόνο του τώρα στην συνέχεια ή τέλος πάντων χωρίς τον Miles Davis. Το είναι Sentimental Mood, το έχουν παίξει βέβαια πάρα μα πάρα πολύ. Ας ακούσουμε πώς το προσέγγισε και ο ίδιος.

και θα σας κρατήσω για λίγα ακόμα λεπτάκια εκεί στην δεκαετία του 50. Θα πάμε στο τέλος της, βέβαια, καθώς, εντάξει, μπορούμε να κάνουμε μία αναφορά στα 100 χρόνια από την γέννηση του Miles Davis. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, έχουν υποθεί ούτως ή άλλως πάρα πολλά εδώ και πολλά πολλά χρόνια για τον ίδιο. Να πω ότι τον ξέρουμε στην πραγματικότητα και από την καλή και από την ανάποδη, ωστόσο δεν θα μπορούσα έτσι να το περάσω αυτό στο ντούκου. Θα ακούσουμε και λίγο Miles Davis χωρίς τον Sonny Rollins, όπως κάναμε και στον ανάποδο In a Sentimental Mood μόλις. Θα πάμε στο 1959 και στο Kind of Blue για να ακούσουμε και λίγο Miles Davis στο Blue and Green πριν συνεχίσουμε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το Σαγκεράτα Σάνι, αν το προφέρω σωστά, είναι ένα κομμάτι μέσα από το Χογκάρ, τον 10ο δίσκο των Τίνα Ρίβεν, το οποίο ωστόσο είναι ένα κομμάτι το που το έχουν βασίσει στην πραγματικότητα σε ένα παραδοσιακό τραγούδι από το Σουδάν, και εμείς τους ακούσαμε μόλις να το τραγουδάνε μαζί με την Σουλάφ ή Σουλάφα Έλιας, όπως είναι το ολόκληρο της όνομα, τραγουδίστρια και ουτίστρια από το Σουδάν. Το Χογκάρ λοιπόν, τον 10ο τους δίσκο έτσι και σημαδιακό, καθώς προφανώς και συμπληρώνουν έτσι έναν αρκετά ικανό αριθμό πλέον στην δισκογραφία, το κυκλοφόρησαν πριν από 2 και κάτι περίπου μήνες, πριν από λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες πέρασαν και από την χώρα μας στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας περιοδίας για την προώθηση του δίσκου, παγκόσμια πλην της Βόρειας Αμερικής, ωστόσο, γιατί νομίζω ότι το γνωρίζετε, έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο σαν δυτικός πολιτισμός να υπάρχουν συγκεκριμένες χώρες στον κόσμο που άμα είσαι από αυτή τη χώρα δεν μπορείς να ταξιδέψεις σε άλλες χώρες. Δεν έχει σημασία το ποιος είσαι και τι κάνεις, αρκεί πολύ απλά η καταγωγή σου, και κάποια από τα μέλη των Τίνα Ρίβεν είναι από χώρες που τους απαγορεύεται να ταξιδέψουν στην Βόρεια Αμερική. Έτσι λοιπόν και οι ίδιοι σαν συγκρότημα, σαν καλλιτέχνες, δεν μπορούν να προωθήσουν την δουλειά τους σε αυτό το μέρος του κόσμου. Θα πάμε σε αυτό το μέρος του κόσμου εμείς ωστόσο στην πορεία για να βρούμε εκεί τους Mesthetics και τον James Brandon Lewis. Έβγαλαν τον περασμένο Φεβρουάριο τον δεύτερο τους δίσκο του Deface The Currency. Ας τους ακούσουμε στο Clutch.

τα έχουμε ξαναπεί για τους Mesthetics και τον James Brandon Lewis, για το πώς είχαν εμφανιστεί από το πουθενά πριν από 1,5-2 χρόνια στην δισκογραφία, μπλέκοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο punk και jazz, και για το πώς κατάφεραν μέσα σε πολύ χρονικό διάστημα να κυκλοφορήσουν ένα δεύτερο δίσκο, στον οποίο μπορείς ταυτόχρονα και να θυμηθείς πολύ πολύ εύκολα ηχητικά το τι σου είχαν δώσει στην πρώτη τους δουλειά, αλλά ταυτόχρονα να ακούς και κάτι πάρα μα πάρα πολύ διαφορετικό. Όπως λένε και οι ίδιοι, όλα αυτά ζυμώθηκαν μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις, τις πολλές που έδωσαν τους τελευταίους 18 περίπου μήνες σε όλο τον κόσμο. Πέρασαν και από την Ευρώπη, δυστυχώς όχι από την Ελλάδα. Εγώ τους έπιασα κάπου πέρυσι στην Λουμπλιάνα. Ελπίζω πραγματικά να τους δούμε και στην χώρα μας πολύ πολύ σύντομα, γιατί σας υπόσχομαι πως κάτι τέτοιο σαν αυτό δεν το έχετε ξαναδεί. Τώρα δύο από τους τρεις Mesthetics επίσης γνωρίζουμε πως είναι η μισή φουγκάζη στην πραγματικότητα. Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε για τις 3 Ιουνίου στο Artbox Φαργκάνη μία προβολή, special προβολή, μία μόνο στην Θεσσαλονίκη, του ντοκιμαντέρ We Are Fugazi from Washington DC, το οποίο προβλήθηκε πριν από λίγες μέρες, special προβολή επίσης στην Αθήνα. Θα έρθει και εδώ στην πόλη μας στο Artbox Φαργκάνη την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Ας αλλάξουμε τώρα το κλίμα έτσι μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Ας περάσουμε στον Τζο Λοβάνο και το Paramount Quartet που έχει στήσει και μεθαύριο θα βγάλει τον δίσκο με τον ίδιο τίτλο από την γερμανική ECM. Ας τον ακούσουμε στο Congregation.

Τζο Λοβάνο, Paramount Quartet και Congregation. Και τώρα, πριν κλείσουμε την εκπομπή μας με τον Chris Potter και αυτή την μπάντα επαρχιακής πόλης που έχει φτιάξει για το Live with Ghosts Today, να σας πω πως αύριο θα είναι μια αρκετά πειραματική μηχανή αναζήτησης και όσον αφορά το υλικό, το μουσικό υλικό, αλλά και όσον αφορά τα θέματα που θα συζητήσουμε, καθώς θα βρίσκονται εδώ παιδιά από το Post Sonic Experiment, για να δούμε τι ετοιμάζουν και στα κοντά και το προσεχές χρονικό διάστημα. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα και για να τα πούν τα ίδια τα παιδιά αύριο, αλλά και σαν προτροπή για εσάς να αναζητήσετε το Post Sonic Experiment και να δείτε τι δουλειά κάνουν τα παιδιά αυτά. Για μένα, από τις πιο φρέσκες και ζωντανές ελπίδες για την διάδοση στην Θεσσαλονίκη, αυτό που ονομάζουμε έτσι και πολλές φορές το καταστούμε και απρόσιτο ως σύγχρονη μουσική. Περισσότερα λοιπόν με τα παιδιά από το Post Sonic Experiment αύριο. Προς το παρόν ακολουθεί η Δωρά Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Γιώργος Λιάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, όχι μόνος μου βέβαια, όπως σας είπα και πιο πριν, σας εύχομαι να έχετε μια καλή συνέχεια.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισέρ 3.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτό

0: Που γνωρίζει ότι δεν είναι εκτροφέα και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλου οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσει στου κηδεμόνε που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από του αρμόδιου κρατικού φορεί έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγεία, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα τη Λύση. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Animal.
1: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιοφόνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαββίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και από τα τάμπλετ, τους υπολογιστές και τα κινητά, από την πλατφόρμα της ΕΡΤ.com. Εκεί βρίσκονται για κάποιες παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 23 13 38 456. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια με χρώμα, τραγούδια που έχουν στους στίχους τους το μαύρο, το άσπρο, το κόκκινο, το μπλε και το θαλασσί, όλα αυτά τα χρώματα που έχουν εμπνεύσει στιχουργούς, συνθέτες και ερμηνευτές. Σήμερα είναι η πέμπτη εκπομπή, το πέμπτο επεισόδιο που θα ακούσουμε τέτοια τραγούδια. Οι προηγούμενες τέσσερις εκπομπές βρίσκονται στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟΜ για ακρόαση ή για επανακρόαση. Ξεκινήσαμε με την Μαύρη Νύχτα του Γιάννη Αγγελάκα, ένα τραγούδι στο οποίο συμμετέχει ερμηνευτικά ο Αργύρης Μπακυρτσής. Η Μαύρη Νύχτα βρίσκεται μέσα στη γελαστή ανηφόρα, που είναι κατά τη γνώμη μου ωραιότερος δίσκος που κυκλοφόρησε ο Γιάννης Αγγελάκας από την εποχή μετά τους επισκέπτες, και μπορεί να μην περιέχει κάποιο χρώμα στους στίχους της η Μαύρη Νύχτα, ωστόσο είναι ο τίτλος πολύ χαρακτηριστικός. Ακούσαμε τη Μαύρη Νύχτα, θα ακούσουμε τώρα και για τη Μαύρη Μέρα.

γυρίσω. Να βλέπω όλα τα χωριά. Και σε ένα γαλαξία κάπου

Μαύρη μέρα ακούσαμε από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη σε μουσική και στίχους του Σούλη Λιάκου. Και μιας και μιλάμε για ωραίους δίσκους που κυκλοφόρησαν λίγο μετά την αλλαγή της χιλιετίας, στο Μέσα μου βουνό βρίσκεται η Μαύρη μέρα και είναι ένας πραγματικά πολύ ωραίος δίσκος αυτός, όπως και η γελαστή ανηφόρα στην οποία αναφερθήκαμε λίγο πριν. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 η Σωτηρία Λεωνάρδο κυκλοφορεί το άλμπουμ που έχει τον τίτλο «Δεν έχω χρόνο μάτια μου». Εκεί βρίσκονται τα άσπρα μαύρα σκαλοπάτια.

ακούμε τραγούδια που έχουν στους στίχους τους κάποιο χρώμα. Ξεκινήσαμε από την αρχή της εκπομπής να ακούμε κάποια κομμάτια που αναφέρονται στο μαύρο. Ακούσαμε και τα άσπρα μαύρα σκαλοπάτια με τη φωνή της Σωτηρίας Λεωνάρδου. Η στίχη είναι του Γιώργου Λεκάκη στο συγκεκριμένο τραγούδι. Θα ακούσουμε τώρα και ένα κομμάτι σε μουσική και στίχους του Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ. Ντολτσενέρα είναι ο ιταλικός τίτλος του τραγουδιού. Ο Χρήστος Θηβαίος έχει διασκευάσει το κομμάτι αυτό στα ελληνικά, έχει γράψει και τους ελληνικούς στίχους. Μαύρο Μαργαριτάρι.

μαύρο μαργαριτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

αστάτευτη απ' το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και πρωτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

Κόκκινο ομφωλό φεγγάρι ακούσαμε από τον Χρήστο Θηβαίο σε μια Latin διασκευή από του Σαφορί Μακ. Συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια που αναφέρονται σε χρώματα. Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο. Ακούσαμε το κόκκινο θολό φεγγάρι. Θα ακούσουμε τώρα και το φεγγάρι είναι κόκκινο.

στην ταινία Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1955, πρωτακούστηκε από την φωνή της Σοφίας Βέμπο το «Φεγγάρι είναι κόκκινο», η μουσική και η στίχη είναι φυσικά του Μάνου Χατζηδάκη. Εμείς ακούσαμε το «Φεγγάρι είναι κόκκινο» από τον Ηλία Λιούγκο και θα πάμε τώρα στον δίσκο «Τα Λαϊκά Νύχτα Θανάτου», δίσκου του 1974, όπου ο Αντώνης Καλογιάννης τραγουδά Μίκη Θοδωράκη. Εκεί βρίσκεται ο Μαύρος Καβαλάρης.

Ο Μάνος Ελευθερίου έγραψε τους στίχους και ο Μίκης Θοδωράκης την μουσική στον Μαύρο Καβαλάρη που ακούσαμε μόλις από τον Αντώνη Καλογιάννη. Επιστρέφουμε στο άσπρο και σε κάτι λίγο πιο φωτεινό. Από το δρόμο του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου θα ακούσουμε «Η Μυρσίνη βάζει τ' άσπρα».

Άσπρο κρίνο στο Περβόλι και μεθά η γειτονιά. Ακούσαμε από τον Γιάννη Πουλόπουλο, από τον ιστορικό δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Στο ίδιο ύφος θα ακούσουμε σε ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη το θαλασσινό τριφύλι. Η μουσική είναι του Λίνου Κόκοτου, στο τραγούδι Ιρένα Κουμιώτη.

Μια φορά στα χίλια χρόνια, στου Πελάγου τα τελώνια, μέσα στα σκοτεινά τα φύκια, μέσα στα πράσινα χαλίκια, ακούσαμε από την Ρένα Κουμιώτη. Και μετά το θαλασσινό τριφύλι, θα ακούσουμε και για τη Χάντρα τη Θαλασσιά.

Άσπρα θα φορέσω, ρούχα γιορτινά. Ακούσαμε από τον Γιάννη Καλατζή σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού και στίχους του Πυθαγόρα. 13 περιπτώσεις ονομάζεται ο δίσκος που βρίσκεται το συγκεκριμένο τραγούδι που μας έρχεται από το

on συνοικισμών. Πρώτο βρίσκονται τα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, που είναι ένα τραγούδι που δεν γινόταν να λείπει από μια τέτοια εκπομπή με τραγούδια με χρώματα. Ο Δήμος Μούτσης έχει γράψει τη μουσική, ο Γιάννης λογοθέτης τους στίχους. Η Βίκη Μοσχολιού πρώτο ηχογράφησε τα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, τα οποία εμείς ακούσαμε από την φωνή της Λιζέτας Νικολάου. Θα ακούσουμε όμως από τη Βίκη Μοσχολιού το «Πήρα από τη νιώτη χρώματα».

φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, μια εκπομπή αφιερωμένη σε τραγούδια με χρώματα, και θα κλείσουμε με το ένα αμάξι με δύο άλογα και τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Θα ακολουθήσει άλλη μία τέτοια εκπομπή με χρώμα την επόμενη εβδομάδα. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σαβίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Θα είμαστε ξανά αύριο το απόγευμα μαζί. Καλή συνέχεια.

0: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
1: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Τισερ 3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε το τραγούδι του Franz Schubert «Auf dem Wasser zu singen», τραγουδώντας πάνω στο νερό, από τη σοπράνο Έλλη Άμελιν και τον πιανίστα Ρούντολφ Γιάνσεν. Το «Auf dem Wasser zu singen» είναι γραμμένο πάνω σε ποίημα του Friedrich Leopold zu Stolberg και περιγράφει μια βόλτα με βάρκα πάνω σε ήρεμα νερά, όπου η φύση, το φως και η κίνηση του νερού γίνονται σύμβολα του περάσματος του χρόνου και της φευγαλαίας ομορφιάς της ζωής. Το πιο ξεχωριστό στοιχείο του έργου είναι ότι το πιάνο δεν συνοδεύει απλώς τη φωνή, αλλά με τις συνεχείς σχηματιστές κινήσεις του δημιουργεί την αίσθηση ότι η μουσική ίδια επιπλέει πάνω στο νερό, ενώ κάτω από τη γαλήνη κρύβεται μια λεπτή μελαγχολία για όσα χάνονται πριν προλάβουμε να τα κρατήσουμε. Φίλοι μου, γεια σας. Είμαστε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και στη φροντίδα του ήχου σήμερα έχουμε στην παρέα μας τον Κώστα Σαββίδη. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook στη σελίδα «Ώρα για κλασικές συναντήσεις» για να μαθαίνετε τα νέα της εκπομπής μας. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από την επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής ραδιοφωνίας ΕΡΤΕΚΟ. Το κουαρτέτο εν χόρδο νούμερο 12 σε φα μίζωνα του Άντωνι Ντβόρζακ, γνωστό ως αμερικάνικο κουαρτέτο, γράφτηκε το 1893 όταν ο συνθέτης ζούσε

στην Αμερική και ένιωθε γοητευμένος από τους νέους ήχους που ανακάλυπτε εκεί. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι πολλοί ακροατές πίστεψαν ότι ο Dvorak είχε κρύψει μέσα στο έργο αφροαμερικανικές spiritual μελωδίες και ινδιάνικα μοτίβα, προκαλώντας τότε μεγάλη συζήτηση για το αν η αμερικανική μουσική μπορούσε να αποκτήσει δική της ταυτότητα μέσα από πολιτισμούς που η επίσημη κοινωνία συχνά περιθωροποιούσε. Ο ίδιος βέβαια δεν αντέγραψε αυτούσιες μελωδίες, αλλά απορρόφησε την ατμόσφαιρα και το ρυθμό τους τόσο φυσικά, ώστε το έργο να ακούγεται σαν νοσταλγία για μια πατρίδα που τελικά δεν ήταν καν δική του. Σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος του κουαρτέτου, Lento, από το Emerson String Quartet.

Ο Καρλ Φον Ντίτερσντορφ, 1739-1799, ήταν αυστριακός συνθέτης και βιολιστής. Αν και το κονσέρτο του για άρπα και ορχήστρα σε λαμίζω να είναι το αγαπημένο των φίλων της άρπα σε όλο τον κόσμο, γεγονός παραμένει ότι ο Ντίτερσντορφ δεν συνέθεσε ποτέ ένα πρωτότυπο κονσέρτο για άρπα. Αυτό το πολύ ελκυστικό έργο είναι μια μεταγραφή από τον ίδιο το συνθέτη ενός από τα 5 κονσέρτα του για τσέμπαλο. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, την αρπίστρια. Μαρίσα Ρόμπλε συνοδεύει ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αχρών και διευθύνει η Αϊώνα Μπράουν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η τελευταία συμφωνία του Μότσαρτ, γνωστή ως Συμφωνία του Διός, ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1788 σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του συνθέτη. Εκείνη την εποχή ο Μότσαρτ αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, πτώσεις στη δημόσια απήχησή του και τον πόνο από τον θάνατο της μικρής του κόρης. Παρ' όλα αυτά, το 1788 υπήρξε εξαιρετικά παραγωγική χρονιά, καθώς συνέθεσε περίπου 30 νέα έργα. Τον Ιούνιο ξεκίνησε να γράφει τις τρεις τελευταίες του συμφωνίες, ολοκληρώνοντάς τες μέσα σε 2 μήνες. Η Συμφωνία του Διός ήταν η τελευταία και κορυφαία αυτής της τριλογίας. Σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας του Διός, Andante Cantabile. Τους English Baroque Soloists διευθύνει ο John Elliot Gardiner.

Η Γκουεντολίν είναι μια όπερα σε δύο πράξεις του Γάλλου συνθέτη Εμμανουέλ Σαμπριέ σε λιμπρέτο του Κατούλ Μεντές. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο Λαμονέ στις Βρυξέλλες στις 10 Απριλίου του 1886. Η Γκουεντολίν ήταν η προσπάθεια του Σαμπριέ να γράψει μια σοβαρή όπερα στο ύφος του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Ας ακούσουμε σήμερα την ουβερτούρα της όπερας από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης και μαέστρο τον Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Οι δύο σερενάτες ανήκουν στα πρώτα μεγάλα ορχιστρικά έργα του Johannes Brahms και οι δύο χρονολογούνται μετά το θάνατο του Robert Schumann το 1856, όταν ο Brahms διέμενε στο Detmold και είχε πρόσβαση σε ορχήστρα. Εμπνευσμένες από την παράδοση της κλασικής σερενάτας, δηλαδή μουσικής γραμμένης αρχικά για βραδινή ψυχαγωγία, συνδυάζουν κομψότητα και παστοράλ ατμόσφαιρα, ενώ ταυτόχρονα δείχνουν την προσπάθεια του νεαρού Brahms να βρει τη δική του συμφωνική φωνή υπό τη βαριά σκιά του Μπετόβεν. Εμείς θα ακούσουμε σήμερα από τη σερενάτα νούμερο 2 σε La ύφεση μείζωνα, το 5ο μέρος Rondo Allegro, από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Claudio Abbado.

Θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το έργο Dansó νούμερο 2 του Αρτούρο Μάρκες, φυσικά από την ορχήστρα νέων Σιμών Μπολίβαρ της Βενεζουέλας και μαέστρο τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαβίδη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τη

0: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: have a dream today.
1: I have a dream.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
2: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow. Only one.
2: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Τετάρτη 27 Μαΐου του 2026 δείχνει σήμερα το ημερολόγιο. Να είμαστε εδώ μετά από την όλη ημέρη άδεια, φίλες και φίλοι, για να συνεχίσουμε και να δούμε τι συνέβη μέχρι σήμερα στον κόσμο, μέχρι και αυτή την ώρα τουλάχιστον, σημαδεύοντας αν θέλετε την σημερινή επικαιρότητα με τη βοήθεια των διεθνών πρακτορείων ειδήσεων. Να, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια σε σημεία του πλανήτη εκεί που πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αδιαφορούν. Έχουμε στοιχεία, ανακοινώθηκαν σήμερα. Θα διατηρήσει τις ανθρωπιστικές της δαπάνες η Ευρωπαϊκή Ένωση στο 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026, πληροφορούμαστε. Υπάρχουν και άλλες ειδήσεις. Από τη Γερμανία, για παράδειγμα. Ξέρετε, πολλά μέλη της RAF, της Rote Armee Fraktion, ή αλλιώς, όπως ήταν γνωστό, γνωστή αυτή η ομάδα στη Γερμανία που έδρασε κυρίως στις προηγούμενες δεκαετίες ως Bader-Meinhof, η ομάδα Bader-Meinhof. Πολλά μέλη λοιπόν καταζητούνται ακόμη, δεν έχουν εντοπιστεί, δεν έχουν συλληφθεί, αλλά κάπου κάπου οι αρχές από ό,τι φαίνεται εντοπίζουν διάφορα παλιά μέλη και τους προσάπτουν διάφορες κατηγορίες. Βεβαίως αυτά τα μέλη έχουν μεγαλώσει όπως αντιλαμβάνεστε. Καταδικάστηκε, λέει, μία Γερμανίδα θεωρούμενη ως πρώην μέλος της RAF, 67 ετών σήμερα, καταζητούνταν για δεκαετίες, τώρα την εντόπισαν, δικάστηκε, κάθριξη, λέει, πολυετής. Αυτή είναι μία είδηση από τη Γερμανία. Στην Ουκρανία πλησιάζει, λέει, σημείο καμπής στον πόλεμο σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι υπάρχει σχέδιο συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να ανοίξει το Ορμούς και να άρει τον ναυτικό αποκλεισμό. Διαψεύδει μία πλευρά την άλλη. Δεν υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ. Και στο Λάος, το γύρο του κόσμου, κάνουν συγκλονιστικές εικόνες και στιγμές από τη διάσωση αγνοωμένων οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί σε σπηλιά για μία εβδομάδα. Ευτυχώς οι άνθρωποι σώθηκαν. Τα κατάφεραν δηλαδή τα σωστικά συνεργεία. Αλλά όπως μαρτυρά και ο τίτλος της εκπομπής μας και η μικρή περιγραφή του περιεχομένου της εκπομπής μας για τον πλανήτη Β που δεν υπάρχει, για τα νέα μας από τον πλανήτη Α που υπάρχει προς το παρόν και όλα αυτά που έρχονται με την κλιματική κρίση, θα προτάξουμε αυτή την είδηση ως πρώτη σε λίγη ώρα. Για τον πρωτοφανή καύσωνα

τον μήνα Μάιο, τον μήνα που διανύουμε, με 11 νεκρούς ήδη σε Λονδίνο και Παρίσι. Το τι θα γίνει το καλοκαίρι με τον ερχομό του αγριεμένου Ελνίνιο θα σας το μεταφέρουμε σε λίγο. Όχι ως Μάντις με εψιλογιώτα, αλλά ως μεταφορής των ειδήσεων του επιστημονικού κόσμου, των κλιματολόγων, των περιβαλλοντολόγων, που κρούν για πολλωστή φορά τον κόδωνα του κινδύνου, αλλά από ό,τι φαίνεται οι ισχύροι του κόσμου μας περί άλλων τυρβάζουν, τους μοιάζει κυρίως να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, να πέρασουν τα πετρέλαια, τα ορυκτά καύσιμα, να συνεχίσουμε την κανονικότητά μας με τα δισεκατομμύρια αυτοκίνητα του πλανήτη, τις βιομηχανίες οι οποίες μολύνουν το περιβάλλον. Αυτό που μας νοιάζει είναι να κερδοφορήσουν οι μεγάλες εταιρείες, να γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Θα σας πούμε τα νέα. Αλλά τι λέμε τώρα, υπάρχει κλιματική κρίση, υπάρχει κλιματική αλλαγή? Σύμφωνα με τον Τραμπ αυτά είναι μυθεύματα. Όπως άλλωστε πολλοί λέγανε ότι υπάρχει κορονοϊός. Δεν υπάρχει κορονοϊός, τι λέτε? Άσχετα πεθάναν χιλιάδες άνθρωποι από την πανδημία. Λοιπόν, ο Κώστας Αβίδης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Γκύρμπας είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Καλή ακρόαση.

0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λοιπόν, και αυτή προτάσουμε ως πρώτη είδηση της ημέρας και των επόμενων μηνών θα λέγαμε, πρώτη είδηση, έχει περιέλθει μεγάλο μέρος της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, καθώς ένα πρόωρο και εξαιρετικά βίαιο κύμα καύσωνα σπάει το κοντέρι των μετεωρολογικών καταγραφών για τον μήνα Μάιο. Και επειδή είναι εξαιρετικά βίαιο, εμείς καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Το φαινόμενο του θερμικού θόλου έχει εγκλωβίσει, λέει, τη γυραιά Ήπειρο κάτω από μία αόρατη κουβέρτα υψηλής πίεσης και ρήπων, προκαλώντας βεβαίως ασφυκτικές συνθήκες. Μέχρι στιγμής, 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, ενώ άλλοι 10 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, εντείνοντας βεβαίως την παγκόσμια ανησυχία για το τι θα επακολουθήσει τους επόμενους καλοκαιρινούς μήνες. Παγκόσμια ανησυχία λέγοντας την ανησυχία δηλαδή του κόσμου, γιατί αυτοί που διοικούν τον κόσμο δεν ανησυχούν ιδιαίτερα όταν δεν απειλούνται τα κέρδη τους. Ακόμα και οι επιστήμονες εμφανίζονται σοκαρισμένοι από την ταχύτητα εκδήλωσης του φαινομένου. Ο Πίτερ Θόρν, διευθυντής του Κέντρου Κλιματικών Ερευνών Ίκαρους, χαρακτήρισε την κατάσταση τόσο τρελή που το μυαλό δεν μπορεί να τη συλλάβει. Αυτά είπε επί λέξη, την ώρα που κορυφαίοι αναλυτές κλιματικής αλλαγής επισημαίνουν ότι οι ευρωπαϊκές υποδομές σχεδιάστηκαν για ένα κλίμα που πλέον έχει πάψει να υφίσταται. Στη Μεγάλη Βρετανία, για να δούμε τι γίνεται εκεί, ο υδράργυρος άγγιξε το ιστορικό ρεκόρ των 35,1 βαθμών Κελσίου στο Λονδίνο. Μία θερμοκρασία κατά 15 βαθμούς υψηλότερη από τον μέσο όρο της εποχής. Για πρώτη φορά, μάλιστα, η Βρετανική πρωτεύουσα βίωσε διαδοχικές τροπικές νύχτες, με το θερμόμετρο να μην πέφτει κάτω από τους 21 βαθμούς καθόλου το 24ωρο. Το ξαναλέμε, μιλάμε για τη Μεγάλη Βρετανία, έτσι, μήνα Μάιο. Στο Tube μετρό του Λονδίνου η κατάσταση είναι ανυπόφορη λόγω έλλειψης κλιματισμού, με συχνές καθυστερήσεις δρομολογίων εξαιτίας υπερθέρμανσης των σειρμών. Πού να υπολογίσουν όταν κατασκεύαζαν το μετρό του Λονδίνου ότι θα αλλάξει τόσο δραματικά το κλίμα και θα αυξηθεί τόσο δραματικά επίσης η θερμοκρασία κατά 15 βαθμούς? Δεν το είχαν υπολογίσει. Είναι σαν τα λεωφορεία που παραγγείλαμε στη Θεσσαλονίκη και δεν είχαν κλιματισμό, που ήρθαν από βόρεια χώρα. Εκεί δεν κάνει ζέστη, έλεγαν. Τώρα κάνει πλέον. Επίσης πρέπει να πούμε ότι και στις κατοικίες, στα σπίτια τους οι Λονδρέζοι δεν ήταν και δεν είναι προετοιμασμένοι. Μόλις το 5% των Λονδρέζικων κατοικιών διαθέτει κλιματισμό, μετατρέποντας βεβαίως τα σπίτια σε θερμοκήπια. Υπάρχουν όμως αλυσιδωτά φαινόμενα, και αυτό θα το δούμε σύντομα και σε άλλες χώρες. Η κατακόρυφη αύξηση στη ζήτηση του νερού στο Λονδίνο προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές υδροδότησης στη νοτιοανατολική Αγγλία, για την ακρίβεια, ενώ παράλληλα ξέσπασε πυρκαγιά λόγω ξηρασίας κοντά στο Εδιμβούργο. Αυτά με τους καύσωνες στο Λονδίνο. Στο Παρίσι, το Παρίσι τι κάνει? Φλέγεται. Παρόμοιο είναι το σκηνικό λοιπόν και στη Γαλλία, όπου το Παρίσι, κρατηθείτε, κατέγραψε την ακραία θερμοκρασία των 39 βαθμών Κελσίου. Η κρατική μηχανή, λέει, βρίσκεται σε επιφυλακή, καθώς η επεγνωσμένη προσπάθεια των πολιτών να δροσιστούν σε ποτάμια και λίμνες οδήγησε σε εκρηκτική αύξηση των πνιγμών. Από τους 7 θανάτους που ανακοίνωσε επίσημα η γαλλική κυβέρνηση ως άμεσα ή έμεσα συνδεόμενος με τον καύσωνα, οι 5 οφείλονται σε πνιγμό και οι υπόλοιποι σε θερμοπληξία, κατά τη διάρκεια υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων. Ανάλογη τραγωδία εκτελήσεται και στη Βρετανία, στην οποία αναφερθήκαν προηγουμένως, όπου 4 έφηβοι έχασαν τη ζωή τους ανοιχτά νερά, αναγκάζοντας το Βασιλικό Ινστιτούτο Ναυαγοσωστικής να εκδώσει κατεπίγουσα προειδοποίηση μετά τους θανάτους βεβαίως. Προς το παρόν, από την διεθνή κοινότητα και τους ηγέτες της κυρίως, παχιά λόγια. Πολλά λόγια, καθόλου δράση, άμεσα μέτρα για την αποτροπή του φαινομένου, της κλιματικής κρίσης και της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
1: Climate change is happening here and now.
2: Sea level is rising.
3: Heat waves and heavy precipitation events are happening more frequently.
4: Average global temperatures have increased by about 1.4 Fahrenheit over the last 100 years.
5: Earth's climate is on a path to warm beyond the range
6: of what has been experienced over past millions of years.
7: Waiting to take action will never
8: Shut up!
9: It's time to stop talking and take action.
0: Το κύμα ζέστης δεν περιορίζεται στον Ευρωπαϊκό Βορρά, πρέπει να πούμε. Η Ισπανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στο νότιο τμήμα της. Ενώ η Γερμανία, η Ιταλία και η Ελβετία πλήττονται εξίσου από το πρώιμο αυτό κύμα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η καύση ορυκτών καυσίμων έχει δημιουργήσει μια μόνιμη ασπίδα, λέει, που εγκλωβίζει τη θερμότητα. Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, είναι το άμεσο μέλλον. Με την επικείμενη επιστροφή του κλιματικού φαινομένου El Niño, οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για την εμφάνιση ενός Super El Niño, το οποίο αναμένεται να οθήσει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες σε πρωτόγνωρα μη αναστρέψιμα επίπεδα. Θα έχουμε να σας λέμε πολλά τους επόμενους μήνες.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η είδηση της νύχτας.

Όχι μόνο η είδηση της νύχτας, μαύρα μεσάνυχτα θα λέγαμε, έχει για το μέλλον του Ιρανικού ο Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς ο πόλεμος του κατά του Ιράν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακριβώς επιτυχής μέχρι στιγμής και μεγάλο μέρος του Αμερικανικού λαού δεν φαίνεται να αναμένει πως το τέλος της σύγκρουσης, όποτε και αν έρθει αυτό, θα καταφέρει να αλλάξει αυτό το γεγονός δηλαδή. Συγκεκριμένα όπως αναφέρει σε ανάλυση του το CNN, οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σκιαγραφούν την εικόνα ενός αγανακτισμένου αμερικανικού λαού. Οι άνθρωποι, λέει, δεν ήθελαν εξ αρχής τον πόλεμο και δεν πιστεύουν ότι θα οδηγήσει σε πολλά θετικά αποτελέσματα, ενώ δεν φαίνεται να αναμένουν σημαντικά ωφέλη από αυτόν. Εν ολίγης, οι Αμερικανοί φαίνεται να πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κάποια καλή διέξοδος από αυτόν τον πόλεμο για τον Τραμπ.

Το Σαββατοκύριακο της ημέρας μνήμης έριξε φως, λέει, σε αυτή την πραγματικότητα, δεδομένου ότι υπήρξαν μερικά από τα πιο σημαντικά σημάδια μέχρι σήμερα πραγματικής προόδου για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό βεβαίως του πολέμου. Καθώς όμως οι λεπτομέρειες έρχονταν στη δημοσιότητα, κατέστη σαφές ότι οι προσπάθειες ήταν εντελώς άκαρπες για πολλούς πιο σκληροπυρηνικούς ρεπουμπλικάνους. Μερικοί από αυτούς προειδοποίησαν μάλιστα ότι η συμφωνία θα μπορούσε να αφήσει το Ιράν ισχυρότερο από ό,τι ήταν πριν τον πόλεμο. Και αν το Ιράν επιμείνει στη σκληρή του γραμμή, δεν είναι σαφές ποια συμφωνία θα μπορούσε να επιτρέψει στον Τραμπ να σώσει την υπόλοιψή του και να τερματίσει τον πόλεμο, προτού αυτός γίνει ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ειδικά, σημειώνει το CNN. Όπως σας λέγαμε και προηγουμένως, υπάρχουν πολυάριθμες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ο κόσμος θέλει απλώς να τελειώσει όλο αυτό. Ειδικότερα μια δημοσκόπηση του Fox News την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι μόνο το 39% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ήθελε οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να διαρκέσουν όσο χρειάζεται για να επιτευχθούν οι στόχοι των ΗΠΑ, σε σύγκριση με το 61% που δήλωσε ότι προτιμούσε ένα περιορισμένο χρονικό πλαίσιο. Ομοίως, μια δημοσκόπηση των New York Times, Siena College, έδειξε ότι το 52% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να τερματίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ακόμη και αν δεν μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και αυτή η τελευταία δημοσκόπηση μαζί με άλλα στοιχεία ενισχύουν βεβαίως το γεγονός ότι οι Αμερικανοί δεν είναι ακριβώς αισιόδοξοι ότι θα επιτευχθεί μια αποδεκτή συμφωνία. Αντίθετα, φαίνεται ότι είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν με σκεπτικισμό οτιδήποτε έρθει. Και να θυμίσουμε πως έπεσε η σπίθα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, που χρησιμοποιήθηκε, κάποιοι λένε, ως πρόσχημα εν πάση περιπτώσει για επέμβαση στη χώρα του Ιράν. Μιλάμε για την Παλαιστίνη, ότι έχει μείνει όρθιο εν πάση περιπτώσει. Τρεις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Oxfam, η Save the Children και Refugees International, έδωσαν συνέντευξη τύπου πριν από λίγα 24 ώρα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και τι είπαν. Παρότι παραπάνω από 6 μήνες έχουν περάσει από την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απόφασης που επικύρωνε το αμερικανικό σχέδιο για τελειορία της Γάζας, τα πράγματα δεν δείχνουν να βελτιώνονται με την απαραίτητη ταχύτητα. Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας που υιοθέτησε τον Νοέμβριο του 2025, θυμίζουμε, το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, προέβλεπε ιδίως την πλήρη επανέναρξη της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Ανταυτού, σύμφωνα με τις τρεις οργανώσεις, οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας συνεχίζουν να στερούνται ακόμη τα πάντα. Το Ισραήλ συνεχίζει να αρνείται την είσοδο απόλυτα απαραίτητων προμηθειών, όπως σωληνώσεων για να επισκευαστούν τα δίκτυα ίδρευσης, σκηνών, ιατρικών εφοδίων σε επαρκείς ποσότητες, και η έλλειψη υλικού αποχέτευσης και υγιεινής εκθέτουν τις οικογένειες σε ασθένειες που συνδέονται με την παρουσία λιμάτων σε όλο τον θύλακα, τονίζει η Άμπι Μάξμαν, η πρόεδρος της Oxfam America. Επίσης, η Γιάντι Σερίπτο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Save the Children λέει ότι ελλείψη υγιεινής και θρεπτικής τροφής σε επαρκείς ποσότητες, παιδιά συνεχίζουν να φτάνουν στις κλινικές μας πάσχοντας από ακραίο οξύ υποσιτισμό. Τον Απρίλιο μάλιστα αυξήθηκαν σε σύγκριση με τον Ιανουάριο. Αυτά είναι τα νέα που μας έρχονται από τις τρεις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Καλούν και οι τρεις οργανώσεις στη διεθνή κοινότητα, κυρίως της ΗΠΑ, η κυβέρνηση των οποίων υπήρξε αρχιτέκτονας της συμφωνίας, να υποχρεώσει το Ισραήλ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τονίζοντας πως αν δεν γίνει αυτό, το υπόλοιπο σχέδιο μπορεί να μην έχει μέλλον. Αυτά για να βλέπουμε τι γίνεται και στη Γάζα, γιατί έχουν πέσει τα φώτα της δημοσιότητας, μια στην Ουάσιγκτον και μια στην Τεχεράνη, και σε αυτό το παιχνίδι που διεξάγεται κυρίως μέσω Πακιστάν, για το αν θα υπάρξει ή όχι συμφωνία, αν θα κυκλοφορήσει ξανά ελεύθερα το πετρέλαιο μέσω των στενών του Ορμούζ, την ώρα που η κατάσταση για τα παιδιά κυρίως στη Γάζα είναι
απελπιστική.

Πέρα από το Ιράν, πέρα από τη Γάζα, πέρα από τον Λίβανο, υπάρχει, αν θυμάστε, και η Ουκρανία. Και αυτός ο πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται για πολλά χρόνια τελικά. Η Ουκρανία έχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, λέει, στο Reuters, κορυφαίος Ουκρανός στρατιωτικός, που προβλέπει ότι ο πόλεμος φτάνει πολύ σύντομα σε σημείο καμπής, έπειτα από συγκρούσεις 4 και πλέον ετών. Προσέξτε, δεν λέει φτάνει το τέλος του πολέμου, φτάνει σε ένα σημείο καμπής. Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις εξασφάλισαν σειρά από εδαφικές νίκες στο μέτωπο μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022, αλλά τους τελευταίους μήνες η προέλασή τους έχει επιβραδυνθεί, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις αυξάνουν την πίεση επί των δυνάμεων της Μόσχας για να τις αποθήσουν από ουκρανικά εδάφη. Ο ταξίαρχος λοιπόν Αντρέι Μπιλέτσκι, που διοικεί το τρίτο σώμα στρατού της Ουκρανίας, ένα από τα εξέχοντα στρατιωτικά σώματα της χώρας, δηλώνει σε συνέντευξή του στο Reuters πως πιστεύει ότι ο στρατός της Ρωσίας είναι εξαντλημένος και ανίκανος για αποφασιστικές πολεμικές κινήσεις. Αν ο Ουκρανικός στρατός, λέει, μπορεί να δημιουργήσει και να διατηρήσει τη δυναμική του επόμενου μήνα, θα μπορέσει να εξασφαλίσει την πρωτοβουλία των κινήσεων κατά μήκος της γραμμής του μετόπου και να αναγκάσει την Ρωσία να εγκαταλείψει τα σχέδιά της για την κατάληψη του τελευταίου τμήματος του Ντονέτσκ, λέει χαρακτηριστικά. Αυτές είναι βεβαίως στρατιωτικές αναλύσεις, ούτε καν στρατιωτικοπολιτικές, και προέρχονται από μέλη του στρατού, αξιωματούχους. Εμείς όμως δεν είμαστε στρατιωτικοί αναλυτές και βλέπουμε το πολιτικόν του πράγματος, με την ευρύτερη έννοια, το τι συμφέροντα διακυβεύονται στην ευρύτερη περιοχή, ποιοι θέλουν να έχουν την πρωτοκαθεδρία στον κόσμο μας και στη διοίκησή του και ποιοι με συστηματικό τρόπο συμβάλλουν στο να καταστρέφεται αυτός ο έρμος, ο πλανήτης μας.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αλλοπρόσαλλοι καιροί.

Το 2024, πριν από δύο χρόνια, στο Βερολίνο είχε γίνει μια σύλληψη σε ένα διαμέρισμα. Η σύλληψη αφορούσε μια γυναίκα 67 ετών.

Επρόκειτο για την Ντανιέλα Κλέτε και καταδικάστηκε τώρα πλέον μετά τη σύλληψή της, που αφού έγινε η δίκη της, σε 13 χρόνια φυλάκισης για τη συμμετοχή της, λέει, σε ένοπλες ληστείες κατά συρροή στο διάστημα 1999 με 2016.

0: Η είδηση αυτή θα μπορούσε να περάσει, λέει, εντελώς τα ψηλά. Όμως η Κλέτε δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο, καθώς ως πρώην μέλος της οργάνωσης Φράξια Κόκκινο Στρατός, της ΡΑΦ, της Ρότε Αρμέ Φρακτσιών, ήταν καταζητούμενη από τις γερμανικές αρχές για περίπου 30 χρόνια. Μια ομάδα που ήταν γνωστή ως ομάδα Bader Meinhof στο παρελθόν. Από τον Bader και την Meinhof, την Ulrike Meinhof. Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η υπεράσπιση της Ντανιέλα Κλέτε είχε ζητήσει την αθώωσή της. Αλλά το δικαστήριο του Φέρντεν στην Κάτω Σαξονία την έκρινε ένοχη για επιβαρημένη ληστεία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, καταπάτηση του νόμου περί όπλων και άλλα δικήματα σε μια περίοδο 17 ετών. Πρέπει να πούμε ότι η αντικαπιταλιστική ακροαριστερή και αναρχική οργάνωση ΡΑΦ, γνωστή και ως ομάδα Bader Meinhof, διαλύθηκε τελικά μετά από μία σειρά βομβιστικών επιθέσεων, εκτελέσεων, απαγωγών από τις αρχές της δεκαετίας του 70 έως τις αρχές της δεκαετίας του 90. Το δικαστήριο έκρινε την Κλέτε ένοχη για ληστείες σε σούπερ μάρκετ, αλλά και κλοπή τεθωρακισμένων βαν μαζί με δύο ακόμη μέλη της οργάνωσης, τους Μπέρκχαρτ Γκάρβεκ και Έρνστ Φόλκερ Στάουμπ, οι οποίοι δεν έχουν πάντως συλληφθεί. Πληροφορούμαστε επίσης από το ρεπορτάζ ότι δεκάδες υποστηρικτές και υποστηρίκτριες της Κλέτε αποδοκίμωσαν την απόφαση του δικαστηρίου φωνάζοντας λευτεριά στην Ντανιέλα. Hi kids. It's a beautiful night. Σύμφωνα με τον Hans Jakob Schindler, επικεφαλής του αντιεξτρεμιστικού project, έχει γίνει κατά μία έννοια μία ηρωίδα, λέει, γιαγιά για την ακροαριστερά πλέον στο Βερολίνο. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Anarchistin Ulrike Meinhof, eine der Angeklagten im Bader-Meinhof-Prozess, hat sich das Leben genommen. Sie wurde heute früh in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim tot aufgefunden. Nach Angaben der Behörden erhängte sich die 41-Jährige mit einem Streifen von ihrem Handtuch am Fenstergitter. Noch im Laufe des Tages wurde die Leiche zur Obduktion gebracht. Die frühere Journalistin Ulrike Meinhof war 1970 nach der gewaltsamen Befreiung von Andreas Bader in den Untergrund gegangen. Sie wurde Mitbegründerin der Terroristenorganisation Rote Armee Fraktion.
0: Αυτή ήταν η ανακοίνωση από τη δημόσια γερμανική τηλεόραση, από το Tagesschau, η ανακοίνωση της αυτοκτονίας εντός ή εκτός εισαγωγικών της Ulrike Meinhof, ένα από τα ηγετικά στελέχη της Rote Armee Fraktion, μαζί με τον Bader, τον Andreas Bader. Αποδόθηκε σε αυτοκτονία ο θάνατός της στις φυλακές του Stammheim. Υπάρχουν βεβαίως πάρα πολλά ντοκουμέντα, έχουν γυριστεί πολλά ντοκιμαντέρ, εκπομπές έχουν γίνει για τις συνθήκες θανάτου των μελών της Rote Armee Fraktion. Και μπορεί κάποιος να αναζητήσει αυτές τις πληροφορίες. Και θυμηθήκαμε αυτή την ιστορία, έτσι όπως είχε μεταδοθεί από τη γερμανική τηλεόραση, με αφορμή, όπως είπαμε, και την καταδίκη της Κλέτε, η οποία πάντως δεν παραδέχθηκε ρητά ότι υπήρξε μέλος της ΡΑΦ κατά τη διάρκεια της δίκης, και ο Σίντλερ ανέφερε στο BBC πως υπήρχε πιθανότητα να μην αντιμετώπιζε ποτέ κατηγορίες για τρομοκρατία από εκείνη την περίοδο λόγω παραγραφής. Να όμως που συνέβη.

Το ένοπλο αντάρτικο των πόλεων, φίλες και φίλοι, της δεκαετίας του 60 και του 70 στη δυτική κυρίως Ευρώπη, αλλά και στη Γερμανία και στην Ιταλία και στην Ελλάδα, αποτελεί παρελθόν. Οι εποχές αλλάξανε, αλλά πέρα από τα ντοκιμαντέρ που έχουν προσεγγίσει διάφορα θέματα όπως την αυτοκτονία των Ulrike Meinhof και των υπολείπων στις φυλακές του Στάμπχαϊμ, έχουν γραφτεί και πολλά τραγούδια σε διαφορετικές γλώσσες σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, όπως αυτό εδώ που ακολουθεί τώρα.

0: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας.
1: Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

0: Κάτι πάει στραβά στις φυλακές και τα κρατητήρια της περίφημης ICE στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γιατί τουλάχιστον 10 κρατούμενοι, όλοι οι άνδρες, έχουν πεθάνει από αυτοκτονία, όπως έχει ανακοινωθεί επισήμως. Και αυτά από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα τον Γενάρη του 2025. Αυτά τα διαπιστώνει η έρευνα του Associated Press. Δεν τα λέμε εμείς. Πέθαναν εξαιτίας αυτοκτονίας, λέει, από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του. Ο ρυθμός αυτός υπερβαίνει κατά πολύ την αύξηση του πληθυσμού των κρατουμένων, σύμφωνα με εξέταση στοιχείων της ICE, εκθέσεων νεκροψίας, πορισμάτων γιατροδικαστών και αστυνομικών αρχείων. Από τον Οκτώβριο, 7 θάνατοι έχουν χαρακτηριστεί ως αυτοκτονίες, αριθμός που ήδη αποτελεί ρεκόρ για οποιοδήποτε οικονομικό έτος στην ιστορία της υπηρεσίας. Και συνήθως η ICE κατάγραψε μία ή καμία τέτοια περίπτωση ετησίως. Αλλά αυτά είναι ψυχρά νούμερα ενδεχομένως. Ακούστε μια ιστορία που αναδεικνύει πάλι το Associated Press. Ο Brian Ράγιο Γκαρσόν ήταν συντετριμμένος, κρατούμενος από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και των Λωνίων, την ICE δηλαδή, αυτό είναι το σημαίνει τα αρχικά. Βρισκόταν στην τέταρτη ημέρα απομόνωσής του σε φυλακή του Μιζούρι, ενώ πάλευε με τους πυρετούς και τα ρήγη της COVID-19. Το αίτημά του για ψυχιατρική περίθαλψη είχε αναβληθεί, σύμφωνα με τα αρχεία, και το προσωπικό του είχε απαγορεύσει να κάνει το βραδινό τηλεφώνημα στη μητέρα του, ως προληπτικό μέτρο για την αποτροπή της εξάπλωσης της ασθένειας. Θα κολούσε από το τηλεφώνημα δηλαδή η μητέρα του, σύμφωνα με τη λογική της ICE. Παρακαλούσε τους δεσμοφύλακές του, με χειρόγραφες σημειώσεις, να κανονίσουν να μιλήσει μαζί της. «Νιώθω μέσα στην καρδιά μου ότι ανησυχεί πολύ για μένα», έγραψε στα ισπανικά. Ένας φύλακας πήρε το σημείωμα και απομακρύνθηκε. Μέσα σε μία ώρα, σύμφωνα με τα αρχεία της φυλακής, ο Ράγιο βρέθηκε ανέστητος στο κελί του. Η νεκροψία απεφάνθη ότι αυτοκτόνησε. Ο θάνατος του Ράγιο τον Απρίλιο του 25 ήταν η πρώτη αυτοκτονία σε ένα κύμα θανάτων μεταξύ κρατουμένων της ICE, που έχει προκαλέσει ανησυχία, λέει, σε ειδικούς δημόσιας υγείας και σοφρονιστικών ιδρυμάτων. Εννέα από τους θανόντες ήταν ισπανόφωνοι άνδρες που είχαν φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από 4 χώρες, σύμφωνα με το Associated Press. Οι λόγοι, λέει, πίσω από κάθε αυτοκτονία εντός ή εκτός εισαγωγικών είναι σύνθετοι και κάθε θάνατος συχνά έχει πολλούς παράγοντες που συμβάλλουν, σύμφωνα με τους ειδικούς. Οι κρατούμενοι της ICE αναφέρουν έντονο στρες μετά τη σύλληψή τους, φόβο επιστροφή σε χώρες όπου η ασφάλειά τους μπορεί να κινδυνεύει, καθώς και απογοήτευση και μοναξιά λόγω της αδυναμίας επικοινωνίας εξαιτίας γλωσσικών φραγμών. Οι κρατούμενοι μπορεί να αισθάνονται αβοήθητοι λόγω της πολυπλοκότητας της μεταναστευτικής νομοθεσίας, σε αντίθεση με όσους βρίσκονται στο ποινικό σύστημα. Οι περισσότεροι κρατούμενοι δεν έχουν δικηγόρους και η κράτησή τους για μεταναστευτικές παραβάσεις δεν προορίζεται ως τιμωρία. Αλλά από ό,τι φαίνεται ζούμε σε ένα διεθνές τιμωρητικό περιβάλλον, όπου ο ένας θέλει να τιμωρήσει τον άλλον. Κυρίως οι ισχυροί ανταλλάσσουν απειλές μεταξύ τους. Και εμείς οι υπόλοιποι παρακολουθούμε, τις περισσότερες φορές αμέτωχοι. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση της εκπομπής Planet B εδώ από τον 958 της R3. Ο Κώστας Αβίδης ρύθμισε τον ήχο, ο Γιάννης Γκύρμπας ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό βράδυ.
1: Organization. But the state interior, you know, you've got to have the police, because if there were no police, look at what you'd be doing to yourselves.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθει.

το να είσαι 85 χρόνων σημαίνει σίγουρα πως έχεις διανύσει έναν μακρύ δρόμο. Αυτό προφανώς αναφέρει ο Ringo Starr στο Long Long Road, ίσως να είναι αυτοαναφορικό, ίσως και όχι. Η ουσία είναι πως ο Ringo, 85 όπως σου είπα χρονών, δεν το έχει βάλει κάτω ακόμη τουλάχιστον, και κυκλοφόρησε τώρα πριν 3 μέρες, επίσημα τουλάχιστον, το 22ο άλμπουμ στούντιο του Ringo. Ωραία κατάσταση, ας πω την αλήθεια, μου αρέσει λίγο, έχει κάνει και την, έχει επεκταθεί λίγο προς την country μουσική όπως άκουσες, έχει συνεργαστεί με γνωστά ονόματα, guest εμφανίσεις από Billy Strings, Sheryl Crow, St. Vincent, Sarah Jarosz και άλλους φίλους και γνωστούς που μάζεψε στο στούντιο για να μοιράσει ρόλους. Παραγωγός βέβαια ο T-Bone Burnett έχει κάνει θαύματα πραγματικά. Και εμείς καμιά φορά κάνουμε εδώ θαύματα, όχι στη δημιουργία αλλά τουλάχιστον στη μετάδοση της μουσικής. Πες τη μαμά πως θα αργήσω κάθε βράδυ στον 958 της R3 με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Απόστολο Κοσμόγλου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Έτσι που λες με τον Ringo, και από τη μία στεναχωριέμαι για εκείνον και από την άλλη χαίρομαι. Γιατί στεναχωριέμαι δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, γιατί εφόσον μπορεί και το κάνει ακόμα, μια χαρά είναι. Στεναχωριέμαι για το πόσο ακόμη ίσως κυνηγάει την επιβεβαίωση ως ο πιο άσημος Beatle. Αλλά μπορεί και να μην στεναχωριέμαι και τόσο γι' αυτό, όσο περισσότερο χαίρομαι για την πορεία του και για το ότι δεν το έχει βάλει ακόμη κάτω και έχει ακόμα, και τώρα με την τεχνολογία, αλίμονο. Έτσι τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, οπότε δεν ακούγεται η ηλικία του καθόλου στη φωνή

του. Ωραίες καταστάσεις. Άλλοι πάλι που έχουν χρόνια πολλά στην πλάτη τους είναι οι επόμενοι. They might be giants. Πρέπει να ήταν αρχές δεκαετίας 80 που ξεκίνησαν οι They Might Be Giants και ξεκίνησαν γράφοντας μουσική, λειτουργώντας περισσότερο με το χιούμορ στην μουσική. Ο John Linnell και ο John Flassberg είναι αυτοί που έχουν μείνει από εκείνους τους παλιούς They Might Be Giants, που φέτος έκαναν την... και αυτοί έχουν πάρα πολλά άλμπουμ, έκαναν τη δημιουργία του The World Is Too Big. Χιούμορ, μουσικές βγαλμένες από τις δικές τους εμπειρίες, ήχοι από το παρελθόν μέσα στο 2026. Wu-Tang, το τραγούδι που επέλεξα για σήμερα.

Ήταν οι They Might Be Giants και το Wu-Tang. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι All Them Witches. Καμιά πενταετία είχαν να γράψουν καινούρια μουσική. Προφανώς είχαν στρωθεί για να μας σερβίρουν το καινούριο τους άλμπουμ σε κανένα δίμηνο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ήδη τα σίγγλ έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν. Το πρώτο σίγγλ από την καινούρια τους δουλειά είναι το The Welterweight. Walter Waite, αγαπημένη μου Κροατή και αγαπημένη μου Κροάτρια, που δεν ήξερα τη λέξη, έψαξα και βρήκα ότι σημαίνει ημι μεσαίων βαρών. Δηλαδή, όχι βαρέων βαρών, ούτε ελαφρά, εκεί στη μέση. Και είναι ένας όρος της πυγμαχίας. Και αυτό γιατί ο παππούς του Charlie, του Parks, του μπασίστα δηλαδή της μπάντας, ήταν πυγμάχος. Οπότε καταλαβαίνεις πως έχει ακούσει, λέει, αυτή τη λέξη πολλές φορές σε όλη του τη ζωή, καθότι ο παππούς του ήταν πρωταθλητής στην Αλαμπάμα. Και λέει ο Parks ότι όταν είναι σπίτι κυρίως παίζει ακουστική κιθάρα, γιατί είναι πιο εύκολο να συνθέτεις πάνω στην κιθάρα. Αργότερα όμως το να μεταφράσεις σε μπάσο αυτό που έγραψε στην κιθάρα είναι λίγο περίεργο, και πώς να το μεταφέρεις και στους υπόλοιπους. Το θέμα είναι πως εδώ έχει μια πολύ καλογραμμένη μπαλάντα με ένα θέμα που δεν βρίσκει συχνά σε τραγούδια. Welterweight.

The Walter Way ήταν η All Them Witches. Ο Shane McGowan μπορεί να έχει 3 χρόνια που πέθανε, αλλά εκείνοι που τον αγάπησαν δεν τον ξέχασαν ποτέ. Ο τραγουδιστής αλλά και ποιητής, ο μπροστάρης φυσικά των Pogues, έχει αφήσει σοβαρή κληρονομιά που έχει επηρεάσει, όπως φαίνεται, πάρα πολύ κόσμο. Τουλάχιστον 30 θα είναι οι καλλιτέχνες που θα πάρουν μέρος σε αυτό το tribute album που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβρη και θα λέγεται 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Το πρώτο κομμάτι που κυκλοφόρησε, το single δηλαδή που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, ήταν η ερμηνεία του Bruce Springsteen στο A Rainy Night in Soho και έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε και το δεύτερο single από αυτό το άλμπουμ που είναι το Haunted με την φωνή του Johnny Depp και της Imelda May. Ένα κομμάτι που πρωτοκυκλοφόρησε βέβαια αρκετά παλιότερα, γύρω νομίζω δεκαετία 70 ήταν, αλλά έγινε ιδιαίτερα γνωστό όταν ο ίδιος ο McGowan το ερμήνευσε με την Sinead O'Connor και έρχονται τώρα το ντουέτο Depp και May να το ξαναηχογραφήσει ως φόρο τιμής όχι μόνο στον McGowan αλλά και στην O'Connor που πέθανε και αυτή το 2023. Η εκτέλεση έχει πάρει καλές κριτικές. Ο Johnny Depp είπε πως υπάρχουν άνθρωποι που συναντά στη ζωή και κουβαλούν μέσα τους κάτι διαχρονικό, ένα είδος γνώσης, οπότε ήταν μεγάλη του χαρά να συνεργαστεί με την Imelda σε κομμάτι του McGowan και γενικώς καλά λόγια και εγκόμια από παντού. Για να τα ακούσουμε.

Το ντουέτο του Johnny Depp μαζί με την Imelda May στην διασκευή του Haunted. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Muse. Οι Muse που επιστρέφουν, έχει τέσσερις μέρες που μας κυκλοφόρησαν το δεύτερο single από την δουλειά που θα κυκλοφορήσει, από το νέο άλμπουμ, ξέρεις, τα ξέρεις τώρα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ένα κομμάτι πάλι με διαστημική διάθεση. Η αλήθεια είναι πως οι Muse, αυτά τα δύο τουλάχιστον που έχουν μέχρι στιγμής κυκλοφορήσει, δείχνουν τη διάθεσή τους να γυρίσουν ηχητικά σε εποχές Black Holes and Revelations και ακόμη πιο πίσω, και να μιλήσουν για ένα οδυνηρό όραμα ενός άντρα τόσο βαθιά υποδουλωμένο από έναν άλλον, που έχει οραματιστεί το βασανιστή του σαν ένα παγωμένο φεγγάρι του Δία και τον εαυτό του ως μια χαμένη κουκίδα στην επιφάνεια.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

The Afghan Whigs. Εμφανίστηκαν πάλι ο Γκρεγ Ντούλι και η παρέα του, που όπως λέει και ο ίδιος δεν θέλει να κάνει τίποτα άλλο εκτός από το να γράφει τραγούδια. Αυτό ήταν το τελευταίο του σίγγλ με όνομα Duvatin, και περιμένουμε και το ολόκληρο άλμπουμ. Ένα σίγγλ που αναφέρεται στην θνητότητα, γιατί ο Ντούλι προφανώς καταλαβαίνει ότι μεγαλώνει και σύμφωνα με τα δικά του λόγια λέει πως όταν τελείωσε το κομμάτι αυτό ένιωσε σαν η ζωή του να περνάει μπροστά από τα μάτια του. Έχει μέσα αναφορές στο δάσκαλο που τον κυνηγούσε στο διάδρομο και θυμήθηκε την παιδική του ηλικία, αλλά συγχρόνως καταλαβαίνει πως αν κοιτάξει πίσω μπορεί να δει καθαρά το δάσος της νιώτης του, αλλά επίσης αν κοιτάξει μπροστά θα δει το μονοπάτι προς την άλλη πλευρά και αυτό επηρεάζει, λέει, ό,τι κάνει στην υπόλοιπη ζωή του. Οι Archive έρχονται πάλι. Οι Archive αυτή, πώς να το πει κανείς, είναι μια συλλογικότητα οι Archive, δεν είναι ένα συγκρότημα, έχουν περάσει και αν έχουν περάσει από τους Archive μουσική. Παραμένουν όμως οι δύο σταθεροί, ο Darius Killer και ο Danny Griffins, οι οποίοι δεν έχουν κανένα μα κανένα πρόβλημα να προχωρήσουν από είδος σε είδος σε κάθε άλμπουμ τους. Αν θυμηθείς από τότε που ξεκίνησαν με τα trip hop και με το progressive rock, συνδυάζουν και την ηλεκτρονική μουσική και δεν μένουν στάσιμοι, και αυτό νομίζω ότι είναι αυτό που τους κρατάει και όλα σε διάθεση να κυκλοφορούν ακόμη δίσκους. Δεν βαριούνται, ρε αδερφέ, αυτό. Και τέλος πάντων έρχεται τώρα και το καινούργιο τους, το Glass Minds, που δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι ακριβώς ούτε τόνα ούτε τ' άλλο. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το άλμπουμ, σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε δύο τραγούδια από αυτό. Shine Out Power, ένα λίγο πιο δυναμικό κομμάτι, και αμέσως μετά το Glass Minds, που νομίζω ότι είναι και το κομμάτι που ξεχωρίζει.

βαρύς ρυθμός, μελαγχολικός θα έλεγε κανείς, πάνω σε μια λιτή ορχιστρική μελωδία και ένα σχεδόν πρωτόγονο τύμπανο. Στα φωνητικά η Λίζα Μότραμ ήταν η Archive στο Glass Minds, το ομότιτλο από το νέο τους άλμπουμ. Νέο κομμάτι έχουμε και από τους Temples, που και αυτοί ξεκινούν να πειραματίζονται και να ακολουθούν νέα μονοπάτια. Ξέρουν σίγουρα να συνδυάζουν τα ψυχεδελικά στοιχεία με σύγχρονους χορευτικούς ρυθμούς και το σίγγλ με τίτλο Vendetta ακριβώς αυτό μας δείχνει.

Αυτή ήταν η χορευτική πλευρά των Temples φυσικά, με το single Vendetta. Και αυτοί που έρχονται τώρα είναι το More, ένα ντουέτο που αποτελείται από τον Tom Rowlands, τον Chemical Brothers και την Aurora, μια Νορβηγίδα τραγουδοποιό που συναντήθηκαν έτσι τυχαία κάποια στιγμή, έφτιαξαν ένα κομμάτι, κάναν κάτι λίγα μαζί και δεν ήξεραν καν ότι θα φτάνουν στο σημείο να συνεργαστούν και να βγάλουν και άλμπουμ. Ονόμασαν το ντουέτο τους Tomora, από την σύμπτυξη των ονομάτων τους φυσικά, και το πρώτο άλμπουμ με τίτλο Come Closer έχει ήδη κυκλοφορήσει εδώ και 10 μέρες. Από αυτό θα ακούσουμε το Have You Seen Me Dance Alone, ενώ σήμερα θα κλείσουμε την εκπομπή με τους Modest Mouse και το τελευταίο του single Picking Dragon's Pockets. Αυτά για σήμερα. Αγαπημένοι μου ακροατή και αγαπημένοι μου ακροάτρια, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» στον 958 της R3 με τη Μαρία Βασιλιάδου. Απόστολος Κοσμόγλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.

0: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
1: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει υποπτό. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡ3.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Δεν χρειάζεται να ξαναεφεύρεις τον τροχό για να βγάλεις δίσκο που να έχει σημασία, να μην περνά αδιάφορος δηλαδή, αρκεί να ξέρεις τα βασικά του rock and roll και να τα υπηρετείς. Δεν θες πολλά-πολλά. Να γεννήσει βέβαια η γκλάβα σου μερικές θελκτικές συνθέσεις. Στα λόγια θα πολυκολλήσουμε. Τι διάλογο, για rock and roll μιλάμε. Να παίζεις με ορμή και με γκαζιλίκι. Και hop, προκύπτει ένα άξιο rock and rollούργημα. Τα λέω όλα αυτά με αφορμή το άλμπουμ Rollin' των Βρετανών, όχι τυπικά όμως Βρετανών στον ήχο, Studio 68 με θαυμαστικό στον τίτλο, με την Danny Turner στη φωνή, το οποίο εμπίπτει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία των δίσκων δηλαδή που πατάνε στα βασικά του rock and roll για να μας φτιάξουν. Η παρέα αυτή, η οποία είχε σαν Bell Rays, έδωσε την εκκίνηση στα απόψινά διαμάντια, Studio 68 με Danny Turner, τα οποία για ένα ακόμα βραδινό 10 με 11 διαμάντια είναι ζωντανά στον 95,8 FM, το οποίο με τη σειρά του είναι το δεύτερο κανάλι του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ και την έδωσε την εκκίνηση στην εκπομπή μας με ένα τραγούδι που λέγεται Magic Touch. Και είναι το πρώτο στη σειρά στο άλμπουμ Rollin' και τώρα παραχωρεί τη θέση της η παρέα των Studio 68 με την Danny Turner στους όχι πολύ θεάρεστους, μήτε θεοσεβούμενους Nashville Pussy. Ακούμε Jacking Off and Taking Names από το νέο EP τους 10 Inches of Pussy Season No. 1 και καλησπερίζουμε από την πόλη της Θεσσαλονίκης, Nashville Pussy.

Τι μεθυστικό γουργούρισμα ήταν αυτό. Οι βετεράνοι του Hard Rock Nashville Pussy έχουν επανέλθει μετά από 8 χρόνια με ένα EP 4 τραγουδιών με τίτλο 10 Inches of Pussy Season 1 στις 22 Μαΐου από εδώ. Από αυτό το επιδάκι το καινούργιο το Nashville Pussy δηλαδή, διαλέξαμε το τραγούδι, το δεύτερο μας τραγούδι για απόψε, δεύτερο και στο EP Jacking Off and Taking Names, ηχογραφημένο σεξ ολοκλήρου. Λέω σε εξολοκλήρου αφού τα παιδιά είναι και της Λίμπιντο. Ηχογραφημένο λοιπόν σε εξολοκλήρου αναλογικά το 10 Inches of Pussy, Season No. 1, είναι παιγμένο από τους ιδρυτές του Nashville Pussy, Blaine Cartwright. Φωνή, ρυθμική κιθάρα και Ryder Suis. Τώρα ελπίζω στο περίπου την Ryder να την προφέρω σωστά, η οποία παίζει σολάρι στην κιθάρα, μαζί με τον εκρηκτικό drummer Dusty Watson, ωραίο όνομα. Αυτός είχε παίξει Sonics, Agent Orange, Dick Dale, Lita Ford, την αφρόκρεμα δηλαδή, και την εδώ και χρόνια μπασίστρια Bonnie Buitrago, The Lords of Valtamont τώρα. Έλα ρε μεγάλε, παίξε ρε μεγάλε, δεν παίζει. Πάμε στο απτιστικέρα. The Lords of Valtamont τώρα και Watch Your Bag από το πρόσφατο άλμπουμ τους 10 Απριλίου. Μας πέδεψαν λαδέντα στο χέρι τους. Forever Loaded, The Lords of Valtamont 2026.

Ο Jake the Preacher Cavaliere και οι νυν συνοδοιπόροι του στους Lords of Altamont μας φιλοδόρησαν με το άλμπουμ Forever Loaded, όπου και το αμέσως πρινικό τραγούδι, τρίτο για απόψε στα διαμάντια, What's Your Bag. Οι Lords of Altamont ασταμάτητα και αδιάπτωτα και αδυσόπιτα κηρύττουν ένα είδος shake garage roll. Στη συνέχεια θα πάμε πολύ μακριά από το Los Angeles των Lords of Altamont, καθόλου μακριά όμως σε σχέση με τον ήχο τους. Στη Βαρκελόνη θα πάμε για χάρη των The Lizard.

Όχι, ρε Στάθη, που ρωτάς αν είναι επανάληψη η εκπομπή. Ολοζωντανή, ολοζωντανή είναι. Μέχρι τη Βαρκελόνη ταξιδέψαμε για τους Lizards, το Power Trio, με την Κάρλα στη φωνή και την κιθάρα, την Judith στο μπάσο, τον Edgar στα τύμπανα, ένα συγκρότημα που από το 2007 κινείται μέσα στο punk rock και το rock and roll με καθαρές επιρροές του τύπου Joan Jett, Motorhead, Misfits και με έντονη συναυλιακή παρουσία σε Ισπανία και σε Ευρώπη γενικά. Ευτυχώς δεν τραγουδάν στα ισπανικά αυτή την απέσια γλώσσα. Το Below the Surface είναι το νέο τους άλμπουμ. Κυκλοφόρησε το 2026, αρχές Μαρτίου, μιλάμε πάντα για τους Lizards, και από εδώ το τρίο είχε το θράσος να ξεσπάσει πάνω μας το «The older I get, the more punk I am». Σώπα ρε. Πάμε όμως στους Inflatable Idols.

Fuzz Rider ήθελαν να πάρουν τη θέση των Inflatable Idols. Συγγνώμη, δεν θα τους περάσει, όσο κι αν τους αγαπάμε. Οι σωστοί Inflatable Idols είναι αυτοί εδώ.

Ήθελε ένα τέτοιο στο φινάλε, αλλά καμιά φορά χρειαζόμαστε κι εμείς για να συμπληρώνουμε τους μουσικούς. Debut album σαρωτικού rock and roll από τους Inflatable Idols. Το πρώτο album, φετινή κυκλοφοριά με τίτλο Get Stiff, των Inflatable Idols, συνιστά μια εμποτισμένη με punk πρόταση, με soul αποχρώσεις, χορταστική γκαράζ μπεσαμέλ, με κολλητικά ρεφρέν από βετεράνους της punk σκηνής. Να μην αναφέρουμε ξανά όπως και χτες ονόματα συντελεστών, θα πούμε όμως τα γκρουπ από τα οποία προέρχονται. Συγκεκριμένα συμμετέχουν πρώην μέλη των Social Distortion, που δεν βγάλαν καλό άλμπουμ, επιμένω, Adolescents, Cadillac Tramps και Infamous Stiffs, καθώς και νυν μέλη των Τσόλ, Ultrabomb, Streetwalking Cheetahs, Greg Antista and the Lonely Streets, JJ and the Real Jerks και The Legendary Swagger. Αν δεν μιλάνε τα ονόματα των γκρουπ, τότε δεν έπεισε το τραγούδι Drunk Nostalgia που μόλις μεταδώσαμε από το άλμπουμ τον πρώτο των Get Stiff των Inflatable Idols. Δεν αστιεύονται, δεν χωρατεύουν καθόλου οι Inflatable Idols. Πότε όμως αστιεύτηκε με το rock and roll του και ο επόμενος που δεν είναι άλλος από τον... Τι ωραία μας μπήκε, John Spencer!

Πρώτη φορά χαμήλωσα φινάλε. Το Orange Slice Blues, καινούριο συγκλάκι του John Spencer, κουμπώνει, πότε βγήκε? 12 Μαΐου 2026, κουμπώνει πάνω στην, έρχεται να κουμπώσει πάνω στη γνώριμη τεχνοτροπία του Spencer, το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο ξερό rhythm blues, το ομό γκαράζ και την, θα πούμε, σωματικοποίηση του rock and roll και ονόητο. Orange Slice Blues, νέο συγκλάκι John Spencer, Μάιος 12, 2026. Αναμένουμε και άλμπουμ, αυτά και με τον John Spencer. Αν όχι τώρα, μετά τον John Spencer.

Σε δηλαδή, Black Keys, πότε Black Keys? Αρχές είναι αυτές. Ακόμα Tell Me You Love Me από το Peaches, άλμπουμ των Black Keys από τον 1ο Μαΐου του 2026, γεμάτο διασκευές. Black Keys, Peaches,

Επιτέλους έβγαλαν ένα άλμπουμ οι Black Keys που να αφορά και εμάς που τους παρακολουθούμε και τους μεταδίδουμε από τα πρώτα βήματά τους πριν γίνουν με εμπολής προβλέψιμο ήχο, τα ίδια και τα ίδια δηλαδή, Arena Rock. Οι Black Keys επιστρέφουν στις blues ρίζες τους στο άλμπουμ του 2026 που λέγεται Peaches και έχει θαυμαστικό. Πρόκειται για το δεύτερο άλμπουμ διασκευών τους και αποτελεί ταιριαστή συνέχεια του Delta Cream που βγήκε το 2021, του πρώτου διασκευού άλμπουμ τους, βρίσκοντας ξανά το δίδυμο από το Ohio, τον τραγουδιστή κιθαρίστα Dan Auerbach, πώς τον λένε αυτόν,

και τον drummer Patrick Carney να δουλεύουν πάνω σε αγαπημένα τους τραγούδια από θρυλικούς blues καλλιτέχνες. Το θρυλικούς τώρα παίζεται, είναι και μερικά λίγο obscuristica, όπως R.L. Burnside, Junior Kimbrough και Earl Hooker. Με το Peaches, οι Black Keys συνεχίζουν να αντλούν έμπνευση κατευθείαν από το κλίμα των blues. Ακούμε τώρα τους T-Bones από την Αυστραλία στο No Sympathy από το Greatest Hits.

Βουτήξαμε στο μπαντκάμπικο θησαυροφυλάκιο της Rumble Skank Records του Σπύρου Πελέκη και αποσπάσαμε από εκεί ένα τραγούδι σωστό στη θησαυροφυλάκιο το bandcamp της Rumble Skank. Αποσπάσαμε από εκεί, από το bandcamp της Rumble Skank, ένα τραγούδι από το Greatest Hits των Αυστραλών T-Bones, το οποίο θα άρεσε και στον Τάσο Ξενιάδη. Έφυγε ευνηδίως ο Τάσος από τη ζωή. Η οικογένεια του 958 αποχαιρέτησε σήμερα τον Τάσο, ένας από τους αθεράπευτους λάτρεις της δισκογραφίας στη Θεσσαλονίκη ο Τάσος, DJ σε μαγαζιά. Και για καμιά 10 χρόνια παραγωγός εκπομπών και μουσικός επιμελητής των 958, συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους, και προσωπικά είχα μια σύνδεση πολυετή με τον Τάσο, ακόμα από την εποχή που δούλευα στο Billboard στην Κορομιλά και ο Τάσος ερχόταν και πάντα ρωτούσε για νέες κυκλοφορίες, από τους φίλους που συνέχεια χαμογελούσαν και μόνιμα μιλούσαμε για το μοναδικό θέμα, τη δισκογραφημένη μουσική. Αξέχαστος!

Και αυτό το άλμπουμ. Α, μάλλον ας μην πούμε, θα μπρέδεψα λίγο γιατί το επόμενο άλμπουμ είναι στην Fire, αλλά αυτό το άλμπουμ που ακούσαμε, ας τα βάλουμε σε μια σειρά, άκυρο αυτό που είπα, πάμε με τη σωστή εκφώνηση. Αυτό που έπαιξε είναι ένα άλμπουμ βγαλμένο στην Fire Records, στην οποία έχουμε αδυναμία. Και δικαιολογημένη γιατί τους έχει μαζέψει όλους τους εκλεκτούς. Είναι το δεύτερο άλμπουμ των Memorials, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2026, ξαναλέω από την Fire Records, και ήρθε να καταγράψει τι κάνουν αυτή τη στιγμή δύο μουσικοί που δεν χρειάζονται μάλλον συστάσεις στο βρετανικό underground, η Verity, Electro Lane και ο Matthew που είναι από τους Wire. Το All Clouds Bring Not Rain, έτσι λέγεται το άλμπουμ, είναι ένα άλμπουμ που δεν μπορείς να το προβλέψεις. Ακόμα και μέσα στα τραγούδια έχουν τόσες εναλλαγές, συμπυκνώνουν και συγκεντρώνουν τόσα υφολογικά χαρακτηριστικά, είναι τόσο πλούσιο το άλμπουμ που δεν ξέρεις τι θα σου κατεβάσει το επόμενο δευτερόλεπτο. Για καλό το λέω,

Περνάνε λοιπόν οι Memorials σε αυτό το άλμπουμ ευρύ φάσμα αναφορών από folk, dub, post-punk μέχρι psych, garage rock και spiritual jazz και τις φέρνουν όλες αυτές τις καταβολές σε ένα συγκροτημένο σώμα με συνοχή και ενιαιότητα θα πω εγώ, δεν υπάρχει λέξη βέβαια, την πλάθουμε από το ενιαίο, στέκει. Ακούσαμε το Life Could Be a Cloud, μόνο θα πλάθει λέξεις ο Nick Salomon. Ναι, είναι και συνεκτικότητα, αλλά εγώ θέλω να πω επειδή είναι ενιαία, μου σου λέει ο Σαββίδη στην κονσόλα, ωραία, ούτε τι είδες Σαββίδη, δεν είπαμε και ποιοι είμαστε. Θα λέει ο κόσμος ή ότι ντρεπόμαστε, θα λέει ο κόσμος που ακούει, αν δεν γνωρίζει ποιος κάνει εκπομπή σε αυτή την ώρα, ή ότι ντρέπονται να πούν το όνομά τους, ή ότι αποφεύγουν για να αποφεύγουν να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη. Έλεγα ότι χαρακτηρίζεται από συνεκτικότητα, συνοχή, ενιαιότητα το άλμπουμ των Memorials από που ακούσαμε το Life Could Be a Cloud, το τραγούδι που μας εισάγει στον δίσκο. Memorials, καινούριο άλμπουμ, διαμάντια, live από τη Θεσσαλονίκη και από το 958 της R3, 10 με 11, Δευτέρα με Παρασκευή και με βίντεο live streaming από το web, από το link studio958.r.gr. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν την επόμενη μέρα στο rteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ με τη μορφή audio αρχείου πια. Πώς μπορεί κανείς να μας πετύχει facebookικά, μας το inbox του John Σημαντήρας, Radio DJ. Στη συνεργασία, παραγωγή παρουσίας Γιάννη Σημαντήρας, απόψε στην κονσόλα έχουμε τον σύντροφο Κώστα Σαββίδη και σταθερά στη συνεργασία τον Αλέξη Γιαννούλα. Στην Fire Records, την πολύ αγαπημένη, και το επόμενο άλμπουμ, αυτό εδώ, Μοσκίτο λέγεται το άλμπουμ, βγήκε στις 6 Μαρτίου και το υπογράφουν οι Σουηδοί Shade.

Τι ακούσαμε? Ακούσαμε ένα τραγούδι που λέγεται Landslide. Landslide, και είναι αυτό που μας εισάγει στην δισκογραφική, στην αλμπουμική περιφέρεια του Mosquito, καινούριου άλμπουμ των Hater από την Σουηδία. Άρα, Hater το συγκρότημα, Mosquito το άλμπουμ, Landslide το τραγούδι, 6 Μαρτίου 2026 στην Fire Records. Η Hater είναι ένα συγκρότημα από το Malmö της Σουηδίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η τραγουδοποιήνα και βασική φωνή Κάρολιν Λάνταλ. Τώρα, από προφορά, δεν παίρνω και όρκο. Κινείται σε ένα μελαγχολικό χαμηλών τόνων indie pop ήχο, έντονα low-fi και dream στοιχεία. Απλός ήχος, τα έχουμε ξανακούσει αυτά, αλλά δεν πάβει να έχουν απήχηση σε αρκετούς δισκόφιλους. Από που είπαμε είναι η Hater, από το Malmö της Σουηδίας. Μα από εκεί είναι και οι επόμενοι, τους οποίους έχουμε σε μεγάλη υπόλοιψη, και δεν είναι άλλοι από τους True Lies, που από το πρόσφατο άλμπουμ τους First Impression No. 2, ναι, έτσι λέγεται, μας παίζουν το Ghost Sky.

Δισκάρεν αυτό το first impression number 2 των Σουηδών True Lies, και δεν είναι μόνο το Ghost in the Sky που ακούσαμε, όλο το άλμπουμ είναι δισκάρα, από το ένα άκρο στο άλλο, από την αρχή έως το τέλος, και ευτυχώς δεν μας ξέφυγε. Δεκάδες άλλα, εκατοντάδες, χιλιάδες άλλα μας ξεφεύγουν, και τι να πρωτοβάλεις, τα γνωστά διλήμματα, αλλά αυτό το άλμπουμ ευτυχώς δεν μας ξέφυγε, και ευτυχώς το επισκεφτόμαστε συχνά στα διαμάντια. True Lies το συγκρότημα, καινούριο άλμπουμ, και από εκεί και πέρα ξεμπερδεύεις, από εκεί και πέρα. Α, στην τηλεόραση σήμερα από ένα πολιτικό άκουσα από εδώ και πέρα και τον θαύμασα. Λέω, πόση ποικιλία έδωσε στο λόγο του ο μεγάλος. Δεν είπε από εκεί και πέρα το συνηθισμένο. Είπε από εδώ και πέρα. Την είχε έτοιμη την εναλλακτική. Μπράβο του. Θερμά συγχαρητήρια. Τι έλεγα όμως. Έλεγα, τι έλεγα τώρα για τους True Lies έλεγα. Και το... Αν... Ναι, ναι. Εύκολα μπορεί να τιμήθηκα. Βρήκα την άκρη της κλωστής. True Lies, καινούριο άλμπουμ. Και έτσι είναι εύκολο πια, όποιος θέλει να ψάξει περαιτέρω το συγκρότημα και το καινούριο άλμπουμ, να προσανατολιστεί και να σκάψει ίντερνετικό το τρόπο. True Lies, καινούριο άλμπουμ. Στο μεταξύ, να μην ξεχάσω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κυριάκο από τους Minor Mine, ο οποίος παραδοσιακά μας εμπιστεύεται πρώτους στα διαμάντια το καινούριο του υλικό. Το καινούριο του υλικό με τους Minor Mine. Η Minor Mine, ένα από τα συγκροτήματα, το κυρίως συγκρότημα του Κυριάκου, είναι να βγάλουν καινούριο άλμπουμ και θα παίξουν live αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους Αθηναίους Bogard. Την επόμενη Τετάρτη, καλώς εχόντων, ή την Πέμπτη, μάλλον την Τετάρτη θα μεταδώσουμε το άλμπουμ αυτό. Το άκουσα μια μισή φορά και έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Το πρώτο, το δεύτερο ξεχώρισα, το τελευταίο και το προτελευταίο ενδιάμεσα είναι λίγο για τη διάθεσή μου κάπως θλιμμένο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ωραία, αλλά βγάζει πράγμα, βγάζει ψωμί, και θα το μεταδώσουμε σε αποκλειστικότητα ή την ερχόμενη Τετάρτη ή την ερχόμενη Πέμπτη στα Διαμάντια. Δεν το ξέχασα, το είπα, και τούτων λεχθέντων η επόμενη θέση είναι όλη των Ιαπωνεζοεγγλέζων The Roots, οι οποίοι μεταμφιέζονται σε Velvet Underground. The Roots, play Velvet Underground.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Με διαμάντια από άλμπουμ της jazz δισκογραφίας και ιδιαίτερα από το στυλ που συνηθίσαμε να ονομάζουμε hard bop, θα κυλήσει αυτή η ώρα του jazz club. Η αρχή έγινε από το σαξοφωνίστα Sonny Stitt και το κομμάτι Biscuit Mix από το τρίτο CD της σειράς The Complete Sonny Stitt Studio Sessions. Το επόμενο κομμάτι έχει τίτλο Lotus Blossom και ανοίγει το LP του drummer και πρωτεργάτη του hard bop Max Roach, που έχει τίτλο Long As You Are Living. Το ακούμε.

Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 50, τα πολιτικά πράγματα στην Αμερική άρχισαν να παίρνουν μια κάπως διαφορετικότερη τροπή από ότι μετά το τέλος του πολέμου. Η ψυχροπολεμική τακτική ήταν βέβαια στην ημερήσια διάταξη, αλλά η σκοτεινή περίοδος του μακαρθισμού αποκηρύχθηκε από τη Γερουσία το 1954. Η αποκήρυξη αυτή ήταν το έναυσμα για ορισμένες διεργασίες στην κοινωνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι μαύροι Αμερικανοί ξανάρχισαν να κινούνται, ακολουθώντας σε γενικές γραμμές δύο κατευθύνσεις. Οι πιο συντηρητικοί ακολούθησαν τις διάφορες χριστιανικές εκκλησίες. Τότε εξάλλου πρωτοεμφανίστηκε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Ενώ οι πιο ριζοσπάστες στράφηκαν προς το Ισλάμ και τον ανασυγκροτητή του στην Αμερική, Ελιγιά Μοχάμετ. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη σημασία του hard bop στην εξέλιξη της jazz, θα πρέπει να δούμε τα πράγματα στο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο που μόλις περιγράψαμε. Λίγη σημασία έχει αν η μουσική της jazz ήταν πολιτικοποιημένη με τη στενή έννοια του όρου. Το σπουδαίο στοιχείο στην υπόθεση είναι πως οι jazzmen της δεκαετίας του 50, δεχόμενοι τα μηνύματα του περιγύρου τους, προσπαθούσαν να αντιδράσουν στην παντοδυναμία της cool και της west coast jazz της εποχής, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα δύο πράγματα. Πρώτον, από καθαρά μουσική άποψη, δυτικοποίηση της jazz. Και δεύτερο, την κυριαρχία των λευκών μουσικών, οι οποίοι καρπώνονταν και τη φήμη και το οικονομικό όφελος. Αποτέλεσμα της αντίδρασης αυτής ήταν η επαναφορά των αφρικάνικων μουσικών στοιχείων στη jazz και η επανεμφάνιση στο προσκήνιο των μαύρων μουσικών.

Ακούσαμε από τον άλλο μεγάλο προτεργάτη του Hard Bop, τον Art Blakey και του Jazz Messengers, μία σύνθεσή του που είχε τίτλο Jazz for Marty.

από το 1960 η συνέχεια, με το ομώνυμο κομμάτι από το άλμπουμ Fuego του τρομπετίστα Donald Byrd. Μαζί του ακούγονται ο Jackie McLean στο άλτο, ο Duke Pearson στο πιάνο, ο Duck Watkins στο κοντραμπάσο και ο Lex Humphries στα drums.

Είδαμε ότι οι Αφροαμερικανοί αισθάνθηκαν μία ανάγκη για επιστροφή στις ρίζες. Πώς εκφράστηκε όμως αυτή η ανάγκη? Την απάντηση μας τη δίνει ο πιανίστας Χώρα Σίλβερ. Ο Σίλβερ, για να ανανεώσει την έμπνευσή του, στράφηκε προς τη μουσική των εκκλησιών αρχικά, τον gospel, και φυσικά στράφηκε και προς τον blues. Το παράδειγμά του ακολούθησαν κι άλλοι και περίπου έτσι δημιουργήθηκε το hard bop, που ναι μεν χαρακτηρίζεται από αρκετή ομοιότητα με τον bebop σε ό,τι αφορά το ρόλο της αρμονίας και της μελωδίας, αλλά διαφοροποιείται από αυτό στο ότι η αντίληψη για το ρυθμό είναι πιο απλή και πιο πρωτόγονη. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι υπάρχει και μία άλλη διαφορά με τον bebop που μας διευκολύνει να καταλάβουμε τη σχετική απλότητα του νέου στυλ και την προσήλωσή του στην παράδοση, η οποία προσήλωση, όντας ήδη επίμονη και σκληρή, card, συνδυασμένη με την πιο απλή, πιο πρωτόγονη και πιο σκληρή αντίληψη για το ρυθμό, οδηγούν στην ονομασία hard bop. Η διαφορά λοιπόν για την οποία μιλάμε είναι η αποβολή ορισμένων εκκεντρικών στοιχείων του bebop, όπως οι λεγόμενες κακοφωνίες, τα σπασίματα του ρυθμού και ορισμένα εφέ ταχύτητα στο παίξιμο. Η διαφορά αυτή, μαζί με την καθιέρωση άλλων νέων στοιχείων, όπως η σημασία της ενέργειας, η σημασία της βίαιης ατάκας και ο τονισμός της συναισθηματικής φόρτισης, οδήγησαν στην επανέβρεση ενός εξπρεσιονισμού που είχε εντελώς εξαφανιστεί με την επικράτηση της cool.

από το 1980 και από το άλμπουμ Mirror Mirror του τενορίστα Joe Henderson ακούσαμε το standard What's New. Μαζί του ήταν ο Τσι Κορία στο πιάνο, ο Ron Carter στο κοντραμπάσο και ο Billy Higgins στα drums. Θα συνεχίσουμε με το κουαρτέτο του επίσης τενορίστα Dexter Gordon. Μαζί του ο Sonny Clark στο πιάνο, ο Butch Warren στο κοντραμπάσο και στα drums συναντάμε πάλι τον Billy Higgins. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Second Balcony Jab και βρίσκεται στο LP της Blue Note Go που κυκλοφόρησε το 1962.

Ο Art Blakey ανήκει στη γενιά των drummer της εποχής εκείνης και θα μπορούσαμε να πούμε ότι μαζί με τον Max Roach τελειοποίησαν και καθιέρωσαν ένα στυλ παίξηματος που εισήγαγε ο Kenny Clark. Υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά στο παίξιμο του Roach και του Blakey που θα μπορούσαν, όχι εύκολα βέβαια, να μας παρασύρουν να πιστέψουμε ότι έχουν τις ίδιες μουσικές αντιλήψεις. Άμα όμως μελετήσουμε προσεκτικά τη μουσική και των δύο, θα δούμε ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά που ίσως δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά. Ο Roach και ο Blakey έχουν διαφορετικά μουσικά τα περαμέντα που θα μπορούσαν να συνοψιστούν στο ότι εκεί που ο πρώτος επικρατεί στην ποιητική λεπτότητα, ο δεύτερος επικρατεί στη δύναμη και σε ένα είδος άγριας φρενίτιδας.

Από ένα κουαρτέτο που το αποτελούσαν οι Johnny Griffin, τενόρο σαξόφωνο, Kenny Drew πιάνο, Nils Henning Ørsted Pedersen κοντραμπάσο και Albert Heath drums, ακούσαμε Wii. Το κομμάτι βρίσκεται στο LP You Leave Me Breathless. Θα βαδίσουμε προς το φινάλε αυτής της ώρας που ήταν αφιερωμένη στο hard bop με το άλμπουμ του αλτίστα Julian Cannonball Adderley. Τίτλος του Know What I Mean. Θα ακούσουμε το ομότιτλο κομμάτι, αφού σας πω ότι στο πιάνο είναι ο Bill Evans, ο Blue Mitchell στην τρομπέτα, ο Sam Jones στο κοντραμπάσο και ο αδελφός του Philly Joe Jones στα τύμπανα. Ο Πάνος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και τα υπόλοιπα, για χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

Το The Hurt Locker είναι πολεμική δραματική ταινία αμερικανικής παραγωγής 2008 σε σκηνοθεσία της Catherine Bigelow και σενάριο του Mark Bowl. Σε αυτήν πρωταγωνιστούν οι Jeremy Renner, Anthony Mackie και Brian Garrity. Η ταινία περιγράφει τις εμπειρίες μιας ομάδας πυροτεχνουργών κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ. Τη μουσική έγραψε ο Μάρκο Μπελτράμι και ο Μπακ Σάντερ.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Μάρκο Μπελτράμι και ο Βαξάντερ για την ταινία της Catherine Bigelow, The Heart Locker. Το 2020 η ταινία χαρακτηρίστηκε από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψαν ο Μάρκο Μπελτράμι και ο Μπακ Σάντερς για την ταινία της Κάθριν Μπιγκελόου «The Heart Locker».

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το βάλσμα των Μπασίρ είναι ταινία Ισραηλινής παραγωγής του 2008 σε σενάριο και σκηνοθεσία Άρη Φόλμαν. Καταγράφει τις απόπειρες του Φόλμαν, ενός βετεράνου του πολέμου Ισραήλ-Λιβάνου του 1982, να ανακτήσει τις χαμένες αναμνήσεις του από γεγονότα σχετικά με τη σφαγή στα στρατόπεδα προσφύγων Σάμπρα και Σατίλα. Μουσική έγραψε ο Μαξ Ρίχτερ.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Μαξ Ρίχτερ για την ταινία «Το Βάλς με τον Μπασίρ», παραγωγής του 2008, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Άρη Φόλμαν. Πρεμιέρα της ταινίας έγινε στο Φεστιβάλ Κανών του 2008, όπου ήταν υποψήφιο για το Χρυσό Φοίνικα και έκτοτε έχει κερδίσει ή ήταν υποψήφιο για πολλά σημαντικά βραβεία, ενώ δέχτηκε και θερμή υποδοχή από τους κριτικούς. Ανάμεσα στα βραβεία που κέρδισε, συγκαταλέγονται η Χρυσή Σφαίρα για καλύτερη ξενόγλωσσα ταινία, το βραβείο της Εθνικής Ένωσης Κριτικών των Ηνωμένων Πολιτειών για την καλύτερη ταινία, ενώ ήταν υποψήφιο στα Όσκαρ του 2008 για βραβείο ξενόγλωσσης ταινίας.

Ακούσαμε τη μουσική του Max Richter για την ταινία «Το βάλσμα των Μπασίρ» παραγωγής 2008 σε σενάριο και σκηνοθεσία Άρη Φόλμαν.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Με μια ιστορική εγγλέζικη μπάντα από τα 60's ξεκινήσαμε σήμερα την περιπλάνησή μας στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής. Μια μπάντα που ξεκινώντας από το rhythm and blues άπλωσε ρίζες και σε άλλα είδη όπως το ψυχεδελικό και το οπερατικό ροκ στα τέλη του 60, το hard rock στις αρχές του 70, το new wave στις αρχές επίσης του 80. Παρόλα αυτά όμως δεν κατάφερε ποτέ να αγγίξει τη μεγάλη επιτυχία των πρώτων της ημερών. Μια μπάντα επιπλέον που με ένα μικρό κενό από το 76 έως και το 78 ήταν σε πλήρη δράση όλα αυτά τα χρόνια, από το 63 δηλαδή που ξεκίνησαν, παρόλο μάλιστα που σχεδόν όλοι μας τους θεωρούσαμε για κάποιο ανεξήγητο λόγο τελειωμένους από χρόνια.

Ο λόγος για τους The Pretty Things, που καμιά δεκαριά μόλις μέρες πριν κυκλοφόρησαν έναν ακόμη δίσκο, τον Bare as Bone, Bright as Blood, που είναι ο 13ος στη σειρά, ο πρώτος τους ακουστικός ως τώρα και συνάμα ο τελευταίος με τη φωνή του Phil May, του σπουδαίου τους τραγουδιστή και στιχουργού. Έφυγε, βλέπετε, από τη ζωή μόλις τον Μάιο που μας πέρασε.

0: 9.58, δεύτερο ραδιοφωνικό πρόγραμμα της R3. Ο ωκεανός του ήχου με τον Χρήστο Βραχνό στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τον Κώστα Σταθάκη τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτους πρώτους σήμερα τους The Pretty Things σε τραγούδια από τον καινούριο τους δίσκο με τίτλο Bare as Bone, Bright as Blood. Δύο ως τώρα τα τραγούδια που ακούσαμε από αυτόν, I'm Ready και The Devil Had a Hold on Me, οι τίτλοι τους, και πάμε τώρα για άλλα δύο, Can't Be Satisfied και Redemption Day.
1: 1, 2, 3.

έχοντας πια αφήσει πίσω μας τους The Pretty Things και βεβαίως το Βρετανικό νησί, βάζουμε πλώρη τώρα για τη Γαλλία και τους Malted Milk, ένα πολύ ενδιαφέρον soul blues σχήμα. Love, Tears and Guns είναι ο τίτλος του τελευταίου τους, περσινού για την ακρίβεια δίσκου.

Payday και Some Tears You Need to Shed. Άκουσαμε μόλις από τους Γάλλους Malted Milk και τον δίσκο τους Love, Tears and Guns. Και πάμε τώρα να τους ακούσουμε και σε ένα παλιότερο τους τραγούδι από το 2012 για την ακρίβεια, Hope She Believes in Me.

Αυτά λοιπόν φίλοι και φίλες και για τους Malted Milk. Τους αφήνουμε λοιπόν και αυτούς στην άκρη. Και συνεχίζοντας να βρισκόμαστε στη Γαλλία, περνάμε τώρα στο Soul Sugar, μια παρισινή κολεκτίβα γύρω από τον Guillaume Metenye και στην διασκευή που έκαναν σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία από τα παλιά. Why Can't We Live Together από το 1972, ένα τραγούδι του Timmy Thomas.

Και από το Παρίσι στο Λονδίνο, Ζάρα Μακφάρλαν και Fussin' and Fightin', και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες, στο Nashville του Tennessee πηγαίνουμε τώρα και την Kanda Springs, που από ό,τι μας λέει η αγάπη τελικώς είναι χάλια. Love sucks.

Love Sucks μας τραγούδισε προηγουμένως η Αμερικανίδα Candace Springs. Κάτι παρόμοιο μας τραγούδισαν μόλις οι Αυστραλοί Radio Birdman, Love Kills για την ακρίβεια. Και συνεχίζουμε φίλοι και φίλες, Chuck Prophet, Best Shirt On.

Αυτό ήταν όμως, φίλοι και φίλες, αυτό που ακούμε, το Sudden Getaway από τον Luke Tuxierer, είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Κώστας Σταθάκης στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2310-222-302, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη ραδιοφωνική εκπομπή, και μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Μεγάλη είδηση, η επανένωση των αδελφών Γκάλαγκερ, τα αδέλφια λοιπόν Νόελ και Λίαμ, οι Οέσις, οι οποίοι 35 χρόνια μετά την πρώτη συναυλία τους ανακοίνωσαν την επανασύνδεσή τους. Να επιθυμίσουμε πως το 2009 ο Νόελ είχε δηλώσει πως δεν άντυχε να δουλέψει ούτε μία μέρα παραπάνω με τον αδελφό του. Αυτό βέβαια είναι πλέον παρελθόν, γιατί 15 χρόνια μετά την τελευταία του συναυλία ανακοίνωσαν και ημερομηνίες για το 2025, περιορισμένες εμφανίσεις προς το παρόν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, και εμείς θυμόμαστε δύο αγαπημένες συνθέσεις από το ίδιο άλμπουμ, το What's the Story Morning Glory, την δεύτερη δουλειά τους. Το Wonderwall άνοιξε την εκπομπή και συνεχίζουμε με το Don't Look Back in Anger. Καλή σας ακρόαση. See.

Αγαπημένη Brit Pop μουσική και σκηνή βεβαίως από το Manchester. Αυτή ήταν λοιπόν η Oasis, οι οποίοι επανενώθηκαν. Οι Oasis που είναι ένα από τα μέτρητα συγκροτήματα που εμπνεύστηκαν από τα σκαθάρια που ακολουθούν, με τη σύνθεση του George Harrison, Something, από το Abbey Road του 1969.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2310-222-302 για SMS γραφτή 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στην σημερινή ενότητα της 7ης τέχνης μικραίνουμε την οθόνη για να μεταφερθούμε στη δεκαετία του 80 μέσα από αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές. Φυσικά το αφιέρωμα δεν εξαντλείται σε μία μόνο εκπομπή. Τη δεκαετία λοιπόν της βάτας, των φλού χρωμάτων, του ξυσμένου μαλλιού και της απουσίας κοινωνικών δικτύων, κινητών και συνδρομητικών καναλιών, ας ανάψουμε την τηλεόραση με τα δύο όλα και όλα κανάλια, με περισσή νοσταλγία, κυρίως για τα παιδικά και εφηβικά μας χρόνια. Έναρξη με μια αντισυμβατική σειρά για την εποχή εκείνη, η οποία έκανε πρεμιέρα στην Αμερική το 1987, την κωμωδία των Michael G. Moy και Ron Leavitt, Παντρεμένοι με παιδιά, με τους Ed O'Neill, Katie Segal, Christine Applegate και David Faustino. Το Married with Children, πάνω στο οποίο το δίκτυο Fox έχτισε την αυτοκρατορία του, ανέτρεψε το πρότυπο της παραδοσιακής οικογενειακής κομικής σειράς μέσα από τις ανορθόδοξες προσωπικότητες τον Μπάντι, τον κραυγαλαία ανίκανο και άξεστο Αλ, την ανεπρόκοπη και πληθωρική Πέκη Μπάντι και τα δύο παιδιά τους, τη ζωηρή Κέλλη και το σπασίκλα Μπαντ. Η σειρά ήταν αμφιλεγόμενη, γεμάτη χοντροκομμένα αστεία και παρόλο που άρχισε να παρουσιάζει μεγάλες ρογμές μετά από 11 χρόνια συνεχούς προβολής, τα κωμικά στοιχεία του επιτελείου παρέμειναν ένα από τα ατού της σειράς. Και ποιος δεν θυμάται το τραγούδι των τίτλων, την επιτυχία του Frank Sinatra, Love and Marriage.

0: No, sir.
1: Παντρεμένη με παιδιά, μια κωμωδία καταστάσεων στην οποία έπαιξε και πολύ βασικό ρόλο το ζευγάρι των γειτόνων της οικογένειας Bundy, τον Steve and Marcy. Συνεχίζουμε. Bill Cosby Show, μια από τις πιο επιτυχημένες αμερικάνικες κωμωδίες, η οποία φιλοξενήθηκε στο NBC από τον Σεπτέμβριο του 1984 έως τις 30 Απριλίου του 1992. Για 5 διαδοχικούς κύκλους από τις 8 που κράτησε, ήταν νούμερο 1 σε τηλεθέαση. Η εκπομπή επικεντρώνεται σε μια οικογένεια Αφροαμερικανών εύποροι, η οποία ζει στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Ο κεντρικός χαρακτήρας Cliff Huxtable ανακηρύχθηκε την εποχή εκείνη ο καλύτερος μπαμπάς της τηλεόρασης. Στην αληθινή ζωή βέβαια ο πρωταγωνιστής Bill Cosby μας τα χάλασε, μια που κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για δεκάδες σεξουαλικές κακοποιήσεις και βιασμούς γυναικών. Τώρα όσον αφορά τη σειρά, άνοιξε το δρόμο για εκπομπές με πρωταγωνιστές κυρίως μαύρους ηθοποιούς όπως είναι ο πρίγκιπας του Μπελέρ. Το Bill Cosby Show βασίστηκε σε νούμερα της stand-up κωμωδίας του Cosby, τα οποία με τη σειρά τους βασίζονταν στην οικογενειακή του ζωή. Η σειρά ανέδειξε την ηθοποιό Λίζα Μπονέ και ακούμε το μουσικό θέμα με την υπογραφή του Bobby McFerrin.

Και περνάμε σε μια ακόμη κομική σειρά της δεκαετίας του 80, τα Χρυσά Κορίτσια της Susan Harris, με πρωταγωνίστρες της Bea Arthur, Betty White, Rue McClanahan και Estelle Getty. Οι ηρωίδες είναι τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες με αντικρουόμενες προσωπικότητες. Η Dorothy είναι η φωνή της λογικής, η μητέρα της Sophie είναι πάντα έτοιμη για τσαχπινιές, η Blanche αναπολύει συνεχώς νύχτες παθιασμένου ρομαντισμού και η Rose είναι η αφελής της παρέας. Αυτές οι τέσσερις γυναίκες νοιάζονταν βαθιά η μία για την άλλη, βρίσκοντας ένα πρόθυμο κοινό που ανέδειξε την τηλεοπτική σειρά σε μία από τις πιο δημοφιλείς της δεκαετίας.

Dukes of Hazzard είναι η Λουκ, ο Μπο, Μπο και Ντέζι, τρία ξαδέρφια που ζουν στην επαρχία του Αμερικάνικου Νότου και γίνονται στόχος του επικεφαλής της περιοχής του Μπος Χόκ και του συμμάχου του Σερίφη Ρόσκο. Σύμμαχός τους όμως είναι ο General Lee, ένα αυτοκίνητο που ξεχώριζε για την κόρνα του και τις πόρτες που δεν άνοιγαν. Πρόκειται για ένα Dodge Charger του 1969 που έκανε εντυπωσιακά άλματα και σπινιαρίσματα στους χωμάτινους δρόμους. Ο στρατηγός Lee λοιπόν και τα ατέλειωτα πόδια της Daisy Duke με το καυτό σορτσάκι έχουν μείνει ανεξίτηλα στην μνήμη των εφήβων της εποχής. Οι περιπέτειες των Dukes έκαναν πρεμιέρα τον Ιούλιο του 1981 στην ΕΡΤ και αγαπήθηκαν όσο λίγες σειρές στην τηλεόραση. Πρωταγωνιστούν ο Τζον Σνάιντερ, ο Τομ Βόπατ, η Κάθριν Μπαχ, ο Τζέιμς Μπεστ και ο Σόρεν Μπουκ. Το τραγούδι των τίτλων Good Old Boys γράφτηκε και ερμηνεύτηκε από τον Waylon Jennings, έναν από τους πιο γνωστούς κιθαρίστες της country μουσικής. Ο Jennings ηχογράφησε δύο εκδοχές, μία για την τηλεόραση και μία ελαφρώς διαφορετική που κυκλοφόρησε ως single.

Ο υπότης της ασφάλτου μπορεί να έχει ως πρωταγωνιστή τον David Hasselhoff, την παράσταση όμως έκλεβε ένα αυτοκίνητο, ο Keith, ένα όχημα που μιλούσε και αντιμιλούσε και βοηθούσε τον Michael Knight στην πάταξη του εγκλήματος. Πρόκειται για μια Pontiac Trasam που κοστίσε 11.400 δολάρια. Εμπλουτίστηκε με εντυπωσιακά gadgets αγορασμένα από ένα κατάστημα ηλεκτρικών ειδών καθαρά για εφέ. Τη δουλειά του την έκαναν μια χαρά, τα παιδικά μάτια παρακολουθούσαν με δέος και ονειρευόντουσαν high-tech αυτοκίνητα που επικοινωνούσαν μέσα από ένα ρολόι σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ούτε smartwatches ούτε GPS. Το πρώτο επεισόδιο του υπότιτλου Ασφάλτου προβλήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1982 και το τελευταίο στις 4 Απριλίου του 1986 από την ΕΡΤ. Διήρκησε συνολικά 4 σεζόν, κάνοντας θράψη και στη χώρα μας. Χαρακτηριστικό είναι το τραγούδι των τίτλων Έναρξης, The Night Rider Theme, του Stu Phillips.

Υπάρχει ένας αστικός μύθος ότι το Miami Vice γεννήθηκε όταν το στέλεχος του NBC Brandon Tartikoff έγραψε τη φράση MTV Cups σε μια χαρτοπετσέτα και την παρουσίασε στο σεναριογράφο των Hill Street Blues, Anthony Yerkovich. Ωστόσο, ο Yerkovich δεν το επιβεβαιώνει. Με πρωταγωνιστές τον Don Johnson και τον Philip Michael Thomas ως το δίδυμο των Detective Sonny και Rico με έδρα το Miami, η σειρά έκανε το αστυνομικό είδος να φαίνεται πιο cool και πιο sexy από ποτέ. Το στυλ των πρωταγωνιστών διαμόρφωσε την αισθητική των 80s, της δεκαετίας του 80, t-shirts κάτω από αρμάνι σακάκια, η ελιά Ray-Ban που είδαν κατακόρυφη άνοδο στις πωλήσεις, το περίφημο αξίριστο look με γένεια τριών ημερών, μοκασίνια φορεμένα χωρίς κάλτσες και φυσικά τα γυρισμένα μανίκια στα σακάκια μέχρι τον αγκώνα. Το Miami Vice είναι η πρώτη αστυνομική σειρά που βασίστηκε περισσότερο στην pop κουλτούρα της δεκαετίας, καθιερώνοντας ένα δικό της στυλ, ενσωματώνοντας και το μουσικό τοπίο της εποχής. Ενώ άλλες τηλεοπτικές σειρές χρησιμοποιούσαν μουσικές φτιαγμένες στην τηλεόραση, το Miami Vice ξόδευε 10.000 δολάρια και περισσότερα ανά επεισόδιο για να αγοράσει τα δικαιώματα αυθεντικών ηχογραφήσεων. Συνθέσεις των Sheena Easton, Willie Nelson, Frank Zappa, Phil Collins, Miles Davis, Little Richard και πολλών άλλων. Τρία soundtracks κυκλοφόρησαν από τη σειρά, με το πρώτο να κρατάει τα σκύπτρα του πιο επιτυχημένου τηλεοπτικού soundtrack όλων των εποχών μέχρι το 2006. Η σειρά προβλήθηκε από το 1984 στο 89 στην Ρετένα. Το πιλωτικό επεισόδιο στη σκηνοθεσία του παραγωγού Michael Mann παραμένει μία από τις πιο συναρπαστικές και οπτικά εντυπωσιακές ώρες στην ιστορία της μικρής οθόνης και το βασικό θέμα Miami Vice είναι μία σύνθεση του John Hammer που κυκλοφόρησε ως single το 1985, έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard Hot 100 κερδίζοντας 2 Grammy.

Με τη χειροκίνητη κινηματογραφική βιντεοκάμερά του, την ευρεία ενσωμάτωση της Αργό και το μεγάλο επιτελείο του, το Hill Street Blues, αστυνομικό τμήμα της Hill Street του Στίβεν Μπόσκο, σηματοδότησε την αρχή ίσως του αστυνομικού τηλεοπτικού είδους, τουλάχιστον καλλιτεχνικά. Με επίκεντρο ένα μόνο αστυνομικό τμήμα σε μια απροσδιόριστη πόλη, η σειρά συνδύαζε τη σκληρότητα των αστυνομικών θρύλων της δεκαετίας του 70 με τη χαλαρή φυσική αίσθηση μιας παραγωγής τύπου Robert Altman. Φιλοξενήθηκε στο NBC από το 81 έως το 87. Είναι η ιστορία ενός καταπονημένου, υποστελεχωμένου αστυνομικού τμήματος που έδειχνε την απελπιστική φτώχεια όσων ζούσαν στην υποβαθμισμένη περιοχή της Hill Street. Οι χαρακτήρες είναι πραγματικοί, ειλικρινείς και όχι απλά στερεότυπα. Είχαν πραγματικά προβλήματα με αναφορές στην προσωπική του ζωή καθώς και σκαμπανεβάσματα στις συνεργασίες τους. Το Hill Street Blues υπήρξε μια τηλεοπτική δουλειά πρωτοποριακή που έβαλε τον πύχη πολύ ψηλά για τις αστυνομικές σειρές που ακολούθησαν, το Homicide, Life on the Streets, Law and Order, The Wire, όλα οφείλουν τουλάχιστον εν μέρη την ύπαρξή τους στα θεμέλια που έστησαν οι άνδρες και οι γυναίκες του αστυνομικού τμήματος Hill Street. Το μουσικό θέμα της σειράς γράφτηκε από τον Mike Post, τιμήθηκε με βραβείο Grammy. Η οδηγία που του είχε δοθεί ήταν να γράψει μουσική που θα ήταν αντίθετη με τα γραφικά της σειράς. Δεν ήθελαν έτσι πολύ γρήγορα μουσική, αλλά κάτι πιο συναισθηματικό, υπογραμμίζοντας έτσι στον θεατή ότι δεν θα ήταν απλά μια ταινία δράσης, μια σειρά δράσης, αλλά μια σειρά με πολλές κοινωνικές προεκτάσεις. Στην Ελλάδα η σειρά αυτή παίζονταν την Παρασκευή το βράδυ, στην ΕΡΤ2 από το 1981 μέχρι το 1987, μια ολόκληρη γενιά ταυτίστηκε ταύτισε το μουσικό θέμα της Hill Street με την έναρξη του Σαββατοκύριακου. Ας το ακούσουμε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Όμορφη πόλη στον 958 της R3, Πιέβακο Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου, και σήμερα προδίδουμε την μεγάλη για την μικρή οθόνη, ταξιδεύοντας στην δεκαετία του 80 με αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές. Μυστήριο, έξυπνοι διάλογοι και πολύ ερωτική ένταση ανάμεσα στους πρωταγωνιστές. Αυτός, αυτή και τα μυστήρια. Bruce Willis και Sybil Shepherd. Μία από τις πιο αγαπημένες, αν όχι η πιο αγαπημένη της δεκαετίας, προσωπικά μιλώντας. Να επενθυμίσουμε λίγο την πλοκή της σειράς. Ξεκινάμε τη χροκοπία της Mandy Hayes, πρώην μοντέλου, μετά την κλοπή της περιουσίας της από το λογιστή της. Της έχουμε να απομείνει μόνο κάποιες αποτυχημένες επιχειρήσεις, μία από τις οποίες είναι και ένα γραφείο ερευνών, το City of Angels, του οποίου ηγείται ο ανέμελος David Addison. Από τον πιλότο μέχρι το πρώτο ωραίο επεισόδιο, David καταφέρει να πει στη Μάντι να κρατήσει την επιχείρηση και να τη διευθύνουν από κοινού. Η επιχείρηση παίρνει το νέο όνομα Blue Moon, όπως το σαμπουάν που διαφήμιζε η Μάντι, με το οποίο έγινε διάσημη. Η σειρά του ABC, Moonlighting, ήταν μια από τις πιο ακριβές σειρές στην εποχή της, με εξωφρενικό budget που έφτανε για τα 2 εκατομμύρια ένα επεισόδιο και με απίστευτες καθυστερήσεις λόγω της τελειομανίας του δημιουργού Glenn Gordon Caron, καθώς και των ομηρικών καυγάδων μεταξύ των πρωταγωνιστών Sybil Shepherd και Bruce Willis. Η πρώτη ήταν ήδη star, γκρίνιαζε για τις ατέλειωτες ώρες γυρισμάτων, και ο δεύτερος, νέος και ανερχόμενος μετά την επιτυχία του Die Hard, είχε μια συμπεριφορά κάπως δίστροπη, να το πούμε λίγο ευγενικά. Το cast συμπληρώνουν οι δύο βοηθοί τους στο Moonlighting, και βεβαίως αυτό που θα θυμόμαστε είναι πότε επιτέλους θα χαιρόμασταν ένα παθιασμένο ερωτικό φιλί μεταξύ των πρωταγωνιστών. Άργησε λίγο, αλλάξε τον κόπο. Και συνδέουμε βεβαίως τη σειρά με το υπέροχο τραγούδι του Al Jarreau, που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του, το Moonlighting, το οποίο στους τίτλους αρχής διαρκεί μόλις 57 δευτερόλεπτα και τελικά έγινε πλήρες τραγούδι το 87. Nile Rodgers έκανε την παραγωγή, και να πούμε πως η σειρά Αυτή και τα μυστήρια προβλήθηκε στην Ελλάδα από το 85 μέχρι το 89.

Στη συνέχεια ας επιβιβαστούμε στο πλοίο της αγάπης Love Boat, το πολυτερές κρουαζερόπλοιο MS Pacific Princess. Βέβαια είναι μια σειρά η οποία ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και έπιασε αρκετό πολλά χρόνια από τη δεκαετία του 80. Ο καπετάνιος του πλοίου Mary Stubing, τον οποίο υποδίδει τον Gavin McLeod και το μικρό πλήρωμά του, ήταν έτοιμοι να υποδεχτούν τους διάσημους επιβάτες του πλοίου, που υποδίδονταν διαφορετικοί ηθοποιοί σε κάθε επεισόδιο και συμμετείχαν σε αυτοτελείς αισθηματικές και χιουμοριστικές περιπέτειες. Από τη σειρά πέρασαν περισσότερες από 500 διασημότητες, από τον Andy Warhol μέχρι την Olivia de Havilland, Ursula Andress, Tom Hanks, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis, Michael J. Fox και πολλοί πολλοί άλλοι. Παραγωγός της σειράς ήταν η αυθεντία της μικρής οθόνης ο Aaron Spelling. Το τραγούδι της αρχής θεωρείται από τα πιο επιτυχημένα στο είδος του, με μια μελωδία που μας βάζει αμέσως στο κλίμα ενός πολυτελούς κρουαζερόπλου ταξιδιού, και ταξίδιου βεβαίως. Γράφτηκε από τον Charles Fox σε στίχους του Paul Williams και οι δύο είναι αναγνωρισμένοι δημιουργοί. Ο Fox κέρδισε Grammy για το Killing Me Softly με τη Roberta Flack, ήταν δύο φορές υποψήφιος για Oscar, ενώ ο Williams είναι βραβευμένος με Oscar για το Evergreen από το A Star Is Born το 1976. Τη σύνθεση The Love Boat ερμηνεύει ο Jack Jones, που έκανε και ένα πέρασμα ως επίτιμος προσκεκλημένος στη σειρά, εκτός από την τελευταία σεζόν που χρησιμοποιήθηκε μια διασκευή από την Dionne Warwick. Στην Ελλάδα το πλοίο της αγάπης προβλήθηκε με μεγάλη επιτυχία από την ΕΡΤ μεταξύ του 1977 και 1986. Ας ακούσουμε το The Love Boat, Jack Jones.

Και ας περάσουμε στη συνέχεια σε δύο διάσημες σαπουνόπερες γεμάτες δολοπλοκίες και απιστίες, τον Ντάλλας και τη Δυναστεία, και θα μοιραστώ μαζί σας ένα παιδικό τραύμα. Οι γονείς μου δεν με άφηναν να βλέπω καμία από τις δύο σειρές. Λοιπόν, τον Ντάλλας είχε ως κεντρικό ήρωα τον Larry Hagman, ως το ρόλο του JR, ενός άπλιστου μοχθηρού μεγιστάνου του πετρελαίου. Ο JR είναι και υπεύθυνος για ένα από τα θρυλικότερα cliffhanger όλων των εποχών, το Who Shot JR. Και τώρα θα σας πω ότι είναι το cliffhanger, γιατί ούτε και εγώ το ήξερα. Είναι στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο το τέλος ή το σημείο διακοπής της αφήγησης ή της δράσης, το οποίο έχει υπολογιστεί ώστε να αφήσει μια ιστορία άλυτη προκειμένου να δημιουργήσει αγωνία. Στο τελευταίο επεισόδιο λοιπόν της τρίτης σεζόν, που προβλήθηκε τον Μάρτιο του 1980, κάπως πυροβολεί τον JR και οι θεατές έπρεπε να περιμένουν όλο το καλοκαίρι για να μάθουν αν επέζησε και ποιος από τους πολλούς εχθρούς του ήταν υπεύθυνος. Αυτό που ακολούθησε δεν είχε προηγούμενο και το επόμενο. Μια παγκόσμια φρενίτιδα από τον Gerald Ford μέχρι την Βασίλισσα Ελισάβετ. Όλοι ήθελαν να μάθουν ποιος ήταν ο δράστης. Κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών των Ηνωμένων Πολιτειών του 80, οι Ρεπουμπλικάνοι μάλιστα διένυμαν κονκάρδες εκστρατείας που έγραφαν «Ένας δημοκρατικός πυροβόλησε τον JR». Το επεισόδιο «Who Done It» που αποκάλυψε ποιος τον πυροβόλησε πυροσέλκυσε 90 εκατομμύρια θεατές μόνο στην Αμερική, δηλαδή το 76% τηλεοπτικού κοινού. Ο Gerald Immer, που ξεκίνησε να γράφει μουσικές για την τηλεόραση στις αρχές της δεκαετίας του 70, συνέθεσε το μουσικό θέμα της σειράς, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε 55 επεισόδια και αποτελεί ένα μείγμα western και disco άμεσα αναγνωρίσιμο μέχρι σήμερα. Στη χώρα μας, τον Ντάλλας προβλήθηκε στην ΕΡΤ μέχρι το Σεπτέμβριο του 1982 με το τελευταίο επεισόδιο του τρίτου κύκλου και η σειρά επανήλθε αργότερα στην ιδιωτική τηλεόραση.

Λοιπόν, και αυτό ήταν το Dallas. Συνεχίζουμε με την δυναστεία. Μπορεί να είναι και η πρώτη σειρά που μας έρχεται στο νου όταν σκεφτόμαστε τη δεκαετία του 80. Και τι να πρωτοπούμε την απήχηση αυτή τη σειρά στην Ελλάδα που έχει τα πάντα: δολοπλοκίες, φόνους, απιστίες, μαλλιοτραβήγματα, αγαπημένη κακιά Τζοαν Κόλινς, βεντέτες, χροκοπίες, διαζύγια, πρίγκιπες και πραξικοπήματα. Ίσως και γι' αυτό να κούρασε προς το τέλος. Η καλή Κρίστλ και η δολοπλόκα, αλλά πιο ενδιαφέρουσα Αλέξης Κάρινγκτον Κόλμπι και στη μέση το μήλο της Έριδος, ο Μπλέικ Κάρινγκτον, που υποδίεται ο Τζον Φόρσαϊθ. Διαβάζουμε στη Wikipedia πως στην Ελλάδα η δυναστεία, όπως και τον Ντάλλας παλαιότερα, ήταν ένα προϊόν που η κρατική τηλεόραση αντιμετώπισε ως αναγκαίο κακό, από τη μία απολαμβάνοντας τη μεγάλη θεματικότητα και τα έσοδα από τις διαφημίσεις, και από την άλλη ως δείγμα μιας κουλτούρας που η δημόσια τηλεόραση δεν ήθελε να προβάλλει. Όμως τα λεφτά ήταν πολλά και η βραβευμένη μεχρυσή σφαίρα δυναστεία έκανε τον ντεμπούτο της στις 12 Αυγούστου του 1981 και προβλήθηκε ολόκληρη από την ENED και την ER2, ενώ οι δύο τελευταίες σεζόν έπαιξαν στο Μέγα. Το μουσικό θέμα της σειράς υπογράφει ο θρυλικός Bill Conti, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τις μουσικές του Rocky, Karate Kid, For Your Eyes Only και άλλα μουσικά θέματα, και όπως ομολόγησε και ο ίδιος σε μια συνέντευξη, άντλησε την έμπνευσή του από τον τίτλο της σειράς. Και με τη δυναστεία θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, την όμορφη πόλη, στον 958 της R3. Όπως είπαμε, προδώσαμε τη μεγάλη οθόνη για την μικρή, ταξιδέψαμε στη δεκαετία του 80 με αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές, και φυσικά το αφιέρωμα δεν εξαντλείται σε μία μόνο εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε την Ρούλα Βανιτίδου που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Γεια σας!

Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.